Τον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: μπαλάνε. Παίξε μπαλά.
1: Βέγκας,
2: Στέλιο.
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια?
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40 και φτάνει.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβας Ισάμου.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

Άμα τεντωθεί το ακουστικό και σου σκάσει στο κεφάλι, θεωρείται εργατικό ατύχημα. Λέω τώρα, δηλαδή, γιατί. Πού ρε, παιδιά, τι μάτι είναι αυτό, ποιο με είδε πρωί-πρωί. Μιλάμε, μουσκασε, το μουσκασε εδώ, Ελένη. Μπορεί να φανταστεί. Λοιπόν, ναι, τέτοια συμβαίνουν πρωί-πρωί. Δεν μην ματιάζετε, δηλαδή, να είστε. Γιατί με τέτοια ωραιοσύνη που έχουμε, βεβαίως. Λογικό είναι. Να σε αστείευουμε τώρα. Λοιπόν, μεγάλα προβλήματα έχει ο κόσμος, παιδιά. Δηλαδή, οι πολιτικοί με τι ασχολούνται. Προσέξτε, χθες όλη μέρα άκουγα με τι ασχολούνταν. Επειδή λέει θα πάει ο Τσίπρας να μιλήσει πρώτος στη Θεσσαλονίκη πριν το Μητσοτάκη, πλακωνόντουσαν γιατί είναι παλιόπαιδο, τον έλεγε. Παλιοπαιδισμό, δεν ξέρω. Ελοάδωνης. Πλακωνόντουσαν τώρα γι' αυτό. Παιδιά, ακούστε. Αυτά αφορούν εσάς. Μόνον εσάς. Δηλαδή, εμάς ξέρετε τι μας αφορά. Άκουγα τον κύριο Θεοδωρικάκο, λέει, θα πέσουν 1.100 τιμές. Ωραία είναι να πέσουν 1.100 τιμές σε 1.100 προϊόντα, 1.100 κωδικούς. Βέβαια, ένα σούπερ μάρκετ, από ό,τι ξέρω, έχει καμιά 500.000 κωδικούς. Το θέμα είναι τι κωδικοί είναι αυτοί. Γιατί άμα μου είναι να μου ρίξει το λουλάκι. Εντάξει, καλό είναι να το ρίξει, αλλά άμα είναι να μου ρίξει, ρε παιδί μου, το λουλάκι, άμα είναι να μου ρίξει τι σκούπε, και δεν είναι ήδη πρώτη ανάγκη, γιατί σκούπα, κάθε πότε αγοράζει μια σκούπα, ρε εσύ, Χριστίνα, κάθε πότε αγοράζει μια σκούπα στο σπίτι. 6 μήνες, 3 μήνες. Ναι, το ίδιο είναι να πάρεις, να στο ρίξει τον κωδικό σε μια σκούπα και το ίδιο να στο ρίξει στη φετούλα, α πούμε. Δηλαδή, αυτά θέλω να πω είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δύσκολα, τα πραγματικά δύσκολα, και όχι βέβαια ποσός μας ενδιαφέρει αν θα μιλήσει πρώτος ο Τσίπρας ή αν θα μιλήσει πρώτος ο Ανδρουλάκης ή αν θα μιλήσει τελευταίος ο Ανδρουλάκης, γιατί έτσι θα έχει πλεονέκτημα. Δηλαδή, αυτά, παιδιά, αφορούν μόνο εσάς και το μικρό κοσμό σας, και αυτό δείχνει ότι είστε μάλλον σε ένα γυάλινο πύργο και δεν αντιλαμβάνεστε. Έτσι, δεν αντιλαμβάνεστε πραγματικά το τι απασχολεί τον κόσμο και τι τον νοιάζει να ακούει. Κατά τα λοιπά, ακούω χθες, παιδιά, στους γείτονες χαμός, πανικός, φωνές, κακό, τον Ατάλο, λεπτή η τύχη, όχι δεν έστησε αυτή. Λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, δεν μάτωσα, όχι, τι γίνεται ρε παιδί μου, μάτωσε, όχι. Λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδί μου, λέω, τι είναι αυτό τώρα, πώς αυτό, γιατί... Άκου να δεις τώρα. Δηλαδή δεν φταίω εγώ, φωνάζανε έτσι. Έχουν γυρίσει από τις διακοπές. Έχουν πάρει 2 βαλίτσες για να πάει ταξίδι. Ομηρικός καυγάς εντωμεταξύ, απειλές διαζυγίου και δεν συμμαζεύεται. Και όπως ακούω, ρε παιδιά, τι είχαν κάνει. Μέσα στη βαλίτσα είχε βρει η σύζυγος ένα εσώρουχο το οποίο δεν ήταν δικό της. Και τρες σεξουάλ και φοβερό εσώρουχο και τέτοια. Χαμός! Χαμός! Λοιπόν, προφανώς, αυτό γιατί μετά ηρέμησε η κατάσταση, προφανώς ανήκε, μπερδεύτηκε ρε παιδί μου στο ξενοδοχείο, ξέρω κάτι έγινε εκεί. Αλλά μιλάμε, λοιπόν, αν ανοίγετε βαλίτσες σήμερα, έχετε επιστρέψει σήμερα από διακοπές. Στους συζύγους το λέω πρωτίστως. Ψάχτε ρε παιδιά, ψάχτε, γιατί ένα λάθος εσώρουχο από το διπλανό δωμάτιο μπορεί να μετατρέψει το jet lag σε αίτηση διαζυγίου. Προσέξτε, παιδιά. Και μια από παγιά jet lag και αεροδρόμια. Άκου τώρα τι έπαθε ο άλλος. Μου τα έλεγε τώρα. Έχω αρκετούς ακροατές που είναι από διάφορα. Επαγγέλλονται διάφορα πράγματα. Αλλά επειδή ταιριάζει, θα το πω τώρα. Λοιπόν, είναι security στο αεροδρόμιο εδώ, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και έχει πιάσει δουλειά. Ο άνθρωπος είναι εκεί που ελέγχουνε. Ελέγχουνε τι περνάει, τι δεν περνάει κτλ. Την ώρα λοιπόν που κάνει τον έλεγχο. Ακούει ένα. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε μέσα. Το κοιτάει από το 3D οθόνη εκεί που έχει μέσα και βλέπει τις ακτίνες εκεί. Τι είναι. Με τι μοιάζει αυτό, με τι μοιάζει. Τέλος πάντων, πρέπει να ανοίξω τη βαλίτσα γιατί δεν γίνεται να κάνει. Κάμι ζεστή είναι. Ανοίγει τη βαλίτσα, παιδιά. Και ήταν ο Big One. Μετά μου είπε την Obi Wan, δεν το ήξερα εγώ. Είναι αυτά που ξέρετε, τα sex toys τα λένε, sex toys. Ναι ρε Χριστίνα, δονητής, εντάξει Χριστίνα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό παιδιά. Λοιπόν, προσοχή παιδιά λοιπόν, προσοχή. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε λίγο με χαμόγελο, γιατί δεν ξέρω πραγματικά πώς πάνε τα πράγματα. Επειδή όμως ο Σεπτέμβριος
έτσι, ως μήνας δεν είναι και ο πλέον εύκολος. Γιατί? Γιατί έρχονται τα παιδιά. Πρέπει να πας να κάνεις τα ψώνια για τα σχολικά. Πρέπει να πας, ναι. Εν τω μεταξύ, τι πράγμα και αυτό, ρε παιδάκι μου. Κάθε Σεπτέμβριο είναι ο νόμος του Μέρφη. Όλα σκάνε μαζί. Όλα μαζί. Άσυχτερα. Συγγνώμη δηλαδή πρωί-πρωί, αλλά πραγματικά δηλαδή. Όλα μαζί, όλα παρέα θα πέσουν στα κεφάλια μας. Επί των κεφαλών ημών. Έλεος, παιδιά. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, εμείς δύναμη και αισιοδοξία την έχουμε, θα την έχουμε. Τίποτα δεν θα μας καταβάλει, τίποτα δεν θα μας χαλάσει τη διάθεση. Θα είμαστε πάντα έτσι όπως πρέπει, με απόλυτη, θα έλεγα, αισιοδοξία. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου, είναι η 237η μέρα του έτους. 100. Κάτσε, περίμενε, μου έχει στείλει τώρα εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να σας πω τι μέρα, πόσες μέρες απομένουν για τα Χριστούγεννα. Άμα δεν το πεις. Άμα δεν μου πεις πόσες μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα, δεν σου ξαναμιλήσω. Λοιπόν, 122 μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί. 25 Αυγούστου του 1944 οι Ναζί κατακτητές έφυγαν από το Παρίσι και φυσικά όταν έφυγαν από το Παρίσι έγινε μεγάλο πατριντή. Όσοι ήταν συνεργάτες τους πραγματικά τράβηξαν όσα έπρεπε να τραβήξουν και φυσικά και οι γυναίκες που είχαν συνεργαστεί με έναν τρόπο, καταλαβαίνετε θέλω να πω, με τους κατακτητές υπέστησαν και αυτές τα πάνδυνα. Αυτό βέβαια δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι. Και μια που μιλάμε για Ναζί, πρέπει να σας πω ότι το, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι Ναζί, πάντως έχει αρκετές εκφάνσεις, έτσι θα έλεγα, το κόμμα το συγκεκριμένο, το AfD, το γερμανικό, το δεξιό κόμμα, από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχήσει σε κανένα δύο αυτά τα κρατήδια, πώς τα λένε, αυτά Saxonian Halt, πώς τη λένε, έχουν εκλογές τώρα. Και από ό,τι φαίνεται είναι 20 μονάδες μπροστά, Χριστίνα. Εν τω μεταξύ, μπορεί να μην είναι πλειοψηφία στο ομοσπονδιακό κράτος το γερμανικό, έτσι, αλλά όταν είσαι και σε ένα ομόσπονδο, έτσι, κρατήδιο, σημαίνει ότι παίρνεις πληροφορίες από πολύ ευαίσθητα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση του κράτους. Και όταν έχεις μια τέτοια, έτσι, τοποθέτηση, δυσκολεύει το πράγμα λίγο. Δυσκολεύει. Κανα Τίτο έχεις? Να πούμε χρόνια πολλά στον Τίτο. Λοιπόν, ο Τίτος, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, χρόνια του πολλά, Έλληνας ιδελολάτρης από την Αντιόχεια, ο οποίος είδε, λέει, ο ίδιος τα θαύματα του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ωστόσο, υπήρξε μαθητής του Παύλου. Εδώ έχω ένα κενό εγώ, δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος. Ξέρω ότι ο Παύλος, ας πούμε, από την αρχή ήταν ο μεγαλύτερος διώκτης του χριστιανισμού, Σαούλο λεγόμενος, ο οποίος με θαυματουργικό τρόπο, τέλος πάντων, άλλαξε και έγινε ένας από τους θερμότερους και διαπρίσιους κήρυκες του Ιησού και του χριστιανισμού. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, αν παρακολούθησε τα θαύματα του Χριστού και αν, έτσι όπως λέει η παράδοση και η Εκκλησία, αν τελικά συνέχισε και ή δεν είχε πιστεί και μετά πιστεί και από τον Απόστολο Παύλο. Πάντως, είναι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος που τον χειροτότησε επίσκοπο Κρήτης. Και γι' αυτό το λόγο είναι προστάτης Άγιος της Κρήτης και η κάρα του βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του Ηρακλείου. Πέθανε σε βαθιά γυρατιά το 96 ή το 107 μετά Χριστόν στη Γόρτινα της Κρήτης. Έτσι, αυτά για να μπαίνουμε και στο πνεύμα το θρησκευτικό της ημέρας, θα έλεγα. Μην ξεχάσετε τον Τίτο, χρόνια πολλά, έτσι. Τώρα, όσον αφορά το καιρό, παιδιά, έθριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 37 βαθμούς εδώ στην Αθήνα, αλλά η αίσθηση ζέστης θα προσομοιάζει σε 42 βαθμούς, Χριστίνα. 42. Οι άνεμοι θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, υγροί, γιατί θα έρχονται από θαλασσίτσα, νότιο-δυτική. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με την αισθητή θερμοκρασία όμως εκεί στους 39 βαθμούς, αλλά ο υδράργυρος θα δείχνει 33. Άλλο, εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα, λόγω της υγρασίας. Και εκεί η άνεμη νότιο-δυτική ασθενής ως μέτρη. Τώρα, εξαιτίας των πολύ ψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω σε έχει τσιμπήσει κουνούπι τελευταία. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, εσύ, τι κάνουν μπαλά κάνουν, Απίστευτο, δεν είναι? Δεν είναι μόνο εσύ, όλοι μας.
πρίστηκε το πόδι σου. Ναι, μα τσίμπησε το γιο μου στο μάτι. Πάνω, στο βλέφαρο. Έγινε το μάτι του σαν αυγό. Τηγανιτό. Λοιπόν, εμένα με τσίμπησε, ας πούμε, σε σημεία που ήταν εκτεθειμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς μπήκε όμως το διαλεμένο, κάτω από το τζιν, κάτω στον αστράγαλο. Μπαίνουνε κάτω από το τζιν. Και με έκανε, με κέντησε. Τι να λέμε. Τέλος πάντων, εξαιτίας να είστε προσεκτικοί, βάλτε αντικουνουπικά, κάντε ό,τι χρειάζεται, γιατί εξαιτίας των πολύ ψηλών θερμοκρασιών θα παραμείνει σε έξαρση και για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 13 νεκροί από τα κουνούπια, ρε. Τι γίνεται? Και εσείς κυνηγά τις κατσαρίδες. Δεν έχω ακούσει κανένα πεθαίνει από την κατσαρίδα. Όλα τα κουνούπια. 13 από τα. Θα βγούμε με μια. Ούτε από μύγα έχει πεθάνει κανείς. Βγαίνεται με τις μυκοσκοτόστρες. Κουνουποσκοτόστρα έχει βγει. Μια τέτοια χρειαζόμαστε. Τέλος πάντων, 157 κρούσματα, 13 θανάτια. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα. Γιατί λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί, ότι είναι πολύ πιθανό να νοσείς και να μην το ξέρεις, να μην το καταλάβει. Έτσι, δηλαδή, εντάξει. Οι ευαίσθητες συνήθως ομάδες ηλικιακά και με υποκείμενα νοσήματα αντιμετωπίζουν ζητήματα τέτοια. Λοιπόν, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του και στα Σκόπια, 43 κρούσματα, 5 θάνατοι εκεί. Αναλογικά τα βλέπετε πως είναι τα πράγματα. Περίπου τα ίδια είναι, αναλογικά πάει. Τώρα, μετά το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή, θέμα χρόνου ήταν να καταγραφεί το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο Κηφισιάς. Και η Κηφισιά, ο Δήμος δηλαδή, ο Δήμαρχος, ο κύριος Ξυπολιτάς, όσο και η Περιφερειατικής, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Οκνίγικα. Λοιπόν, όσο ο Δήμος Κηφισιάς, ο κύριος Ξυπολιτάς και ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης, περνάνε στην αντεπίθεση με ειδικές παρεμβάσεις. Θα γίνουν προληπτικοί ψεκασμοί στην περιοχή της Κηφισιάς, γύρω από τους οποίους καταγράφηκε το κρούσμα, αλλά και σε σημεία του Δήμου που υπάρχουν αγωγή ομβρίων, υδάτων ή και στάσιμα ύδατα. Τώρα η Κηφισιά, καταλαβαίνετε, έχει νερά πολλά. Δηλαδή, Κεφαλάρι κατεβαίνει προς τα κάτω, Όθωνος εκεί, χαμός, Πολιτεία. Εκεί δηλαδή. Η πολιτεία έχει και δικό της ήδη σύστημα ίδρευσης, έτσι. Δηλαδή δικό της νερό. Να ξέρεις, βέβαια. Υδραγωγία κτλ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα και στην Κηφισιά. Θα ψεκάσουν, λέει, σε ακτίνα έως και 300 μέτρα από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Εγώ θα έλεγα σε κάθε δάσος και αλσίλιο και εκεί που υπάρχουν τα νερά να περάσει εκεί προληπτικά να κάνει ένα ψεκασμό, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη στην Κηφισιά. Λοιπόν, 3.000 και φρεάτια έχει. Θα πάνε να ψεκάσουν και στα 3.000 φρεάτια προφανώς. Η περιφέρεια έχει κάνει και αυτή τις παρεμβάσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου της Κηφισιάς και γενικά υπάρχουν ζητήματα με τα κουνούπια, Βασίλη μου. Μεγάλα ζητήματα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα να πω στον κύριο Παντελή, ο οποίος λέει, να σε καλά, λέει, ξυπνήσαμε με χαμόγελο. Ελπίζω να το πετυχαίνω, ρε παιδιά, γιατί για να σας βάλω τώρα με τα δύσκολα εκεί, με τη δύσκολη καθημερινότητα, επιστρέφοντας κιόλας, δεν θέλω να μπούμε στα βαθιά, από τώρα τουλάχιστον. Θέλω να πάμε ομαλά, σιγά σιγά, αγάλι αγάλι. Έτσι, ναι, μην φάμε καμιά μεγάλη, ας πούμε, ήπια πράγματα. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, ο Άγγελος των Ήχων, η πραγματικά θεϊκή παρουσία της αγγελικής. Κάτι έχω πάθει σήμερα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, ωραία. Στο βάθος η ομορφιά προσωπημένη, μια πραγματική ζωγραφιά, η ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα αδυνατισμένη, μαυρισμένη, έτοιμη να σαγηνεύσει ως σιρήνα πραγματική, έτσι. Κάθε έναν που θυμίζει Οδυσσέα. Δέστε τους όλους στο κατάρτι. Κλείστε τους και τα μάτια να μην βλέπουν την Ελένη. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γευσηγνώστης αλλά και γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Τρυμπάς.
Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νυρίδα, η αναδυωμένη Αφροδίτη του Ευωικού κόλπου. Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέιτσα μέχρι και τις 10, όπως το κάνουμε κάθε ημέρα τώρα όλη αυτή την εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή, έτσι παρέιτσα. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε εμείς για να τα πούμε και να τα μεταδώσουμε και να το συζητήσουμε το πράγμα. Άντε πάμε να κάνουμε τώρα το πρώτο διάλειμμα της ημέρας, πάμε να ψεκάσουμε κάτι κουνούπια εδώ που έχουν εμφανιστεί και επανερχόμαστε.

90,1. Διαβάστε στην απογευματινή οικονομικός οδικός χάρτης με ορίζοντα το 2030 στο Υπουργικό. Οι οδηγίες Μητσοτάκη προς τους υπουργούς. Στο επίκεντρο η μάχη με την ακρίβεια. Από 1η Σεπτεμβρίου μειώσεις τιμών και στα σχολικά. Η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους και απαντά στις τουρκικές προκλήσεις. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Το Ιράν στοχοποιεί και απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα. Όπου και αν είστε, όπου και από όπου και αν μας ακούτε, εύχομαι να είστε σε καλή διάθεση κυρίως. Εντάξει, εσείς που είστε διακοπές, πολύ πιο εύκολο να έχει μια καλή διάθεση. Για τους υπόλοιπους, λέω, που έχετε επιστρέψει και είστε για δουλειά. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που οι λίγοι, οι οποίοι θα φύγουν το Σεπτέμβριο. Συνήθως είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι πετυχαίνουν και τις καλύτερες τιμές. Πάνε, λέει, συνταξιούχοι διακοπές, λέει η Χριστίνα. Εντάξει, παιδί, μπορεί να έχει κανένα εξοχικό άλλο. Δεν είπα ότι πάνε. Δεν και καλά, εσύ. Εντάξει, η πλειονότητα δεν πάει. Δεν λέω και κανένα ψέμα, βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πιο εύκολο να πάει ένα συνταξιούχο το Σεπτέμβριο που οι τιμές υποχωρούν από το να πάει τον Αύγουστο. Κάνω λάθος σε αυτό. Λοιπόν, κάτσα να διαβάσω μερικά μηνυματάκια που ήρθαν πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εντάξει, το ξέρω ότι σας βάζω έτσι στην επικαιρότητα όσο μπορώ, έτσι πιο απαλά, παιδιά. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Παναγιώτης, ο Πονηρός. Εσείς οι ξένοι που έρχεστε για διακοπές στην Ελλάδα, πηγαίνετε και σε καμία ψαροταβέρνα, τα σουβλατζίδικα όλο το χειμώνα τα συντηρούμε και μόνοι μας. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Πας και σε σουβλατζίδικα, Παναγιώτη, να σου στείλω την ΑΔΕ να σε τσεκάρουνε. Εσύ γιατί φοράει μάσκα η Κατερίνα? Πατραχοπέδιλα. Τι έγινε, Κατερίνα, γιατί φοράς μάσκα? Τι περίεργα πράγματα. Εγώ αύριο θα έρθω ντυμένος με αυτά τα που βάζουν οι μελισσοκόμοι. Ναι, για τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου. Αυτά. Καλημέρα, ο Τζιμ Μπιτόλας, ο οποίος είναι από το Αστρέλια, μας λέει: καλημέρα, πιλότε, λέει. Τους Vibrators, δονητές, λέει, εδώ στη Μελβούρνη, τους ονομάζουμε Bob. Και για να εξηγεί και το όνομα, Boyfriend on Batteries. Καλή συνέχεια, λέει ο Τζιμ. Ωραίος ο Τζιμ. Γεια σου, Τζιμ. Δύναμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Γεια σου, Κορώνα. Καλημέρα, πιλότε, λέει, και σε όλη την πρωινή πτήση. Όλα τα γραφεία της ΟΣΥ, οδικές συγκοινωνίες. ΟΣΥ μου, λέει η Χριστίνα. ΟΣΥ παρών. Ακούνε, λέει, τηλέμαχο, τέλος. Την καλημέρα μου στα αδέρφια μας εκεί και φυσικά σε όλους τους οδηγούς των λεωφορείων, οι οποίοι και αυτή την ώρα έτσι είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με το υπόλοιπο διάστημα, αλλά είναι δύσκολο πάντα να οδηγεί στην Αθήνα. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλα τα βαριά τιμόνια, είτε είναι οδηγοί λεωφορείων, είτε είναι οδηγοί φορτηγών, είτε taxi drivers. Δύναμη και υπομονή, αδέρφια μου. Να είστε καλά, για να μπορείτε να εξυπηρετείτε το κοινό, όλους μας δηλαδή. Εγώ λέω τώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να μπούμε και στην επικαιρότητα, να δούμε πώς σκιαγραφεί και αντιποτυπώνει με το δικό του τρόπο, τον αναλυτικό, ο γραπτός τύπος, τα θέματα που κυριαρχούν. Να φορέσω και τα γυαλιά, γιατί πλέον τα πράγματα γίνονται λίγο και πιο δύσκολα. Ή θα πρέπει να μακρύνει το χέρι, ή θα πρέπει να βάλω γυαλιά. Οπότε δεν μακρύνει το χέρι, δύσκολο. Ξεκινάμε με απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά ήδη. Ελαφρύνση στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο δικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Αυτά τα διάφορα. Έχεις πει ποτέ αυτά τα ενεργειακά? Κάποια στιγμή ήταν εκεί, ήμουν και νεαρό σε ηλικία σχετικά. Πριν 5-6 χρόνια που ήμουν 27. Λοιπόν, μου είχαν φέρει, τριγυρνούσαν κάποτε και φέρνανε στους χώρους εργασίας δοκιμαστικά, διαφημιστικά, κάποια παιδιά εκεί, αυτά τα ενεργειακά ποτά.
1: 2000 FM.
0: Λοιπόν, πίνω λίγο ρε εσύ, αυτό είχε ταυρύνει μέσα, δεν ξέρω τι είχε. Λοιπόν, και με πιάσε μια τύχη ταχυκαρδία, ρε Χριστίνα, ένα πράγμα περίεργο. Τέλος πάντων. Βόμβα λοιπόν τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Καμπανάκι των ειδικών αναφέρει η απογευματινή. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Λόγω εισφορών, σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Η μεγάλη πλειονότητα ασφαλίζεται στη χαμηλότερη κατηγορία, μειώνοντας τις μελλοντικές απολαβές. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μαγιορκίνης, εκατονταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα και καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Πάμε στα νέα. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Η παρενέργεια σε αντιπαράθεση Τουρκία-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί. Πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Αθήνα Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά. Δίκη σοκ, παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική και μεταγραφολογία στη Χαριλάου Τρικούπη. Αγιασμός, αλλά στο καφενείο Τσιούλης. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θαλασσές μας και εφορία, τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν οι πύρα αναδρομικά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης, μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα, το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις, γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση, αγωνία και οικονομία. Και αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με τα έξυπνα γυαλιά. Ανελκυστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης, είπε, τι έλεγε πριν ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Και πρόγραμμα PALS, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πανάκια. Ο γερασμένος στόλος αυτοκίνητο της Ελλάδας και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και γεράνια όρια ανεμογεννήτρια σε Καμένα και Natura 2000. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Στόχοι, κοκκινές γραμμές, αλλά και ο δικός χάρτης για το μέλλον βρέθηκαν στο τραπέζι του Πρωθυπουργικού Συμβουλίου μετά τις διακοπές. Έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. 12.884 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Οι ειδικότητες και τα προσόντα που ζητούνται σε Υπουργεία, Δήμους, Αστυνομία, Λιμενικό και Νοσοκομεία. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο έρχονται οι προκηρύξεις για 5.691 μόνιμες και 6.500 εποχικές θέσεις. Τρέχουν οι αιτήσεις για 693 θέσεις σε σοφρονιστικά ιδρύματα, τοπική αυτοδιοίκηση, ΟΔΙΑ και Υπουργείο Εξωτερικών. Σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσαρνα, Παλαιοκαστρίτσα. Τέσσερις ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Στο στόχαστρο Χάρης Δούκας, μίλω στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Άρθρος για καντάρι υπέρ της προοδευτικής φορολογίας, ο στενός συνεργάτης του Τσίπρα. Ελλάδα 2.0 στην τελική ευθεία του Ταμείου Ανάκαμψης και ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους Εταίρους και τη Συμμαχία των Προθήμων. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ξέπλυμα του φασισμού, ναζισμού. Στις 5 Σεπτεμβρίου κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ, πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Μεγάλη εξόρμηση την περασμένη Κυριακή στα διόδια της Αττικής. Σήμερα στη σκέψη των σωματείων της Θεσσαλονίκης εντείνονται οι προετοιμασίες σε όλη τη χώρα. Πάμε στην καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους καθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδιοτοπή. Και κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Επιχείρηση στη Ρόδο κατέλαβε με ξαπλώστες και κόστος μόλις 438,4 ευρώ που ήταν η εγγυητική συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό, μια από τις γνωστότερες και πιο πολυσύχνας παραλίες του νησιού. Ο λόγος για την παραλία Άντωνι Κουίν πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος επιχείρησε να την αποκτήσει τη δεκαετία του 60. Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία γνώριζε από τον Μάρτιο ότι η σύμβαση δεν υπήρχε για την παραλία. Τι είναι αυτά τα ρε παιδί μου, 400 ευρώ πήρε παραλία, τέτοια σημαντική παραλία. Να πω. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν τον δικό μας σχεδιασμό, μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα και τρεις δικαστικές υποθέσεις το Σεπτέμβριο στο προσκήνιο. Πάμε στο λόγο. Ο δικός χάρτης ως το 2030. Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καμία συζήτηση πέρα ναός και η υφαλοκρηπίδας διαμηνή στην Άγκυρα. Νίκος Καρδαλιάς, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις Αττική για σταθερή και οργανωμένη παρουσία στις διεθνείς αγορές. Πότε έρχεται η αποκλιμάκωση, επιμένει ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες. Παύλος Μαρινάκης, όριο ηλικίας 15 ετών στα social media του 2027. Κωστής Χατζηδάκης, δεν συζητείται κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, έρχονται αλλαγές. Τι δείχνουν τα στοιχεία της έλξης At Home in Greece? Το 31% των ξένων αγοραστών αναζητά κατοικία για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Και σε φάση κλιμάκωσης ο ιός του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος αριθμός των δειγμάτων που στέλνονται για εργαστηριακό έλεγχο. Ελεύθερη ώρα. Μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Θανάσιμος κίνδυνος για τον Ελληνισμό. Τουρκική προφητεία σε εισαγωγικά για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο Βελόπουλος προειδοποιεί προς τα γεράκια της Άγκυρας θα παχυδεύσουν το Καστελόριζο. Όπα, εδώ είναι το θέμα, εδώ είναι. Χριστίνα, ετοιμάσου. Επιβεβαίωση Πατροκοσμά και στου βοδιού το κέρατο να κρυφτείτε, θα σας βρουν Ροκφέλλερ, δίποδα, ρούτερ, κεραίες 5G, 6G και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι. Αυτά είναι θέματα. Τι είπατε, Κατερίνα? Αυτά είναι θέματα. Και αυτό έβαλε την έβαλε στη μάσκα. Για το πρωτοσέλιδο. Βάσει το 5G, μάλιστα. Πάμε στην κόντρα. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα? Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό. Με τα παπαγαλάκια ανοργιάζουν. Αυτές οι κρυφές μετρήσεις, ρε παιδί μου. Σύγκριο με πιάνει όταν ακούω για κρυφές μετρήσεις. Θέλετε να σας διαβάσω τι λέγανε και οι φανερές μετρήσεις το 2019? Ένθεν κακήθεν. Μεγάλο γέλιο. Πάμε παρακάτω. Εστία. Υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του 2001 και τον Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AfD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Αλέξη, ξέρεις, όχι με νέους καρανίκες, πρέπει να πεις στον κόσμο τι έμαθες. Δεξιά η αριστερή στροφή, οι νεοδημοκράτες σε εισαγωγικά της Χαριλάου Τρικούπη την έπεσαν στο Χάρη Δούκα. Και ανάλυση της κύκλος χρηματιστηριακή για το χρηματιστήριο. Δημοκρατία, μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για την κατάργησή τους. Χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Καθυστερούν το Κησέα για τους Πάτριου, θα τους πάνε στο Δημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία. Οργιάζουν τα σενάρια μετά τις απειλές της Τεχεράνης. Πάντως από το Δημότυχο, εκεί δεν φτάνει μόνο Βουλγαρία, πάει και ανατολικά, Έχω την εντύπωση. Μανιφέστο. Ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτητες από τον Τσίπρα που άλλαξε και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Από κόσμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Σκιαμαχίες. Ναι, θα ήταν περίεργο να έχουμε συμμαχία Δούκα Διαμαντοπούλου. Σκιαμαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο. Συμπασμένοι γονείς, χιδέα επίδειξη πλούτου στις παραλίες και αντισημίτες, το αριστερίστικο ανθολόγιο του Μύθσους. Είναι αυτεμπορική. Αντίβοτο στην ακρίβεια ψάχνει το Μαξίμου. Οι ανατιμήσεις υγρών καυσίμων και ρεύματος ανησυχούν την κυβέρνηση. Ποια μέτρα εξετάζονται? Εφορία, αόρατα. Τα έσοδα κέρδη από κρύπτος, χρονίζει το σχέδιο της κυβέρνησης για φορολόγηση 15%. Ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε επενδυτές, κρατικά ταμεία? Χρηματιστήριο, 30 δις η ελληνική βιτρίνα του Φούτσι Ράσελ. Ανάλυση, πετρελαϊκή κολοσσή, διπλασίασαν τα κέρδη τους, αλλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στενάζουν. Φιλιά στο Ιράν, D-Day, ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απειλές, Σκοτ Μπέσεντ, κατά όποιας χώρας διευκολύνει την Τεχεράνη. Νομοσχέδιο Ιράν, τέλη ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούζ. Και να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των σημερινών εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Διπλό ραντεβού Μητσοτάκη με το Μετρό και τη ΔΕΘ. Ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης για τον οδικό χάρτη της Ελλάδας του 2030. Εντός της εβδομάδας η πρώτη άνοδος του Πρωθυπουργού στην πόλη. Στο νοσοκομείο αστυνομικός που συνελήφθη για καταγγελία βιασμού. Σπάει την παράδοση, ξέσπασε πολιτική θύελα για τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση. Ανοίγουν μετά από δύο μήνες, επαναλειτουργούν 13 αθλητικοί χώροι σε Νεάπολη και Σικιές. Και το καρατιά, τα καρατάσιου, θα το πέδω αυτό, να γίνει άμεσα εργοτάξιο, καρβή αγωνίας από καρκινοπαθή στη Βόρεια Ελλάδα για το νέο θεαγένειο. Οι καρκινοπαθείς Μακεδονίας Τράκης ζητούν να ξεκινήσουν χωρίς νέα καθυστέρηση οι εργασίες για τη δομή των 425 κλινών μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ξεμπλοκάρει τον διαγωνισμό των 435 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο για να ανοίξουμε και την κουβέντα, κύριε Σεκή.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Απογειωθήκαμε στις 7. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 10. Και η αλήθεια είναι ότι πάντα ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε διακοπές, ρε παιδί μου, ανθρώπινα. Έλεγε προηγουμένως Χριστίνα, εδώ το συζητούσαμε για τους συνταξιούχους και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Οικονομικής φύσης βέβαια, αυτά είναι και τα μεγάλα ζητήματα. Και υγείας, αυτά τα δύο αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη και ακόμη και το να κάνουν διακοπές το Σεπτέμβριο. Πάντως, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα του τουρισμού για όλους. Το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός έχει κλείσει. Έκλεισε και το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, το οποίο έχει αρκετά περισσότερους, θα έλεγα, δικαιούχους. Ξεκίνησαν στις 5 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων. Έχει ολοκληρωθεί. Πάμε όμως να τα πούμε καλύτερα και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο κύριος Νίκος Φραγκιαδάκης, ο φοροτεχνικός που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
1: Πάντα καλά.
0: Λοιπόν, και εσείς, και εσείς. Λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα, καταρχάς να πούμε, έκλεισε, έτσι. Έχει κλείσει, δεν μπορεί να καταθέσει κάποιος.
1: Έκλεισε την Παρασκευή αυτό. Ήταν σαφής η οδηγία ότι μέχρι 21. Ναι. Αυγούστου πάντα έχετε αιτήσει στο σύστημα. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι περισσότεροι, είναι πολύ διευρυμένοι οι δικαιούχοι. Γιατί έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια, mm-hmm. που σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριλάβει πολύ περισσότερο κόσμο. Απλά για αυτή τη φορά, φέτος, δεν θα γίνει με σειρά προτεραιότητας η κατανομή του ποσού, θα γίνει με κλήρωση.
0: Με κλήρωση, έτσι. Είναι πρώτη φορά δηλαδή που συμβαίνει αυτό.
1: Αυτό, ναι, το αποφασίσανε για να είναι πιο δίκαιη ουσιαστικά η κατανομή ανάμεσα στους δικαιούχους των ποσών. Γιατί μπορεί κάποιος, παιδί μου, να μην προλάβει να κάνει την αίτηση εμπροθέσμωση, μπορεί να έχει εξαντληθεί το ποσό κλπ. Mm-hmm. Θα γίνει λοιπόν η κλήρωση, το οποίο αυτό που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα είναι ότι θα προσπαθήσουν να ανακοινώσουν τους επιτυχώντες τώρα εντός εισαγωγικών.
0: Τους κληρωθέντες, ναι.
1: Μέχρι τέλος του μήνα. Μέχρι το τέλος
0: μέχρι
1: του, μήνα,
0: τέλος του μήνα.
1: Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι ως τη Δευτέρα, ας πούμε. Δευτέρα έχουμε 31. Ναι, τη Δευτέρα έχουμε 31.
1: Έτσι τουλάχιστον έχει αφήσει να εννοηθεί η κυβέρνηση. Ότι θα σας ανακοινώσει πάρα πολύ σύντομα για να μπορεί να εκμεταλλευτεί και την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που έχει ακόμα καλό καιρό και μπορείς να κάνεις διακοπές.
0: Σωστά. Και πόσα είναι τα χρήματα, έτσι, που βάουτσερ θα είναι αυτά προφανώς.
1: Αυτά είναι
0: κάρτες
1: μέσω Άιλις κάρτας στο κινητό. Έτσι. Τα ποσά κυμαίνονται από 200 μέχρι 600 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, με το αν έχω μέλη αμαία στην οικογένεια ή οτιδήποτε.
0: Η γενική κατηγορία είναι 200 και 300
1: και
0: ανάλογα, την περίοδο.
1: Και ανάλογα και την περίοδο. Ναι, και ανάλογα, ναι, και την περίοδο. Εγώ θα έλεγα ότι ο μέσος όρος θα είναι γύρω στα 3 εκατοστάρικα.
0: Γύρω στα 3 εκατοστάρικα. Mm-hmm. Και εδώ δεν είναι μόνο, είναι και συνταξιούχοι, είναι όλο το φάσμα, έτσι, εργαζόμενο, μη εργαζόμενο.
1: Αρκεί να πληρείς τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι, σωστά. Ωραία, για να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πότε θα...
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο θα δώσει όθηση περισσότερο στις περιόδους οι οποίες εμείς τις λέμε ψιλονεκρές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον Οκτώβριο, γιατί μπορεί κάποιος συνταξιούχος που δεν έχει κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οποίες θα είναι δραστικές, να μπορεί να εκμεταλλευτεί να πάει τον Οκτώβριο κάπου ή οτιδήποτε.
0: Και θα αιμοδοτήσει και τις επιχειρήσεις τους τουριστικές για να έχουν έτσι παραπάνω δυνατότητες εκείνα τα διαστήματα που δεν πνίγονται, βέβαια.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και δεν ξέρω τώρα, βέβαια, δεν έχει υπάρξει κάποια μέρη, να ξέρω εγώ, όπως παλιότερα που είχαμε το Evia Pass, να δοθούν κάποια παραπάνω χρήματα για την Evia ή κάποιες περιοχές που είναι πυροπληκτές.
1: Για κάποιους δήμους έχει κάποια προσαυξημένα ποσά, για αυτούς που οι δήμοι οι οποίοι έχουν ουσιαστικά πληγεί στο παρελθόν από καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό είπαμε ότι το ποσό κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Είναι ανάλογα και με την περίοδο και με την κατάσταση, αλλά και με την περιοχή.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ που σας έχω, γιατί έρχονται και ερωτήσεις, γιατί μόλις άκουσα φοροτεχνικός, έχουμε εδώ πολλά ζητήματα. Για τον έμφυα, μου λένε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει.
1: Όταν λέτε για τον έμφυα.
0: Για την πληρωμή, την πληρωμή τη πληρωμή.
1: Ναι, ο έμφυα τώρα έχει.
0: Πότε πληρώνουμε, τέλος του μήνα, πάλι.
1: Τέλος του μήνα. 31 του μήνα είναι η επόμενη.
0: Αυτές είναι οι υποχρεώσεις, έτσι, που έχουμε.
1: Έχουμε τον έμφυα.
0: Πρώτη δόση. Όχι, δεύτερη, δεν είναι πρώτη δόση, σίγουρα δεν είναι. Ποια δόση είναι αυτή τώρα.
1: Για τον έμφυα, αν ξεκινήσαμε το Μάρτιο, είναι η πέμπτη δόση.
0: Πέμπτη δόση. Είναι όμως η δεύτερη.
1: Και τη δεύτερη δόση του φορεσοδήματος.
0: Φορεσοδήματος, εκεί θέλω να πάω, και δεν ξεφεύγει κανείς από εκεί.
1: Και θέλει προσοχή για αυτούς που έχουν είτε ενταχθεί είτε κάνει αίτηση για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του μήνα για να μπορούν να είναι. Να μην έχει κάποια πρόβλημα και να σου πετάξει έξω από τη ρύθμιση.
0: Λοιπόν, έχω εδώ ερώτηση που έχει να κάνει με τα ενοίκια, την επιστροφή αυτή του ενός ενοικίου που δίνει η πολιτεία, εφόσον δηλώνεις το ενοίκιο σου κανονικά και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό πότε γίνεται συνήθως?
1: Αυτό γίνεται τον Νοέμβρη. Η επιστροφή γίνεται τον Νοέμβρη.
0: Λοιπόν, υπάρχει το εξής τώρα. Εδώ μου λέει το εξής. Και αφορά τον προηγούμενο χρόνο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, τι κάνει ουσιαστικά το σύστημα? Παίρνει τα δηλωθέντα ενίκια του 2000. Τώρα έχουμε 26, έτσι. Θα πάρει τα δηλωθέντα ενίκια του 2025, αυτά που πληρώσαμε και που υποβάλαμε στη δήλωσή μας, που υποβάλαμε τώρα το καλοκαίρι. Και θα μας επιστρέψει το 1/12 τον Νοέμβριο, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ και κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μου λέει το εξής ο κύριος Τάσος. Λέει, εγώ ενίκιασα σπίτι το Δεκέμβριο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει ένα, θα πάρει ποσοστό, έτσι, δεν θα πάρει ένα ολόκληρο, θα πάρει προφανώς ανάλογα το ποσό,
1: ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς,
0: ένα
1: ακριβώς,
0: κλάσμα προφανώς.
1: Θα πάρει ένα μικρό κλάσμα, ναι.
0: Αυτό. Και αυτό γίνεται συνήθως στο Νοέμβριο. Ενώ του χρόνου, ας πούμε, αν έχει συμπληρώσει ένα ολόκληρο χρόνο, θα μπει κανονικά να πάρει το
1: ενίκιο. Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Άλλο θέμα που έχω εδώ είναι ο κύριος Παναγιώτης για το πόθεν έσχες. Είναι δικαστικός, λέει, έχει ξεκινήσει η διαδικασία του πόθεν έσχες. Καταθέτουμε κανονικά τώρα, έτσι. Δηλαδή, μέχρι πότε.
1: Το πόθεν έσχες υποβάλλεται μέχρι 90 μέρες από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογικές δηλώσεις έκλεισαν, αν θυμάμαι καλά, στις 22 Ιουλίου, οπότε πάμε μέχρι 22 Οκτωβρίου. Είναι ανοιχτό το σύστημα, να δέχεται δηλώσεις, οπότε το νωρίτερο το καλύτερο, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, για να μην δουλέψουμε τελευταία στιγμή, άσε μπορεί
1: ακριβώς
0: να έχουμε κανένα θέμα τώρα
1: δυσλειτουργίας
0: και τα λοιπά.
1: Ειδικά σε κάποιες ειδικότητες που μπορεί να χρειάζεται να επισυνάψουμε έγγραφα κλπ. Αυτά πρέπει να τα εξασφαλίσουμε νωρίς για να μην έχουμε πρόβλημα με την υπόλοιπη.
0: Μάλιστα. Σημαντικότατο και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγκιαδάκη, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά. Όχι, αγαπητή Ιωάννα, δεν μπορείς να καταθέσεις αίτηση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Την Παρασκευή έκλεισε, όπως μας είπε και ο κύριος Φραγκιαδάκης. Την προηγούμενη Παρασκευή έκλεισε η πλατφόρμα και τώρα περιμένουμε την κλήρωση. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα πάρουν αυτό το βάουτσερ για να κάνουν ή τουλάχιστον να μπορέσουν να δώσουν ένα σημαντικό μέρος χρημάτων για να μπορέσουν να κάνουν διακοπές σε εκείνο το διάστημα. Είναι και ο χειμερινός τουρισμός μέσα πάντως, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή μπορείτε να πάτε και σε χειμερινό τουρισμό με το συγκεκριμένο, όχι βάουτσερ, με την άλλη κάρτα αυτή, την οποία θα έχουμε στο κινητό συνήθως. Ο Κώστας, καλημέρα, που έχει καταντήσει η χώρα, λέει, οι πολίτες να μπορούν να πάρουν μια ανάσα με τα pass. Μόνο μπράβο, λέει, στους κυβερνώντες, έτσι το λέει δεικτικά ο φίλος μας. Ο Άλκης, καλημέρα, τηλέμαχε, είπες, λέει, προηγουμένως για πρωινό τύπο. Απογευματινή λέγεται, Ελλάδα, μου λέει.

Να πείτε, παιδιά, δεν υπάρχει μέρα. Μέρα δεν υπάρχει να μην έχουμε τροχαίο δυστύχημα το οποίο να θρυνούμε ανθρώπους. Λοιπόν, αδιανόητη τραγωδία στην άσφαλτο, βράδυ, στα Νολιώσια, μια 14χρονη κοπέλα κινείται με το αυτοκίνητό της στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη. 14χρονη είπα, 17χρονη. Με κατεύθυνση από Χασιά προς Άνω Λιώσια. Για γνωστό λόγο, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, χάνει τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί, να καβαλήσει το πεζοδρόμιο και να σκάσει πάνω σε μια κολόνα, την κούρεψε την κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αν το δείτε, δηλαδή, δείτε τις εικόνες. Ένα κόκκινο 4x4 οδηγούσε η κοπέλα. Επέβαιναν συνολικά 5 άτομα. 5 άτομα μέσα. Αναζήθηκε δυστυχώς νεκρή 17χρονη. Οι υπόλοιποι 4 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, με τους 3 να νοσηλεύονται ελαφρά τραυματίες. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή. Αν δείτε το αυτοκίνητο, είναι φυτίλια, λέμε έτσι. Δηλαδή, είναι χάλια. Άμορφη μάζα σιδερικών θυμίζει. Και εκτινάχθηκαν τα θράψματα από το αυτοκίνητο που διαλύθηκε 20 και 30 μέτρα από την κολόνα, η οποία λύγησε και έπεσε στο έδαφος. Και δεν είναι ξυλινή, είναι αυτή η τσιμεντένια, η πολύ δυνατή, πολύ πιο δυνατή, έτσι. Να καταλάβετε, ας πούμε, τι γίνεται. Τι να πεις τώρα. Απίστευτα πράγματα κάθε μέρα συμβαίνουν. Δυστυχώς, ελπίζω να μην συνηθίσουμε ποτέ να τα αναφέρουμε ως μια στατιστική και πάντα να βάζουμε στο μυαλό μας και να βάζετε κι εσείς εκεί έξω στο μυαλό σας ότι δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό, έτσι. Να είμαστε πάντα με τα μάτια μας, όχι 14-24, γιατί η κατάσταση δεν είναι εύκολη, δυστυχώς. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα πάμε να δούμε το αναλυτικά το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε έτσι με τα θέματα της σημερινής πρωινής πτήσης.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο.

0: Χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
3: έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν το...

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: Ξέρω γιατί βάζει καλά τραγούδια ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Για να μην μιλάμε. Θέλει να το κάνει μουσικό. Κατάλαβες, για να είναι αυτός πρωταγωνιστής. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν θα σου περάσει, αγόρι μου, δεν θα σου περάσει. Γιατί εμείς φέρνουμε ανθρώπους εδώ που έχουν, έτσι, θα έλεγα, δυνατό λόγο και δίνουμε δυνατότητα ενημέρωσης, πρωτογενούς ενημέρωσης από ανθρώπους που κάνουν οι ίδιοι τις έρευνες τους με το επιτελείο τους. Ένας βασικός συνεργάτης, κυρίες και κύριοι, των ημών των δημοσιογράφων και προσωπικός φίλος, ένας από τους πιο, θα έλεγα, δυνατούς αναλυτές, ένας γκουρού των ακινήτων πραγματικός, είναι ο Θέμης Μπάκας, που είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Καλημέρα, Θέμη μου, πώς είσαι?
1: Καλή σου ημέρα, τηλέμαχε, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Μαυρισμένο δεν σε βλέπω. Δηλαδή, όχι, λίγο κοκκινίλα, λίγο. Ναι,
1: είναι λίγο αυτό που λέμε, είναι του παραθύρου.
0: Του παραθύρου, το αριστερό, όχι.
1: Το αριστερό, ναι. Και τώρα άρχισε να γίνουμε συνοδηγό.
0: Ναι. Για να μπορέσει και να γίνει και το. Σωστό, σωστό, να μην είναι ένα σορτί τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι παράτερο το να χέρι. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι και η εργασία σημαντική. Και πολλές φορές όμως η πολλή εργασία, είπαμε τι κάνει. Έτσι χρειάζεται και λίγο.
1: Ναι.
0: Και εσύ το έχεις παρακάνει πολλά χρόνια εργάσει. Ξέρω καλά για αυτό το λέω. Μου επιτρέπεις να σου κάνω αυτή την παρατήρηση ότι εργάζεσαι πολύ.
1: Με χαρά μου είναι.
0: Λοιπόν, χαρά σου είναι. Λοιπόν, Θεέ μου, να ξεκινήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπεις ότι είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης το θέμα των ακινήτων, γιατί η στέγη πάντα ήταν το μεγάλο όνειρο του Έλληνα. Βέβαια έχει καταντήσει αφιάλτης, θα έλεγα, σε πολλές εκδοχές. Πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή η εποχή είναι και η χειρότερη για τους γονείς των φοιτητών. Και είναι χειρότερη γιατί εναγωνίως ψάχνουν σπίτι για να μπορούν να στεγαστούν τα παιδιά, αλλά είναι οι τιμές πολύ ψηλές σε πολλές περιοχές. Υπάρχει έλλειψη στέγης και εδώ τα ζητήματα αυτά έρχονται να προκαλέσουν πονοκέφαλο και να δούμε πώς ο Θέμης έχει, έτσι, να μας παρουσιάσει την εικόνα, ο Θέμης Μπάκας, και θα μας δώσει έτσι τη δυνατότητα στους γονείς να μπορέσουν και βρουν το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά τους. Πώς είναι η κατάσταση?
1: Λοιπόν, να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα. Οι γονείς, ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό των γονείων που διέθεταν οικονομική δυνατότητα, όταν βγήκαν οι βάσεις, μάλλον οι βαθμολογίες των παιδιών στο μήνα Ιούλιο, κινήθηκαν για να μπορέσουν να βρουν ένα κίνητο πιο οικονομικό και να μπουν στη λογική πραγματικά να μισθώσουν ένα κίνητο για τον φοιτητή τους. Εδώ να αναφέρουμε το εξής όμως. Όταν μισθώνει ένα κίνητο το μήνα Ιούλιο, σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει πληρώσει το μήνα Αύγουστο. Καταλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή όταν συζητάμε για αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίας, ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων, οι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να μην
0: το καπαρώσουν,
1: να το καπαρώσουν ουσιαστικά, να το κάνει αποκαταβολή. Ενώ ένας αυτή τη στιγμή γονέας μπαίνει σε διαδικασία από τη Δευτέρα, από χτες, 24 του μήνα, ξεκίνησαν ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων να ζητούν ακίνητα, διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν αφού στους 2 μήνες ενίκεια. Δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν το μήνα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο χωρίς το παιδί να ξεκινήσει.
0: Σωστά.
1: Επομένως προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο να παρατείνουν λίγο αυτό το οικονομικό βάρος, αν επιτρέπει τον όρο, για τον οικογενειακό προπολογισμό. Εδώ οι γονείς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν την εμπειρία, δηλαδή οι γονείς οι οποίοι έχουν ένα παιδάκι ακόμα, το οποίο γνωρίζουν τι σημαίνει αναζήτηση κατοικίας φοιτητικής, γνωρίζουν ποιες είναι οι τάσεις αγοράς, γνωρίζουν ποιες είναι οι τιμές. Και υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή πάντα. Προτάρντες, και αυτοί θα πω εγώ, που στα παιδιά τους, θεωρούν θα βρουν τη μεγάλη ευκαιρία. Σου λέει κάτι θα γίνει, κάπως θα γίνει, θα βρούμε ένα σπίτι. 300-350 ευρώ. Όταν έχονται όμως αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, καθώς και στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Τη φετινή χρονιά καταγράφουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας από 5 και 7%, ιδιαίτερα στα κίνητα μικρής επιφάνειας, δηλαδή σπίτια ως 50 τετραγωνικά μέτρα, που είναι κατά κύριο λόγο ανακαινισμένα, επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Αυτό το 5 με 7% μπορεί σε κάποιον να φαίνεται μικρό το ποσοστό, αλλά έρχεται και προ στήθεται σε ένα 75%, το οποίο είναι από το 2017 στο 2025.
0: 75%. Άρα πάμε στο 81-82%.
1: Ακριβώς. Συγκεκριμένως αναφέρω το εξής, ένα παράδειγμα να ακούσουν οι γονείς. Αν αυτή τη στιγμή να ζητήσουν ένα ακίνητο στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, αν εξαρτήτως περιοχής του Δήμου Αθήνας, ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, θα δουν ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο γονέας πλέον γνωρίζει ότι μέσω σταθμικά το ζητούμενο μίσθημα κυμαίνεται από 500-550 ευρώ έως και 600-650 ευρώ ανάλογα την περιοχή και την κατάσταση του ακινήτου. του. Ένα παράδειγμα. Ζωγράφου, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή. Ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, έως 35 τετραγωνικά, ξεκινά από 400 ευρώ τα μη ανακινησμένα και αγγίζουν ακόμα και τα 700 ευρώ με ένα ανακινησμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Αν πάμε μια δεκαετία πίσω, το ίδιο σπίτι είχε περίπου από 230 έως και 280 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά πλέον όσον αφορά τα ζητούμενα μισθώματα. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και διπλασιασμό των ζητούμενων τιμών ενοικίασης σε περιοχές κατά κύριο λόγο φοιτητικές.
0: Είναι πάντως η εικόνα που δίνεις για τις φοιτητικές κατοικίες είναι, θα έλεγα, και αυτό που κυριαρχεί γενικά στην αγορά κατοικίες. Δηλαδή τα ενίκια έχουν πραγματικά εκτοξευθεί. Οι ανάγκες στέγασης είναι, δεν ξέρω, δεν έχουν αυξηθεί οι ανάγκες στέγασης. Δεν είναι περισσότερος
1: ο κόσμος. Θα σου πω ότι συμβαίνει, τηλέμαχη. Το σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα πλέον δεν είναι ένα σπίτι που το αναζητά αποκλειστικά μόνο φοιτητής.
0: Ναι.
1: Το αναζητά πλέον ο εργένης. Το αναζητά πλέον ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαλέξει μετά από 15, 20, 25 χρόνια διαφορετικούς δρόμους στη ζωή του από την ή τον σύντροφό του. Άρα έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διαζυγίων τελευταίων χρόνων που επιλέγουν μικρά σπίτια. Μετά μιλάμε για ακίνητα που έχουν μπει στο κλάδο βαϊχρόνων μισθώσεων. Μιλάμε για ακίνητα που έχουν γίνει επενδυτικό προϊόν. Μόνο εκεί που κάποτε συζητάγαμε ότι το μικρό σπίτι είναι για τον φοιτητή, πλέον βλέπουμε ότι το μικρό σπίτι είναι για τον φοιτητή, για τον εργένη, για τον διαζευμένο, για τον επενδυτή. Για τα βαϊχρόνια μίσθωση. Δηλαδή, ο φοιτητής έχει εισαγωγικά να αντιμετωπίσει άλλες 5 περίπου κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι επενδύουν και θα ήθελαν να διαμείνουν σε ένα σπίτι το οποίο είναι μικρής επιφάνειας. Η αυξήση των ζητούμενων τιμών πώλησης. Τι δημιούργησαν ακόμα? Δημιούργησαν το εξής. Έχετε το ΔΝΤ εδώ και λέει ένα σημαντικό στοιχείο. 2016-2026 λέει το ΔΝΤ, αυξήθηκαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης 85%. Μειοσταθμικά. Οι μισθοί 47%. Άρα έχουμε μια δυσαναλογία της αύξησης των τιμών πώλησης με τις μισθούς με τη μισθοδοσία. Αυτό τι συμβαίνει πολλές φορές, μάλλον πού αυτό έχει σχέση με τα σπίτια που είναι ως 50 τετραγωνικά, ότι ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να στρέφεται σε μικρά σπίτια, όχι επειδή είναι πιο οικονομικά, απλά τα οικονομικά του φτάνουν μέχρι εκεί. Δηλαδή σου λέω, 150.000 έχω τώρα. Είτε παίρνω 50 τετραγωνικά, είτε παίρνω 70, 150.000 είναι. Είναι σαν τη βενζίνη. Μου λες 10 ευρώ, έβαζα 10 ευρώ, θα βάζω.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Βέβαια θα μείνει στο δρόμο, βάλει 10 ευρώ. Δεν θα προλάβει να πα. Να σου πω κάτι, Θέμη. Κοίταξε να δει. Θα μείνω λίγο στο θέμα των φοιτητών. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια μεγάλη δυσκολία για του γονεί. Πού είναι οι φορείς του κράτους, πού είναι οι φορείς της εκπαίδευσης να κάνουν τι? Γιατί γελάτε, ρε παιδιά.
1: Γιατί ανοίγεις μια κουβέντα τώρα, τηλέμαχε.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν θέλω να την ανοίξουν πολύ.
0: Να μην τετραγωνίσουμε τον κύκλο, παιδιά. Ακούστε λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα στα 50 τετραγωνικά που λες, πρέπει να ψάξουμε να δούμε το πόσο μπορεί να μας ευνοήσει και να μας ωφελήσει ένα μεγαλύτερο σπίτι και εφόσον έρθουμε 2-3 φοιτητές μαζί και μείνουμε σε αυτό το μεγάλο σπίτι. Εδώ, εντάξει, δεν είναι εύκολο ένας πρωτοετής φοιτητής να βρει έναν άλλο πρωτοετή φοιτητή και έναν άλλο και να το κάνουν. Δεν μπορεί το ίδιο το πανεπιστήμιο.
1: Θα σου πω τώρα για αυτό το λοιπόν. Θα σου πω ακριβώς. Λοιπόν, η συγκατοίκηση είναι κάτι το οποίο ίσχυε πάντα και ισχύει ακόμα και σήμερα. Ρε. Δηλαδή, πάντα οι φοιτητές μεταξύ τους συγκατοικούσαν, ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι από τις ίδιες πόλεις, έχουν περάσει στα ίδια πανεπιστήμια πολλές φορές και συγκατοικούσαν οι πρωτοετές. Πάλι στην κατοίκηση είναι τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτους, είναι παιδιά που γνωρίζονται από τη σχολή τους και επιλέγουν να συγκατοικήσουν. Εδώ αναφέρουμε το εξής σημαντικό. Μιλάμε για τη συγκατοίκηση πάρα πολύ εύκολα όλοι μας στο δημόσιο διάλογο. Και το αναφέρω αυτό διότι ένα σπίτι με 2 προδωμάτια στις περιοχές του Κιώτου των Αθηνών έχει κατανοήσει κανείς πόσο κάνει. Παράδειγμα. Ένα σπίτι με 2 προδωμάτια στις περιοχές του Κιώτου των Αθηνών, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000.
0: Μιλάς για όλες τις περιοχές, δηλαδή.
1: Κέντρο Αθήνας. Ας εξαιρέσουμε Κολωνάκι και Μέτσι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε στις υπόλοιπες περιοχές. Μπορεί να είναι περιοχές που επιλέγουν οι φοιτητές έτσι και αλλιώς. Σωστό και πάλι. 7 στα 10 σπίτια πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000. Σπίτια με 2 προδωμάτια. Όταν είναι μια συγκατοίκηση, δεν λέμε κάποιο να μένει στην κουζίνα ή στο σαλόνι. Μιλάμε για αυτό που έχει το καλύτερο το καθένα στο δικό του δωμάτιο.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε αυτή τη στιγμή πολιτεία και επιδοτεί ουσιαστικά αυτή τη συγκατοίκηση και λέει, εγώ έχω ένα φοιτητικό επίδομα 1.500 ευρώ για όλα τα παιδιά με συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά. Μάλιστα. Κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια των γονέων, τα οποία είναι έως 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση των γονέων και 3.000 ευρώ προς αύξηση ανά παιδί. Εδώ αναφέρουμε ότι 30.000 ευρώ είναι μαζί με τον φόρο. Δηλαδή, αν οι γονείς πληρώνουν φόρο 2.000 ή 3, το καθαρό είναι 27.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε για 27.000 ευρώ εισόδημα. Όχι αυτό που σου μένει στην τσέπη σου, δηλαδή αν πληρώνει και τόκου, αν πληρώνει εκείνο και τ' άλλο. Λοιπόν, όλοι παίρνουν τα 1.500 ευρώ. Και μετά από εκεί πέρα το παιδάκι, ανάλογα το πού διαμένει και αν αυτή τη στιγμή έχει συγκάτοικο, μπορεί να φτάσει 2 και 2.500 ευρώ. Εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα όμως. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο γονέας πληρώνει το ενίκιο του παιδιού του διατραπεζικά. Δηλαδή μπαίνει σε διαδικασία πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτά τα 500 ευρώ το μήνα, θες με το ζόρι, θες με δυσκολία, θες να βοηθάνε και οι άλλοι συγγενείς, τα πληρώνει ο γονέας τα 500 Μάλιστα. ευρώ. Εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο, ενώ ο γονέας πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά για το φοιτητή του, πληρώνει το ρεύμα και τα κοινόχρηστα διατραπεζικά, ας το χατζηλίκι στην άκρη το 50 της εβδομάδας που είναι το ελάχιστο ποσό. Mm-hmm. Για ποιο λόγο η πολιτική δεν αναγνωρίζει ότι αυτό είναι μια δαπάνη της οικογένειας και δεν εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να θεωρεί η πολιτεία ότι εγώ αυτά τα 5, τα 6, τα 7 χιλιάδες το χρόνο τα έχω στην τσέπη μου και πρέπει να τα φορολογήσει από τη στιγμή που ξέρεις ότι είναι μια ανελαστική δαπάνη, το οποίο την πληρώνει για το φοιτητή. Εδώ αναφέρουμε και το εξής, ότι στην Ελλάδα έχουμε 361.000 φοιτητές. Είναι οι φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους, δεν λέμε τους αιώνιους.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί που είναι σύμπλην 2 χρόνια. Mm-hmm. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές εστίες είναι μικρή.
0: Τραγούδι,
1: είναι 10-11.000. Πολύ καλά η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει αυτή τη στιγμή το 2029 να έχουμε άλλες 8.600 φοιτητικές αδικίες. Και πάλι αυτός ο σχεδιασμός που είναι πολύ σημαντικός που συζητάμε για τις φοιτητικές εστίες, που έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται να υλοποιείται πολύ πιο έντονα, επειδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν φτάνει για να καλύψει τη ζήτηση. Πολλές φορές συζητάμε και λέμε μια μοντέλα της Αγγλίας. Στην Αγγλία έχουμε 20% της δυναμικής των φοιτητών σε φοιτητικές εστίες. Θα πει κάποιος πολύ εύκολα σε μήνυμα, κύριε Μπάκα, ξέρετε, στην Αγγλία πληρώνει τη φοιτητική εστία. Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Το να πληρώνει ένα ποσό μικρό για τη φοιτητική εστία. Γιατί
0: θέλει
1: στο Παρίσι.
0: Τι ωραία που το λες. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε τώρα η ίδια η πολιτεία να ξεκινήσει, ας πούμε, χρηματοδοτούμενη. Έτσι από αυτά ακριβώς.
1: Στο Παρίσι, τηλέμαχε, οι φοιτητικές εστίες που πληρώνουν οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα δει, έχω πέρασει στο δημόσιο διάλογο να συζητάει και βλέπαμε ότι πληρώνουν περίπου 250 με 270 ευρώ. Κανείς δεν λέει να πληρώσουν όλοι. Αυτοί όμως που έχουν την οικονομική δυνατότητα, με συγκεκριμένα κριτήρια, θα μπορούσαν να καταβάλουν ένα ποσό στην φοιτητική εστία, το οποίο είναι πιο οικονομικό όμως από το να πληρώνει σε ένα σπίτι 500-600 ευρώ το μήνα. Επομένως, εμείς, σαν χώρα, από το να οδηγούμαστε συνολικά σε συγκατοίκηση, η οποία συγκατοίκηση είναι επιλογή και όχι λύση, εγώ αυτό το λέω συνέχεια. Η συγκατοίκηση πρέπει να είναι επιλογή μου, αν θέλω να το κάνω, όχι να είναι ο μονόδρομός μου. Επομένως, ας δούμε πρώτα το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε μια οικογένεια και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δομές. Καλές είναι οι νέες φοιτητικές εστίες του 2029. Ας δούμε και ένα σχεδιασμό για ακόμα περισσότερες.
0: Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα το φοιτητικό, να δούμε ποιες περιοχές, αν υπάρχουν κάτι για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και τι να προσέξουν, γιατί έχουμε πολλές απάτες στο τελευταίο διάστημα.
0: Θα το κάνουμε αυτό σε λίγο και μετά να μπούμε σε γενικότερη κουβέντα για τα ενοικιοστάσια, ήδη έχουν έρθει και κάποιες ερωτήσεις. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάντα με τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estate, εδώ κυρίες και κύριοι στα Παραπολιτικά 90,1 και στην Πρωινή Πτήση.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: 24 λεπτά μετά τις 8 παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση και πετάμε πάνω από τα κινητά βλέποντας έτσι, τα ενίκια τα οποία υψώνονται σαν μεγάλα βουνά και φοβόμαστε μη συντριβεί τα αεροπλάνο πάνω εκεί. Έχοντας όμως έτσι πολύ καλό θα έλεγα στον πύργο ελέγχου τον Θέμη Μπάκα, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές και φυσικά τις πολύτιμες γνώσεις του που τις παρέχει αφιδώς σε όλους εσάς εκεί έξω που αναζητείτε κατοικία, αναζητείτε σπίτι και έτσι προτείνει τα καλύτερα. Λοιπόν, μένουμε στο φοιτητικό το σπίτι, στη φοιτητική κατοικία. Ποιες περιοχές, Θέμη μου, θεωρείτε έτσι πιο εύκολο κάποιος και με τα λιγότερα χρήματα να βρει κατοικία? Γιατί αν μου πεις τώρα ότι υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν φοιτητικές κατοικίες, αλλά ξέρω εγώ είναι πανάκριβες.
1: Ναι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια και ιδιαίτερα μετά την έλευση του μετρό και στο Τσινίκια και στον Κορυδαλό, είδαμε αυτές οι δύο περιοχές να είναι περιοχές οι οποίες επιλέγουν οι φοιτητές πλέον ακόμα και για τη συγκατοίκηση. Δηλαδή πλέον έχουμε στο μυαλό μας, γενικότερα οι γονείς, ότι ερχόμαστε στην Αθήνα και δεν επιλέγουμε ένα σπίτι έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπούμε σε δικασία να βρούμε ένα σπίτι έξω από τον Ζωγράφο, ακριβώς από την Πανεπιστημίου πολύ. Πλέον, επειδή η Αθήνα έχει καλά μέσα μας μηχανικής μεταφοράς, έχουμε το μετρό που είναι πολύ σημαντικό έργο για όλους. Αλλάζει η καθημερινότητά μας, πλέον βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να επιλέγουν περιοχές που εξυπηρετούν το μετρό. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον τον Άγιο Ελευθέριο, να αλλάζει ο Άγιος Ελευθέριος αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα από στην περιοχή της Χαλκιδόνας, στο τέλος της Αχαρνών, που είναι διαφορετική εικόνα από ό,τι είναι στο κέντρο. Εκεί πλέον βλέπουμε τους φοιτητές να μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης, είναι δίπλα ηλεκτρικός, οπότε μπορούν να εξυπηρετηθούν. Γενικά, οι φοιτητές πλέον μπαίνουν στη διαδικασία, ιδιαίτερα από το πρώτο έτος και μετά. Ο πρωτοετής έχει λίγο την ανασφάλεια, άμα δεν ξέρει πού να πάει, δεν ξέρει τις περιοχές πολλές φορές. Από το δεύτερο έτος και μετά όμως, πάρα πολλοί φοιτητές πλέον επιλέγουν τα σπίτια που είναι πάνω στις γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε πραγματικά να βρουν ένα σπίτι καλύτερο ποιοτικά, πολλές φορές ανακαινισμένο, άλλες φορές νεότερο ηλικιακά. Σε τιμές πιο προσιτές σε σχέση με τις τιμές που ακούμε έξω. Ναι. Δηλαδή, δεν θα μείνει κάποιος εύκολα στο Παγκράτη πλέον. Το αντιλαμβανόμαστε, η περιοχή που κάποτε μείνανε φοιτητές, δεν είναι για φοιτητές. Όταν αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά και μπορεί να δει μια αγγελία και ζητά 1050 ευρώ, αντιλαμβανόμαστε δεν είναι ένα σπίτι για ένα φοιτητή. Δηλαδή, είναι απαγορευτικό.
0: Για ποιον είναι, δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω για ποιον είναι ένα σπίτι 50 τετραγωνικά 1050 ευρώ, ας πούμε. 1000 ευρώ ενίκιο.
1: Ναι, δεν είναι. Παράλληλα, αυτό που αναφέρουμε στους φοιτητές και που θέλει μεγάλη προσοχή από τους γονείς, εγώ θέλω να πάω στο κομμάτι τις απάτες πλέον που υπάρχουν στο διαδίκτυο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες αγγελίες, πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακές αγγελίες, κάτι φωτορεαλιστικά τέλεια, τα οποία μπορεί να σε δείχνει π.χ. στο Hilton ένα σπίτι 50-60 τετραγωνικά μέτρα, 400 ευρώ, κλείς Παναγία μου, αυτό το σπίτι για μένα. Ευτυχώς θέλω που είναι για μένα. Εκείνη τη στιγμή επικοινωνείς, όλος έχει τηλέφωνο. Επικοινωνείς. Του λέει η Ελληνίδα μάνα, η μάνα παίρνει το τηλέφωνο πρώτη, σου λέει, άστο το κανονίσω εγώ αυτό, εσύ με ασχολείσαι. Έχει το άγχος και λογικό είναι η γυναίκα το κανακάρι της ή το κοριτσάκι της. Παίρνει τηλέφωνο, μιλάει μαζί της, αυτός είναι πολύ εκπαιδευμένος ο κύριος στο ρόλο του, στην άλλη μεριά της γραμμής. Και λέει το εξής, ξέρεις κάτι, το έχω κλείσει, αλλά σε καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι και εγώ παιδί έχω. Ξέρεις κάτι, για να πω, σε εξυπηρετήσω πραγματικά, επειδή σε συμπάθησα. Από τηλέφωνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε μου 500 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό για να μπορέσω να το κλείσω μαζί σου, να τους αφήσω τους άλλους. Μην κάνω λάθος και μην πιθανόν πουλήσεις. Στέλνει η οικογένεια τα 500 ευρώ και το σπίτι αυτό δεν υπάρχει. Πολλές φορές αυτές τις φωτογραφίες, αν ψάξουν οι γονείς στο διαδίκτυο, μπορούν να δουν ότι είναι από άλλα σπίτια, σε άλλες περιοχές. Φωτογραφίες που είναι κλεμμένες, φτιαγμένες. Δηλαδή,
0: προσοχή,
1: μην μπαίνουν σε διαδικασία αυτή.
0: Και στο Facebook, στο marketplace του Facebook, όπου γίνονται τέτοιες απατές, τέτοιου είδους.
1: Έχουμε την άλλη περίπτωση, αν δείτε σε πολλές αγγελίες, γράφει μόνο με μήνυμα. Δεν έχει το τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
1: ακούστε τώρα τι συμβαίνει με αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν το γενικεύουμε. Δεν κατηγορούμε τους ανθρώπους που σου λένε κάτι. Εγώ θέλω επικοινωνία μέσω μηνύματος, δεν παίρνει τηλέφωνο. Αλλά και τι βλέπουμε. Βλέπουμε να εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι και καθένα στο εξωτερικό. Ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του μέσω email, μέσω SMS, μηνυμάτων και σου στέλνουν πολλές φορές ένα σύνδεσμο, εφόσον συμφωνήσεις γραπτός για το κινητό, σου στέλνουν ένα σύνδεσμο να βάζει την κατούρα σε την εγγύηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν βάζουν πουθενά τα στοιχεία της κάρτας μας και το PIN μας
0: σε
1: τέτοιες καταστάσεις. Καταλαβαίνουμε.
0: Ποτέ.
1: Ή μας στέλνουν αυτοί ένα σύνδεσμο στο κινητό μας μέσα SMS και μας λέει μπείτε και καταχωρήστε αυτά. Δεν τα κάνουμε. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν συμβεί που κάποιος μπορεί να έχει νοικιάσει ένα σπίτι Airbnb με χρόνια μίσθωση, 5-6 μέρες, το βγάζει φωτογραφίες, το αναρτά στο διαδίκτυο ως ιδιοκτήτης, κάνει ραντεβού, μαζεύει τα λεφτά που καταβολές και εξαφανίζεται. Προφανώς είναι σημαντικό πράγμα να γνωρίζουμε με ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε όταν συζητάμε για να κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Είναι όντως ο ιδιοκτήτης. Είναι όντως ο πληρεξούσιος του ιδιοκτήτη. Δεν μπορούμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι απλά επειδή τον είδαμε και μας έδειξε το σπίτι ότι όντως αυτός είναι ο διαχειριστής και είναι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου για να μας κάνει τη μίσθωση. Όταν συνεργαζόμαστε με γραφεία μεσητικά, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε εδώ ότι πρέπει να ζητάμε το αφημί και το γεμί ή ακόμα και τον αριθμό του συλλόγου που ο άνθρωπος είναι εγγεγραμμένος. Το λέω αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το λένε ότι είναι. Είναι. Δηλαδή, είναι αυτός ο άνθρωπος που δώσουμε τα χρήματά μας για να μπορέσουμε να βρούμε ένα σπίτι, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια πράξη μίσθωσης. Εδώ παράλληλα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι μεσίτες καταπληρώνονται αποκλειστικά.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασίσα μου.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Από την άλλη πλευρά, όμως, επειδή και οι ιδιοκτήτες δίνουν προσιακό του στοιχείο σε κάποιον άνθρωπο που θα διαμείνει και κάνει τη χρήση μέσα, πρέπει και να νιώθουν οι ιδιοκτήτες πραγματικά έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος σέβεται την ακίνητη περιουσία του και θα τον κυνηγάνε να πάρουν το συμφωνηθέν μίσθωμα και πραγματικά θα διατηρήσει το ακίνητό του σε μια πολύ πολύ καλή κατάσταση. Και το σέβεται.
0: Έχω κάνα δύο ερωτήματα που είναι σε αυτό που λέμε παρυφές της ενοικίασης,
1: ναι.
0: Και είναι περισσότερο πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διαβίωση στα σπίτια, στα έξοδα, τις ζημιές κτλ. Δηλαδή με ρωτάει ο κύριος Γιάννης, ακροατής μας, εάν πάθει μία βλάβη το θερμοσύφωνο του σπιτιού, ποιος το πληρώνει?
1: Ο ιδιοκτήτης.
0: Ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, άλλη ερώτηση τώρα. Πάλι στο.
1: Η βλάβη να είναι μια βλάβη σύνθεση.
0: Δεν πάει να βγάλει το θερμοσύμφωνο και να το τραβάει.
1: Εντάξει, να ξέρουμε τι συζητάμε.
0: Δηλαδή, άμα φουσκώσει το πάτωμα, δεν θα το φτιάξει ο ενοικιαστής.
1: Αν αυτό το πάτωμα φουσκώσει επειδή ο ενοικιαστής άφησε να τρέχει όλη βρύση όλο το βράδυ, δεν είναι θέμα του ιδιοκτήτη. Συγγνώμη.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Γενικά, οι σύνθεσες φθορές λόγω της χρήσης είναι θέμα των ιδιοκτητών. Οι ζημιές που γίνονται στην ακή, ξέρουμε ότι σημαίνει ζημιά. Ζημιά είναι να πάρω ένα στυλό και να αρχίζω να ζωγραφίζω τους τοίχους. Ζημιά είναι να πάω με το στυλό και να γδένω τις ντουλάπες. Ζημιά είναι σε ένα πάτωμα κάτω να το έχω κάνει χάλια. Να το έχω γδάρει όλο. Ζημιά είναι να πάω να σπάω στα τζάμια. Ζημιά είναι να πάω να χαλάσω π.χ. αυτή τη στιγμή την μπαλκονόπορτα. Το αν δεν κλείνει καλά η μπαλκονόπορτα, το αν δεν κλείνει και χαλάσει, πιτσικάρει λίγο γιατί τη χρήση. Αυτό του ιδιοκτήτη. Άλλο δεν κλείνει, άλλο το έσπασα.
0: Ναι.
1: Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Εδώ.
0: Αν έχει σπάσει όμως από την αρχή, πρέπει αυτό να το σημειώσει στο βίντεο.
1: Το έχουμε καταγράψει.
0: Εδώ ήρθαμε τώρα.
1: Όχι στο βίντεο μόνο. Ακόμα εμεί θα το πουλέμε στον κόσμο.
0: Στο
1: συμβόλαιο, φωτογραφικό υλικό, τι ζημιέ υπήρχαν, να τι συμφωνήσουν και από τι δύο πλευρέ. Πραγματικά ότι υπάρχουν αυτές οι ζημίες στο σπίτι και πρέπει να διορθωθούν είτε με εξοδολόγια του νοικιαστή που αφαιρούνται από το ενίκιο, είτε ο ιδιοκτήτης να το παραδώσει στο ακίνητο το μίσθιο έτοιμο προς χρήση χωρίς προβλήματα.
0: Σωστά.
1: γενικά εδώ, στο μέλλον, να ξέρει ο κόσμος, θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα με αυτά. Γιατί? Διότι υπάρχει η εγγύηση που δίνει πολλές φορές ο νοικιαστής στον ιδιοκτήτη. Ναι. Η εγγύηση δεν είναι κάτι νομοθετικό. Έχει μείνει στην καθημερινότητά μας, στη συναλλαγή μας. Λέμε κάτι. Μία εγγύηση και το τρέχον. Δύο εγγύησεις και το τρέχον. Αυτό το ζητάει ο ιδιοκτήτης για να μπορέσει να καλύψει τυχόν ζημίες του ακινήτου που θα δημιουργηθούν από την κακή χρήση, όχι από τη σύνηθες χρήση, από τις φθορές των χρόνων. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι ένα κομμάτι των ιδιοκτητών θεωρούν ότι είναι δική τους. Δεν είναι δική σου εγγύηση. Η εγγύηση του νοικιαστή τη δίνεις πάλι πίσω, ακριβώς, αν δεν υπάρχει ζημιά. Γι' αυτό συζητάμε την καταγραφή. Παράλληλα, είναι για να μην κυνηγάει ο καημένος ιδιοκτήτης τον νοικιαστή που έκανε ζημιά και εξαφανίστηκε.
0: Ακριβώς. Αλλά του αφήνει κανένα πλήρω το λογαριασμό. Γιατί κανονικά βέβαια πρέπει να γυρνούν στο όνομά του λογαριασμοί.
1: Δεν συμψηφίζονται. Εσύ κάτι κόσμο. Ουσιαστικά. Το κάνουμε στην πραγματικότητα, το κάνουμε στην καθημερινότητά μας, σημαίνει και το σωστό. Δεν συμψηφίζεται η εγγύηση με το ενίκιο. Κανονικά πρέπει να επιστραφεί, να πληρώσει τα ενίκια σχετικά μέχρι τέλος του μισθωτήριου συμβολέου και να επιστραφεί να ψευθεί η εγγύηση. Πολλές φορές όμως στην καθημερινότητά μας, για να μην έχουμε συναλλαγές τέτοιου είδους, λέει ο ιδιοκτήτης, συνεννόησε με τον ενοικιαστή, εφόσον δεν υπάρχουν ζημίες, ας τα κλείσουμε στα ενίκια.
0: Είναι και πιο δύσκολο για τον ιδιοκτήτη να προβάλλει αντιρρήσεις. Όταν σου λέει ο άλλος, εγώ φεύγω σε δύο μήνες και θα κλείσω την εγγύηση έτσι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να στραφεί νομικά και να ζητήσει την εγγύηση. Μπλέκει, ρε παιδί μου.
1: Είναι υπόχρεος ο ενοικιαστής να καταβάλει.
0: Κανονικά ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή, να καταθέσει το μίσθωμα και από την άλλη πλευρά να μην δεχθεί ο ιδιοκτήτης, δεν δέχεται το συμψηφισμό.
1: Ένα άλλο στοιχείο ότι λέμε που είναι σημαντικό να ακούσουν οι ακροατές είναι ότι όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια οικιστικών μισθώσεων, όλα, έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Δεν πάνε να γράφει πάνω ένα χρόνο. Δεν πάνε να γράφει πάνω 15 μήνες ή 18. Δεν πάνε να γράφει ό,τι θέλει. Ναι. Ο νόμος λέει ότι οι οικιστικές μισθώσεις είναι 3 ετών. Τώρα, εάν ενδιάμεσα.
0: Αν γράφει 3 και εγώ θέλω να κάτσω 2 χρόνια και όχι 3.
1: Εσύ, σαν ιδιοκτήτη, σαν ενοικιαστή, μπορεί να συνονοηθεί με τον ιδιοκτήτη σου κανονικότητα όταν θα έρθει η ώρα αυτή να συνονοηθεί για να μπορεί να φύγει από το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Αν όμως ο ιδιοκτήτη μου λέει, συγγνώμη, εγώ θέλω να φύγω.
1: Υπάρχει δυνατότητα, έχει την δυνατότητα ο ιδιοκτήτη να σε κυνηγήσει για τα επόμενα ενίκια που οποία θα
0: πρέπει
1: να
0: κέρδη.
1: Μέχρι την διετία. Δεν το κάνουν οι ιδιοκτήτες. Ο σκοπός δεν είναι να μπαίνουμε στη δικασία των δικαστηρίων ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός. Το θέμα είναι να λύνουμε τα προβλήματά μας μεταξύ τη συζήτηση. Επομένως, όμως, να ξέρουμε κάτι, επειδή έχουμε πάρα πολλές φορές για μισθωτήρια συμβόλαια ενός έτους και ανανεώνονται κλπ. Να ξέρει ο κόσμος ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι 3 ετών. Τώρα, οι άνοιοι υπάρχουν αυξήσεις ενδιάμεσα στην διετία, αυτό είναι κάτι άλλο, μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών. Επομένως, είναι σημαντικό αυτό ότι πολλοί γονείς πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία αυτή και πραγματικά τα παιδιά, αυτοί οι γονείς, έχουν το άγχος του τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι 3 ετών.
0: Πολύ καλό αυτό που το ξεκαθαρίζουμε, Θέμη μου. Πολύ σημαντικό. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με. Να έχουμε φύγει από το φοιτητικό, έχουμε πιάσει πλέον τις γενικότερες μισθώσεις. Να πάμε λίγο και στο θέμα της απόκτησης πρώτης κατοικίας. Έχει αλλάξει καθόλου εικόνα από αυτά που συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο? Δηλαδή, είδαμε πρόγραμμα σπίτι μου 1, 2, 3.
1: Ναι, ενδεχομένως.
0: Να πούμε
1: τι λέει το Δουνουτού για όλα αυτά.
0: Πάμε.
1: Λέει το Δουνουτού δύο ακόμα στοιχεία που για μένα είναι πολύ σημαντικά. Ας αφήσουμε στην άκρη πώς αυξήθηκαν οι τιμές, πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα. Λέει το Δουνουτού ότι για να μπορέσεις να περάσεις το κατόφλι τραπεζικού ιδρύματος,
0: μάλιστα,
1: να αιτηθείς δανεισμό, ναι, υπολείπεται από 7 έως 17% το εισόδημά σου. Τα κριτήρια στα εισοδηματικά υπολείπονται από 7 έως 17% για να περάσεις το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος για να αιτηθείς τραπεζικό δανεισμό. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που λέει το Δουνουτού, που για μένα είναι εντυπωσιακό, είναι ότι για να μπορεί να διαθέτεις το 20% ή ακόμα και το 30% ιδίων κεφαλαίων για να μπορέσεις να αιτηθείς τραπεζικό δανεισμό για αγορά κατοικίας, πρέπει να εργάζεσαι, λέει, 20 ή ακόμα και 30 χρόνια για να μπορεί να κάνεις αποταμίευση. Επομένως, εκεί κατανοούμε ότι πλέον η απόκτηση της πρώτης κατοικίας πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 δεν θα πει κανείς ότι ήταν προγράμμα το οποίο δεν ήταν καλά. Ήταν προγράμμα το οποίο βοήθησαν κόσμο να πάρει σπίτι. Το θέμα είναι να δούμε ποιους βοήθησαν.
0: Ναι. Πάντως, εγώ αφού συζητώντας με τον κόσμο, και εσύ το κάνεις πολύ συχνά αυτό, και με μεγαλύτερους ανθρώπους και με νεότερους ανθρώπους, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι μου έλεγαν το εξής: εμείς μπορέσαμε και φτιάξαμε ένα σπίτι, ναι, εργαζόμενοι σκληρά και κάνοντας και κάποιες υπερβάσεις. Ο νέος σήμερα
1: δεν
0: μπορεί.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν δεν έχει μία μαγιά άξιο, δηλαδή ικανή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Δεν ξέρω αν ο νέος θέλει πλέον να αποκτήσει δικό του σπίτι με τις εικόνες που έχει δει.
0: Άμα θέλει να βάλει ένα βρόχο στο λαιμό του.
1: Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Πρώτον, ο νέος νιώθει μια ανασφάλεια. Αυτό το νιώθει 15 χρόνια τώρα, δεν είναι σημερινό φαινόμενο.
0: Καλά,
1: εντάξει.
0: Σαφέστα.
1: Κατά δεύτερο φαινόμενο, οι νέοι πλέον νιώθουν πολίτες του κόσμου. Δεν νιώθουν πολίτες μιας χώρας. Δηλαδή, του λέω να πάει στην πλέον βαλιτσάκι μου και σας χαιρετώ όλους μαζί. Οικογένεια, φίλους και γνωστούς. Το τρίτο σημείο, το θέμα είναι ότι νιώθουν μια εργασιακή ανασφάλεια. Τι είναι εργασιακή ανασφάλεια, σου λέω ότι εγώ δεν νιώθω ότι θα μείνω στην είδα δουλειά 30 χρόνια και θα πάρω σύνταξη. Σου λέει, μέχρι να πάρω σύνταξη εγώ, όταν την πάρω, θα έχω αλλάξει τουλάχιστον 5, 7, 8, 10 δουλειές ή εργοδότες. Επομένως, εκεί υπάρχει μια ανασφάλεια όσον αφορά τις εικόνες του παρελθόντος, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, προβλήματα. Και σου λέει, πού να μπλέκω εγώ τώρα, πώς θα το ζήσω εγώ αυτό το πράγμα τώρα. Επομένως, η γενιά των 40, 45, 50 η τωρινή, θα ζήσουν στα σπίτια των γονέων τους.
0: Τέλος.
1: Τα παιδιά, τα νέα θα ζήσουν στα σπίτια των παππούδων τους. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Ελάχιστοι πλέον είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μπουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν από το μηδέν δική τους κατοικία.
0: Και ποιοι αγοράζουν κατοικίες αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε τρεις κατηγορίες, τέσσερις αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι επενδυτές, με στόχο την επένδυση. Βλέπουν αυτή τη στιγμή τα ενίκια καταγράφουν πολύ υψηλές αποδόσεις και αγοράζουν τα χρήματά τους σε μια αγορά που είναι ασφαλή και μπορούν να έχουν αποδόσεις. Η δεύτερη κατηγορία αυτή τη στιγμή είναι επενδυτικά σχήματα. Και δεν είναι φυσικά πρόσωπα, ναι, επενδυτικά σχήματα. Βλέπεις, αποκτούν πλέον ακίνητα ή κατασκευάζουν ακίνητα με στόχο τη μίσθωση, τη μακροχρόνια μίσθωση, την απόδοση. Και τρίτη κατηγορία είναι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν ακίνητο για το παιδί. Δηλαδή, υπάρχουν οικογένειες που έχουν την οικονομική δυνατότητα οι άνθρωποι και αγοράζουν να σπίτι το παιδί τους. Τώρα, υπάρχει και μια κατηγορία μικρότερη, κατά κύριο λόγο κρατική λειτουργή και δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι στρατιωτική, λιμενική, δημόσια λειτουργή. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στη λογική πλέον. Εάν πάνε να παντρευτούν, όταν παντρεύονται μάλλον, μαζεύουν τη μαγιά των ιδίων κεφαλαίων από τα δώρα γάμου. 50%, 150% βάζουν οι φίλοι στον λογαριασμό, βάζουν και οι γονείς κατά τα δύο πεθερικά ό,τι μπορούν και αυτοί και αποκτούν τα ιδέα κεφάλαια και με την μισοδοσία τους που είναι μόνιμοι πλέον στο δημόσιο, ετούνται τραπεζικό δανεισμό και αγοράζουν ένα σπίτι. Αυτή είναι η εικόνα. Η μεγάλη εικόνα εντάχει είναι αυτή στην αγορά. Δεν έχουμε πλέον εύκολα το Θέμη που είναι φίλος επαγγελματίας, τον Κώστα που έχει ένα μαγαζί, να μπει στη διαδικασία αυτή. Είναι δύσκολο πολύ. Και μην ξεχνάς κάτι. Όσοι είναι τώρα 50-55, δηλαδή οι 35-άριδες, 55-άριδες, αυτή η 20-αετία, ότι εσείς είναι γεμάτος. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, αν πάμε 15 χρόνια πίσω, κάποιος που ξεκίναγε στα 21-22, κάποιος ήταν τότε 35.
0: Πέρασε την κρίση στα μνημόνια, είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ. Είναι στο blacklist.
1: Είναι blacklist. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν.
0: Έτσι.
1: Και εκεί θα πρέπει να δούμε πραγματικά κάποια στιγμή πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Και εμείς δεν είναι κάτι σημαντικό, ότι λέμε. Εδώ 10 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε, μην μπερδευόμαστε. Δεν ζούμε σε μια χώρα που είμαστε 1 δισεκατομμύριο. 10 εκατομμύρια είμαστε. Κάποια στιγμή μιλάγα με έναν Ινδό και του κάνω μεγάλη περίεργη για αυτό που θα σου πω. Και μου λέγε, τι πρόβλημα έχετε εσείς, μου λέει. 10 εκατομμύρια είστε. Δύο ρονοξίστες. Μπορεί να γελάει, το αφήσει μια κουρά. Δεν
0: γεμίζετε ταξί. Μάλιστα.
1: Και έχω μια επιφάνεια, χώρα ταξική. Τεράστια σχέση. Σου λέει ο Ινδός, εγώ που έχω το σπίτι στον 18ο όροφο που μένει, αυτό που με αναλογεί σε οικόπεδο, ούτε ένα τετραγωνικό δεν είναι.
0: Εδώ να πάμε λίγο στη θέμη. Δηλαδή, μήπως η λύση είναι. Καταρχάς είναι αποκέντρωση, έτσι. Από οικόπεδα στην Αττική έχουμε σε λίγες περιοχές. Η λύση είναι η αποκέντρωση. Αν μπορούσαμε να αποκεντρωθούμε,
1: ναι,
0: που σημαίνει να αλλάξουμε και ζωή, και σημαίνει να εξελιχθεί και η κοινωνία και η οικονομία σε ένα επίπεδο τέτοιο,
1: ναι,
0: ώστε να γίνει αποκεντρωμένη η χώρα μας. Με ένα οικόπεδο, έτσι, θα μπορούσε να το πάρει σε μια σχετικά καλή τιμή και το να αναγείρεις μια οικοδομή με όχι τους κλασικούς τρόπους ανέγερσης.
1: Ναι.
0: Με προκάτ, κτίσιμο.
1: Συνδεκατασκευές και λοιπά.
0: Ναι. Όλο αυτό ίσως να μπορούσε να αποτελέσει μια λύση για τους νέους ανθρώπους, λοιπόν, για τους μεγαλύτερους.
1: Μάλλον διαβάζεις το τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν,
0: τι διαβάζω?
1: Το τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει χαρτογραφήσει 120 οικισμούς. Μια χώρα έχει χαρτογραφήσει 120 οικισμούς. Και λέει, οι νέοι άνθρωποι και οικογένειες οι οποίοι θέλουν να πάνε να ζήσουν στην περιφέρεια, υποθέσουμε. Mm-hmm. Πόσες περιφέρειες έχει τώρα η Κύπρος?
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, εσείς στην Ελλάδα. Πολύ λίγες. Λοιπόν, τους χρηματοδοτούμε, λέει, το 50% για να μπορούν να αγοράσουν οικόπεδο και να ανεγείρουν σπίτι. Να αγοράσουν σπίτι, το ανακαινήσουν. Να αγοράσουν καινούριο σπίτι. Διαλέγεις τι θέλεις. Το 50%. Παράλληλα εκεί μπαίνουν και φορολογικά κίνητρα. Και σου λέει, αν πας, θα σου δώσω και αυτό το φορολογικό κίνητρο. Επομένως, αν έχεις παιδιά, ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδάκια. Ακόμα περισσότερα. Εδώ εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα. Έχουμε αυτά τα κόνσεντερ στο παρελθόν που είναι τεράστια. Πλέον ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος δουλεύει σε απόσταση, σε τηλεργασία. Πολλοί κόσμοι πρέπει να δουλεύουν στη τηλεργασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε αφού στου ανθρώπου να του πούμε, ξέρετε κάτι, αφού γνωρίζουμε ότι δουλεύει στη τηλεργασία. Το ξέρουμε. Για ποιο λόγο όμως δώσουμε ένα κίνητρο φορολογικό να πάνε να μείνουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, να ενταχθούν ταυτόχρονα και σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό και να πάνε αυτή τη στιγμή σε άλλες περιοχές, οι οποίες πραγματικά οι αξίες είναι τελείως διαφορετικές και ερημώνουν οι περιοχές. Εδώ όμως δεν είναι μόνο θα φύγει ο Θέμης ο Μπάκας και να πάει να μείνει στο χωριό του, που εμένα με πειράζει καθόλου να το κάνω. Από την άλλη πλευρά, είναι πρέπει να έχει τις υποδομές να δεχτεί το Θέμη τον Μπάκα που θέλει να κάνει οικογένεια, να υπάρχει το σχολείο που θα λειτουργεί.
0: Να υπάρχει το κέντρο υγείας,
1: να υπάρχει το νοσοκομείο. Επομένως, εδώ εμείς γενικά πρέπει το στεγαστικό να το συνδέσουμε άμεσα με το δημογραφικό και την περιφερειακή ανάπτυξη. Μοντέλα.
0: Αυτό είναι το επόμενο που θα συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα είσαι εδώ στην παρέα μας και θα είναι σύντομα αυτό, έτσι.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Δεν το συζητώ. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, έτσι, όσο λίγοι γνωρίζει το συγκεκριμένο τομέα, την αγορά ακινήτων, αλλά και τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με το ακίνητο και πώς θα μπορούσαμε να βρούμε.
1: Κάποια στιγμή τρόπους. Να συζητήσουμε το πώς μπορεί ένα ενοίκιο να παραμένει σταθερό σε ένα ανανέωση του μυστηρίου συμβολέου, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τώρα, αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι που έχουν το μυστηρίου συμβολέου του.
0: Σύντομα. Εδώ θα τα πούμε πάλι γι' αυτό.
1: Με χαρά μεγάλη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θέμη. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: 50 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Αρκετά μηνύματα. Ο Νίκος από την Πάτρα λέει: τηλεμάχη ένα χρόνο τώρα και μου δίνουν προκαταβολή, λέει, 338 ευρώ για τη σύνταξη. Μπορεί, λέει, κανείς να τη βγάλει με τα 338 ευρώ το μήνα? Και ρωτώ, λέει, και τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Καλό μπάνιο. Λέει ο Νίκος, καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλημέρα στον Σεβάσμιο των Ασφαλιστών, τον καλύτερο, τον Τάκη του Σκουπολίθα. Καλημέρα στην Ιουλία, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τις περισσότερες φορές, επικοινωνώντας με ανθρώπους από τα νησιά μας, το κάνω κυρίως το χειμώνα. Γιατί θέλω να είμαστε κοντά στους ανθρώπους όταν τα φώτα και όταν δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των υπολείπων. Ενώ όταν δεν πηγαίνουμε εκεί ως παραθεριστές. Ωστόσο, καλό είναι να παίρνουμε και τώρα τον παλμό των νησιών, να δούμε πώς έχουν πάει τα πράγματα και δει των νησιών που βρίσκονται στις σκατιές της χώρας και ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί φιλούν θερμοπύλες στον άνθρωπο. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, να συνδεθούμε με τη Λέρο, με τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Τιμόθεο Κωτάκη, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, δημαρχέ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Χαίρομαι που είστε καλά και θα χαιρόμασταν ακόμα καλύτερα αν μας λέγατε ότι το νησί πήγε πάρα πολύ καλά τουριστικά και ότι τα προβλήματα φθήνουν και λιγοστεύουν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το νησί πήγε καλά. Αρκετά καλά.
0: Αρκετά καλά.
1: Η αίσθηση αυτή τη σεζόν, ναι, φαίνεται στο σύνολο της νησιωτικής Ελλάδος, εκτός αν εξαιρέσει κανείς ορισμένα νησιά, mm-hmm, δεν έφτασε στα επίπεδα τα περσινά, αλλά βλέποντας κανείς τους αριθμούς των επισκεπτών, αλλά η ουσία δεν είναι ο αριθμός, ναι, είναι το πώς κινείται η αγορά.
0: Το διαθέσιμο εισόδημα, πώς διατέθηκε εκεί το χρήμα.
1: Κάπως έτσι, ναι, γιατί και το ελληνικό, τα εισοδήματα των Ελλήνων, ναι, αλλά και των Ευρωπαίων δεν είναι αυτά που θα μπορούσαν να είναι. Τέλος πάντων, θα κλείσουμε ως μια καλή σεζόν. Τώρα, επιτρέψτε μου, ξεκινήσατε και είπατε και καλά κάνετε να παίρνετε τον παλμό τα νησιά που είναι στην εστιατιά του Αιγαίου, mm-hmm, της πατρίδας μας. Mm-hmm. Ξέρετε ότι εμείς αισθανόμαστε ότι από εδώ ξεκινάει η Ελλάδα.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Και έτσι περνάει προς εσάς.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Διότι εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε, εμείς που είμαστε κάτοικοι αυτών των νησιών, που όντως είμαστε απέναντι από την φίλη χώρα, σε παρένθεση, mm-hmm, Τουρκία, mm-hmm, αισθανόμαστε ότι ξεκινάει η Ελλάδα από εδώ και ιστορικά, ο πολιτισμός ξεκινάει από εδώ, mm-hmm, από το Αιγαίο. Εάν γίνει κατανοητό και διαχρονικά αν είχε γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα πραγματικά ξεκινάει από εδώ, τότε ίσως θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Συγγνώμη για το...
0: Όχι, γιατί... πολύ σωστά το παρατηρείτε αυτό και το σημειώνετε. Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάποιο κίνητρο? Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, για να ξεκινήσει ένας μισθωτός με την οικογένειά του να έρθει να κάνει διακοπές στη Λέρο. Έτσι. Θέλει κάποια χρήματα αρκετά για τα εκτοπλοϊκά. Δηλαδή, εγώ πραγματικά σκεφτόμουν τι ωραίο θα είναι, ας πούμε, μια οικογένεια τετραμελής να πάει στη Λέρο. Πόσα χρήματα όμως θέλει για να έρθει στο νησί? Και δεν μιλάω μόνο για τη Λέρο. Έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια είναι σε τέτοιο σημείο που στερεί όντως την δυνατότητα περισσότερο Ελλήνων, mm-hmm, να έρθουν. Μια οικογένεια τετραμελής με το αυτοκίνητο, αν θέλετε, θέλει αλέρετου, δεν φτάνει ένα χιλιάρικο. Mm-hmm. Αλλά με ένα χιλιάρικο ένας κάτοικος της Αντικής, mm-hmm, μπορεί να πάει στο Ξυλόκαστρο, με ένα χιλιάρικο θα είναι όλη του η διαμονή των 5 ημερών.
0: Και μόλις το είπατε, έχει έρθει μήνυμα και μου λέει, πήγα, μου λέει 4 μέρες, 4 μέρες.

0: και του, στο δεκανήσου και των Κυκλάδων, οι μόνιμοι κάτοικοι θα πρέπει τις περισσότερες φορές, πηγαίνοντας σε νοσοκομεία κεντρικά δικά σας,
1: στο κέντρο,
0: πανεπιστημιακά νοσοκομεία, που δεν είναι δυνατόν σε κάθε μικρό νησί να έχουμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το αντιλαμβανόμαστε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν δεν μπορούσαμε να μείνουμε εδώ, θα ήμασταν και εμείς στην Αττική.
1: Σωστά.
0: Ότι αυτές οι μετακινήσεις των μονίμων κατοίκων νομίζω ότι μπορούν να επιδοτηθούν ή να πιεστούν και οι αεροπορικές εταιρείες αλλά και οι ακτοπλοϊκές στους μόνιμους κατοίκους να έχουν διαφορετική τιμολόγηση. Άποψή μου είναι για να φανεί και όλα της πράγμαση ότι το βλέπει.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε είναι επιδότηση ναύλου και τα λοιπά. Δεν υπάρχει.
0: Έχει το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά εντάξει, αυτό δεν αρκεί. Υπάρχει, όντως, υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι μεγάλα τα κόστη. Τέλος πάντων, σας είπα μια άποψη ότι όντως είναι πάρα πολύ υψηλά τα κόστη της μεταφοράς.
1: Για να έρθουμε στη Λέρο, έχει καθημερινή επικοινωνία το νησί, θαλάσσια και αεροπορική?
0: Ναι, θαλάσσια νομίζω ότι έχει 5 φορές την εβδομάδα. Όχι, νομίζω έτσι είναι. Και εγώ, αλλά ρετούς, σήμερα το πρωί έφτασα στη Λέρο στις 4.30 το πρωί, στην ημερομάδα. Αλλά ρετούς, πήγα εκεί για κάποια θέματα που είχε ο Δήμος μας. Οι πτήσεις το καλοκαίρι, οι καλοκαιρινές πτήσεις, γιατί έχουμε αεροδρόμιο, είναι καθημερινές και πολλές φορές έχουμε και 2 και 3 πτήσεις, αλλά τα κόστη παραμένουν τα ίδια.
1: Δήμαρχε, δεν θέλω να σας κλείσω και θέλω να συνεχίσουμε να μιλάμε, γιατί δεν θέλω τώρα να ξεπετάξω έτσι σε 5-7 λεπτά τον δήμαρχο ενός σημαντικού νησιού που, όπως είπατε, από εκεί ξεκινάει η Ελλάδα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας σε λίγο, για να ακούσουμε τώρα το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα και σε λίγο συνδεόμαστε και πάλι.
2: This is the Intergalactic Operator. Can I help you?

0: 92.000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

0: Ενημερωθείτε σήμερα στην Πεζό Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκο ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
14: Η μας έχει δώσει αρκετά χρήματα το Υπουργείο και πρέπει να ευχαριστήσω διαχρονικά τους υπουργούς της τελευταίας κυβέρνησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και ιδιαίτερα το Θανάση του Πλεύρη. Έχουμε άλλα 5 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ για να συντηρήσουμε όλο σχεδόν το δικό μας δίκτυο. Υποδομή μεγάλη. Την Παρασκευή που σας είπα ότι ξεκινάμε το πρώτο έργο για δημοκράτηση είναι η αποκατάσταση του Χαδά. Τα σκουπίδια που είναι ατάχτως ερημένα δεκαετίες. Συγχρόνως η περιφέρεια του Αιγαίου κατασκευάζει χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Mm-hmm. Άρα σας είπα μόνο αυτά τα τρία.
15: Αυτά τώρα
14: που είναι
15: βασικά
14: έργα υποδομών.
15: Ναι.
14: Γιατί δεν μπορείς να θέλεις ποιοτικό τουρισμό ή τουρισμό γενικότερα και να κινδυνεύεις να σκοτωθείς τους δρόμους.
15: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
14: Το περιβάλλον να είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Mm-hmm. Και το νερό να μην υπάρχει.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Άρα σας είπα τα τρία έργα, σας είπα ότι έχουμε έργα 50 εκατομμυρίων ευρώ και άλλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Άρα, αν δεν υπάρχουν υποδομές, πώς να έρθει αυτός που είπατε, μακάρι να πάμε σε ένα νησί,
15: Σωστά. Άρα το πρώτο βήμα γίνεται με έναν τρόπο. Τα παρακάτω βεβαίως χρειάζονται.
14: Βασικά θα έχουμε σε 1,5 χρόνο περίπου υποδομές που θα είναι ζηλευτές. Και δημόσια ευχαριστώ την σημερινή κυβέρνηση και όποια και να ήταν θα ευχαριστούσε προχρεωμένως, διότι κατανόησε τα προβλήματα και απ' την άλλη έγινε πάρα πολύ δουλειά από τις υπηρεσίες μας και από εμένα προσωπικά που έχω και την ευθύνη των μεγάλων έργων και προχωράμε. Αυτή είναι η εικόνα της Λέρου δηλαδή.
15: Είναι σημαντικό γιατί έργα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και καιρό τουλάχιστον ξεκινούν και ολοκληρώνονται.
14: Αυτό είναι
15: το σημαντικό.
14: Δηλαδή. Ναι.
15: Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς κάποια στιγμή δική μου...
14: Καλό είναι να αρθείτε κι εσείς.
15: Μα δεν θέλω να καταλήξω.
14: Το επόμενο καλοκαίρι θα δείτε ένα νησί που πραγματικά δεν θα του λείπει σχεδόν τίποτα.
15: Πραγματικά θα ήθελα να ταξιδέψω στα νησιά όλα αυτά και να κάνουμε εκπομπή από κάθε νησί και από κάθε σχατιά της χώρας.
14: Ναι, θα είναι σημαντικό.
15: Και μέσα στο χειμώνα. Αυτό θα ήταν
14: είναι
15: πολύ σημαντικό.
14: Είναι μεγάλη προσφορά για τα νησιά.
15: Αυτό θα ήταν πραγματικά. Είναι ένα από τα σχέδια που έχουμε. Ελπίζω να υλοποιηθούν. Θέλω να ευχαριστήσω, Δημαρχέ. Να ξέρετε ότι εδώ τα παραπολιτικά έχουν ανοιχτό μικρόφωνο.
14: Παρακολουθώ.
15: Και πραγματικά δίνουμε τη δυνατότητα και θέλουμε να είμαστε κοντά εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα, όπως είπατε. Και εκεί που τελειώνει η Ελλάδα. Να είστε καλά, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε.
14: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Διαβάστε στην απογευματινή οικονομικός οδικός χάρτης με ορίζοντα το 2030 στο Υπουργικό. Οι οδηγίες Μητσοτάκη προς τους υπουργούς. Στο επίκεντρο η μάχη με την ακρίβεια. Από 1η Σεπτεμβρίου μειώσεις τιμών και στα σχολικά. Η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους και απαντά στις τουρκικές προκλήσεις. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Το Ιράν στοχοποιεί και απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες που κάψουν ας, και υψηλές θερμοκρασίες γενικότερα απασχολούν και όλο το καλοκαίρι δηλαδή που τα λέμε, το air condition δουλεύει στο full. Και άμα δεν είναι και inverter, τότε ο λογαριασμός έρχεται αρκετά ψηλά. Όσοι δεν χρησιμοποιούν το χειμώνα air condition για να ζεσταθούν, πληρώνουν πάρα πολλά, έχω την εντύπωση. Αυτά τα έχουμε πει στο παρελθόν με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Ενεργειακό σύμβουλο, μηχανολόγο και μηχανικό από τους γκουρού του τομέα της ενέργειας είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Το ζητούμενο βέβαια τώρα είναι ότι από ό,τι φαίνεται ίσως έχουμε αυξήσει στο επόμενο διάστημα στην ηλεκτρική ενέργεια. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Όχι ίσως. Θα έχουμε αυξήσει. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, τις πρώτες 24 μέρες του Αυγούστου, η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς έχει αυξηθεί γύρω στο 14-15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε, τον προηγούμενο μήνα έκλεισε ο Ιούλιος στα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα περίπου, ναι, και τώρα κινείται πάνω από τα 128. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ποσοστό αύξησης της χοντρικής αγοράς του ρεύματος δεν θα αφήσει ανέγκυχτα και τα τιμολόγια της λιανικής 1η Σεπτεμβρίου που τα ανακοινώσουν υπάρχει, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια. Σκεφτείτε ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν γύρω στα 18,3 περίπου λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας, θα ξεπεράσει τα 19,5, ίσως πάει και στα 20.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Χριστοβλίδη?
1: Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτον, το καλοκαίρι έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω της μεγάλης χρήσης των κλιματιστικών. Υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση. Γενικώς πάντα τον Αύγουστο και τον Ιούλιο δηλαδή υπάρχει αύξηση στις τιμές της ενέργειας, κυρίως του ρεύματος. Το δεύτερο είναι ότι το ρεύμα εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αερίου, όπου το φυσικό αέριο είναι στα ύψη σας λέω. Ναι, σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή της χοντρικής αγοράς του φυσικού αερίου, ο δείκτης που λέμε TTF στο κόμμα της Ολλανδίας, ήταν γύρω στα 32 ευρώ. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν μπείτε μέσα στο χρηματιστήριο, θα δείτε ότι κινείται γύρω στα 69 ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσια τιμή. Και αυτό δυστυχώς συμπαρασύρει την τιμή της χοντρικής αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, άρα και της λιανικής κατ' επέκταση.
0: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, ναι, κύριε Χριστοδουλίδη, ναι, ότι κάθε φορά υπάρχει μια δικαιολογία για να ανεβαίνουν τιμές. Αλλά δεν υπάρχει ανάλογη δικαιολογία, όχι δικαιολογία, υπάρχει, δεν υπάρχει ανάλογη κίνηση για τους μισθούς. Έτσι να έχουμε μια ανάλογη κίνηση.
1: Θα σας πω λίγο το αφήγημα της κυβέρνησης. Ποιο είναι? Ότι είμαστε, λέει, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την τιμή του ρεύματος. Βεβαίως και είμαστε κοντά στο μέσο όρο, ωστόσο όμως αν κάνει στάθμιση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, είμαστε οι πρώτοι σε ακρίβεια από πλευράς ρεύματος, και όχι μόνο ρεύματος αλλά και πετρελαίου και σε κάθε ενεργειακό προϊόν. Το θέμα είναι ότι δεν λένε τίποτα και τα απόλυτα νούμερα της κιλοβατόρας, της βενζίνης, του πετρελαίου, κίνησης κλπ. Πρέπει αυτά να τα δεις με βάση την αγοραστική δύναμη, με βάση το μέσο μηνιαίο μισθό. Γιατί άμα συγκρίνεις, ας πούμε, έναν κάτοικο Λουξεμβούργου, έναν Γερμανό τέλος πάντων ή έναν Ολλανδό, μπορεί να είναι 35-40% πιο αυξημένη η τιμή σε ένα ενεργειακό προϊόν, είτε στο πετρέλαιο, είτε στο φυσικό αέριο, είτε στο ρεύμα, αλλά είναι υπερδιπλάσια και υπερτριπλάσια η μισθή. Άρα δεν λέει τίποτα το απόλυτο νούμερο ότι η μέση τιμή, παραδείγματος χάρη, είναι στα 23,5 λεπτά, ενώ των Γερμανών είναι στα 37 και...
0: όταν όμως εσύ χρειάζεται να πας να γεμίσεις το αυτοκίνητό σου βενζίνη για να κάνεις τη δουλειά σου, θα το γεμίσεις πληρώνοντας, αν είναι 50 λίτρα, 100 ευρώ.
1: Έτσι, βέβαια. Έτσι, και ο μισθός σου είναι 1000 ευρώ.
0: Και ο Γερμανός θα το πληρώσει πόσο?
1: Πάλι 100.
0: Πάλι 100. Αλλά ο μισθός του είναι...
1: Είναι 2.500 και 3.000, ας πούμε. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να βλέπουμε. Πάμε να πούμε και κάτι άλλο. Λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει την επιδότηση στην τιμή του λίτρου της βενζίνης και του πετρελαίου. Ναι. Παιδάκια μου καλά, υπάρχει και το ρεύμα, υπάρχει και το φυσικό αέριο. Εγώ που έχω ένα αρτοπείο και καταναλώνω φυσικό αέριο για να καλύψω τις ενεργειακές μου ανάγκες και για την παραγωγή ενώ των συσκευασμάτων κτλ. Εμένα με έχεις σκεφτεί καθόλου που από τότε που ξεκίνησε η κρίση δεν έχεις μεριμνήσει ούτε ένα λεπτό να μου επιδοτήσεις το τιμολόγιο της λιανικής του φυσικού αερίου ή επίσης δεν έχεις μεριμνήσει ούτε ένα λεπτό να μου επιδοτήσεις τη τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας που κινείται πάνω από 15 λεπτά. Το 2023 κατά διάρκεια της κρίσης που είχαμε, αν θυμάστε, τη μεγάλη, την πρώτη ενεργειακή κρίση, ενεργοποιούταν κάποιος μηχανισμός επιδότησης πάνω από τα 15 λεπτά. Τώρα που έχει φτάσει 17, 18, θα πάει 19, δεν ξέρω και πάει 20, τι θα γίνει. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Θέλω να πω ότι πρέπει να δεις όλη την γκάμα των ενεργειακών προϊόντων που επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος και το λειτουργικό κόστος κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
0: Είναι κάποια πράγματα βέβαια τώρα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα και μέσα στο χειμώνα. Αυτό που είπατε για το φυσικό αέριο είναι μια σημαντική μορφή και θέρμανσης.
1: Καταρχήν οι δεξαμενές, να σας πω κάτι, οι δεξαμενές αποθήκευσης του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας των τελευταίων 10 ετών. Σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε είναι μισογεμάτες ή μισοάδειες, όπως θέλετε πείτε το, οι δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου, και ενώ θα πρέπει να ήταν πάνω από το 70%, είναι γύρω στο 55%. Τι θα γίνει σε δύο μήνες που θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδο?
0: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη.
1: Εκτός από την υψηλή τιμή, βεβαίως και θα υπάρχει έλλειψη. Και αυτά που λέει η εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής Ενέργειας, που διάβαζα προχθές, ότι δεν υπάρχουν λόγοι ιδιαίτερης ανησυχίας, υπάρχουν και παραυπάρχουν λόγοι ανησυχίας, διότι όταν, ας πούμε, είναι στο 55% και σε δύο μήνες ξεκινάει η χειμερινή περίοδος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο όχι μόνο για τη βιομηχανία και τις μεταφορές, αλλά και για τη θέρμανση του κτηριακού αποθέματος των χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν θα μπορούμε να καλύψουμε γιατί λείπουν 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Προσέξτε το νούμερο, 140, το 1 τρίτο της συνολικής ανάγκης που έχει η Ευρώπη σε φυσικό αέριο. Λείπει από την παγκόσμια αγορά αερίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και λόγω του ανοιχτού ρωσοκρανικού μετόπου. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε δύο επιβαρυντικούς παράγοντες. Δύο γεωπολιτικές αναπλέξεις.
0: Προβλήματα.
1: Μπράβο, ακριβώς όπως. Και σκεφτείτε ότι τέλος του χρόνου κλείνει εντελώς και η στρόφιγγα του ρώσικου φυσικού αερίου. Ελπίζω να έχουν λίγο μυαλό στο κεφάλι τους, να καταλάβουν ότι αυτό που πάει να γίνει θα είναι ένας νέος ενεργειακός εφιάλτης, διότι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής δεν βλέπω άμεσα να κλείνει, και ακόμα και αύριο το πρωί κλείσει, τα απόνερα από αυτή την κρίση θα πάρουν μήνες για να επανέλθει η ενεργειακή κανονικότητα και γενικότερα η κανονικότητα. Αν δηλαδή δεν ληφθούν μέτρα να παραταθούν οι συμβάσεις με την Gazprom και όχι μόνο, και με άλλες ρωσικές εταιρείες προμήθειας του φυσικού αερίου, καταλαβαίνετε το μείγμα θα είναι όχι εκρηκτικό, θα είναι φωνικό.
0: Ευχαριστώ κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι με το θέμα που έχει να κάνει με την Gazprom και την προμήθεια από το ρωσικό αέριο, όταν είναι ανοιχτή η πληγή του ουκρανικού μετόπου και όταν συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, δεν είναι δυνατόν να ενδυναμώνεις ουσιαστικά δίνοντας χρήματα από τη μία πλευρά στο ρωσικό φυσικό αέριο και δυνατότητες στο ρωσικό οπλικό σύστημα να αναπτύσσεται με τα χρήματα που παίρνουν, έτσι, οι Ρώσοι από το αέριο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία βέβαια. Τα προβλήματα είναι σημαντικά, μεγάλα, και από την άλλη πλευρά βέβαια, έτσι, να δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι στους Ουκρανούς για να αμυνθούν απέναντι στη Ρωσική Εισβολή. Από την άλλη...
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Καλοκαίρι δεν ήταν από τα καλοκαίρια που πετύχαμε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε φυσικό πλούτο λόγω των πυρκαγιών. Είχαμε σημαντικές απώλειες για ακόμη μια χρονιά. Δεν κερδίθηκε το στοίχημα. Έγιναν βέβαια τα δυνατά δυνατά πολλές φορές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιβάλλανε αυτό. Οι άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, η πολιτική προστασία, οι εθελοντές. Ωστόσο τα ζητήματα ήταν πολλά. Και τώρα το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε αυτό το χαμένο φυσικό κεφάλαιο. Δηλαδή, με ποιο τρόπο. Υπάρχει ελπίδα να δασωθούν άμεσα οι συγκεκριμένες περιοχές, να μην χαθούν, να μην ερημοποιηθούν. Γιατί έχω δει αρκετά σημεία στα οποία στο παρελθόν είχαμε δάσους και πλέον δεν υπάρχει, όχι ότι έχει πεύκο, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν κάτι σχήνα εκεί. Και αυτά τα έχω παρατηρήσει σε κάποιες περιοχές, παραδείγματος χάρη της Πεντέλης, στην πίσω πλευρά, στον Άγιο Πέτρο. Και σε άλλα μέρη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ελευθέριο Σταματόπουλο, δασολόγο, περιβαλλοντολόγο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Θα έχουμε ξαναπεί τι κάνετε, κύριε Σταματόπουλο, γεια σας.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Σαντορινή. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί.
8: Όλοι, ευχαριστώ εγώ. Στην η Πεντέλη, όλη η πλευρά προς την Αττική δηλαδή, άμα τη δείτε, είναι γυμνή πια και ήταν κατάφυτη από δάση αυτή.
0: Κατάφυτη στην κυριολεξία.
8: Έτσι. Λοιπόν. Και εκεί ούτε σχήνα. Και ούτε σχήνα. Έγιναν και ακολούθησαν ορισμένες διαβρώσεις βέβαια, αλλά επειδή είχαν γίνει αντιδιαβρωτικά νωρίς, εντάξει, το μετριάσαμε το θέμα εκεί πέρα, ας πούμε,
0: Θυμάμαι, είχαμε η φωτιά, όχι μία, δεν ήταν μία, ήταν αρκετές.
8: Ήτανε πολλές, είναι πολλές.
0: Ήτανε πολλές, έτσι, και διάφορες χρονιές. Φτάσει από τον Άγιο Πέτρο μέχρι κάτω, μακρύ, όλο εκεί, όλο αυτό το βουνό έχει απλωθεί προς την άλλη πλευρά.
8: Λέτε για τη βορειοανατολική πλευρά,
0: όλη,
8: έτσι,
0: ναι,
8: και είναι όμως και η άλλη, και η δυτική πλευρά είναι καμένη όλοι από τα αρχαία λατομεία, δηλαδή
9: σωστά,
8: μέχρι
9: κάτω.
8: Άμα δείτε, είναι όλοι διαλυμένοι.
9: Τι
8: δεν, γίνεται, δεν υπάρχει
9: τι γίνεται τώρα εκεί. Ωραία, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Η πολιτεία γιατί δεν έχει γίνει, ας πούμε, για να μπορέσουμε να δούμε και πάλι δάσος εκεί. Γιατί είναι πολλά χρόνια που έχει καεί η περιοχή.
8: Κοιτάξτε, να δείτε, μετά από μια δασική πυρκαγιά, ιδίως στα Πευκοδάση, περιμένουμε τη φυσική αναγέννηση. Ναι. Ωστόσο, όταν γίνονται απανωτές φωτιές και μεσολαβούν να γίνονται ανά 10 χρόνια, ναι. Όλα δεν προλαβαίνουν τα Πευκοδάση, δεν προλαβαίνουν να βγάλουν φυτρώσιμους σπόρους. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, να καίγονται, να ξανακαίγονται και να μην έχουμε πια δυνατότητα αναγέννησης. Δεν έχουμε σπόρους πια. Έτσι. Λοιπόν,
9: τι κάνουμε,
8: μόνη λύση.
9: Τα αφήνουμε όλα έτσι. Τι κάνουμε.
8: Η μόνη λύση είναι αναδασώσεις, οι οποίες είναι πανάκριβες. Και να σας πω τώρα, ήδη στο εμπαρόδο και μεταξύ μας όσοι μας ακούνε δηλαδή. Λοιπόν, να σας πω τη γνώμη μου δηλαδή. Ωραία, να κάνουμε αναδασώσεις. Άμα διατηρήσουμε το ίδιο σύστημα δασοπυρόσβεσης, παρά τις προσπάθειες, αυτά που είπατε, εντάξει, όλα, οκ. Okay, αλλά αυτό το σύστημα φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Και λοιπόν, να ρίξουμε τα χρήματά μας όλα να κάνουμε αναδασώσεις και σε 5 χρόνια να καούν. Και θα βγαίνουν ανακοινώσεις ότι καίγεται χαμηλή βλάστηση. Εντάξει. Δηλαδή, ενώ καίγονται αναδασώσεις. Δεν έχει νόημα. Είναι δαιμονικός κύκλος. Καταλάβετε, είναι δαιμονικός κύκλος. Mm. Άκουγα πριν που λέγατε με το μηχανικό μας εκεί, τον εξαίρετο, για τα ενεργειακά. Ναι. Να ξέρετε ότι επειδή έχουμε χάσει σχεδόν όλα τα δάση που βλέπουν προς την Αττική, αυτά τι χάριζαν. Χάριζαν πλευρικά ρεύματα αέρα δροσερά και δρόσιζαν την πόλη. Τώρα δεν τα έχουμε αυτά. Αντίθετα, έχουμε, επειδή τα πιο πολλά είναι ασβεστολιστικά τα εδάφη, έχουμε αντανάκλαση.
9: Σωστά.
8: Άμεση της ηλιακής ακτινοβολίας. Και αυτό ετείνει το πρόβλημα. Λοιπόν, η λύση, κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να βρούμε και λύσεις, έτσι.
9: Ναι.
8: Οι λύσεις είναι, καταρχήν πρέπει να ξαναοργανώσουμε το σύστημα δασοπυρόσβεσης. Έτσι. Λείπει, τι λείπει. Μας λείπει αυτό που έχουν οι άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα της Ευρώπης, γιατί τους είδατε, ας πούμε, είχαν απώλειες που είχαν ελνίνιο αυτοί, έτσι, το οποίο είναι τρομερό, δηλαδή καύσονες απανωτοί, έτσι, που ήταν πρωτόγνωρα αυτά. Παρόλα αυτά, μετριάστηκαν οι επιπτώσεις. Δηλαδή, λέμε, δασική πυρκαγιά στο Βέλγιο. Mm-hmm. Έτσι. Πω, μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Βέλγιο. Ακούμε και εσείς στα μέσα ενημέρωσης. Το λέτε. Ναι, αλλά πόσα καήκαμε, 30.000 στρέμματα. Άμα καεί 30.000 στρέμματα, οκ, okay, ας πούμε. Άμα μας καιγόντουσαν 30.000 στρέμματα σε μια τεράστια, αυτό να το θεωρούσαμε τεράστια καταστροφή. Εντάξει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει μία, να προσθεθεί στην δασοπυρόσβεση ο πυλώνας της δασικής υπηρεσίας που σήμερα λείπει. Λείπει. Δηλαδή, φανταστείτε, έχετε όλοι οι πυροσβεστικοί, τοπική αυτοδιοίκηση και καλώς οι εθελοντές, έτσι, καλώς όλοι έχουν δασοπυροσβεστικά μέσα. Ποιος δεν έχει, με νόμο απαγορεύεται να έχει, είναι η δασική υπηρεσία. Τώρα γίνεται, δεν σας φαίνεται παράλογο? Mm-hmm. Γιατί, ας πούμε, λοιπόν, έχουν εγκαταληφθεί τα ορεινά πυροφυλάκια. Εντάξει, έχουμε κάμερες που καμιά φορά μπερδεύονται, αλλά εν πάση περιπτώσει βοηθάνε, όλα αυτά βοηθάνε, τα drones αυτά όλα βοηθάνε. Αλλά έχουμε τα υψηλά πυροφυλάκια, τα οποία είχαν μια δασοπυρόσβεση και μια ανταπόκριση τρομερή, ας πούμε, στο παρελθόν. Γιατί αυτά εγκαταλείφθηκαν, ας πούμε, και ρημάζουν? Να τα επαναλειτουργήσουμε, έτσι. Και να σας πω και κάτι, μια και πήγαμε εκεί. Τώρα μεθαύριο, ναι, οι 650 έκτακτοι πυροσβέστες θα φύγουν από την υπηρεσία, γιατί περνάνε 38 χρόνια. Έτσι. Είναι 38 χρονών και το χειμώνα, τώρα το λέμε ήρωα, και το χειμώνα θα του βάλουμε μπροστά τα ΜΑΤ, γιατί αυτός θα διαμαρτύρεται, έτσι. Λοιπόν, αυτοί μπορούν να περάσουν στη δασική υπηρεσία κάνοντας την σύμβασή τους αορίστου χρόνου. Θα εκπαιδευτούν και λίγο στη δασοφυλακή, ας πούμε, και θα είναι μια τρομερή αναπροή.
9: Ουσιαστικά δηλαδή αυτοί θα έκαναν τη δουλειά που είπατε, θα πλήρωναν τα πυροφυλάκια.
8: Σε το πυροφυλάκιο και εγώ που είμαι 60 χρονών μπορώ να πάω, ας πούμε, να κάνω επιτήρηση, έτσι. Ναι. Και ιδίως αν έχω drones, ας πούμε, και τέτοια, και τα νέα παιδιά είναι ακόμα καλύτερα, έτσι. Αλλά αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένα σώμα που λέμε, ναι, μέσα στη δασική υπηρεσία, και σε επιτραπεί της δασικής υπηρεσίας να έχει δασοπυρεσβεστικά μέσα ευέλικτα, τα οποία να κάνουν και την πρώτη πλήξη. Να έχουν δηλαδή την επιτήρηση και την πρώτη πλήξη. Γιατί η δασική υπηρεσία είναι συνέχεια μέσα στα δάση. Mm. Και δεν έχει να ρίξει ένα κουβά νερό. Τώρα γίνεται. Δηλαδή της απαγορεύεται. Όχι, δεν έχει. Της απαγορεύεται. Δεν είναι παράλογα.
9: Κύριε Σταματοπούλε, όσον αφορά τη διανομή του ρεύματος, πρέπει να με έναν τρόπο να χαρτογραφηθεί το δίκτυο διανομής και στα σημεία τα κρίσιμα και στα σημεία τα οποία έχει πάρα πολύ καιρό να ανανοηθεί ο εξοπλισμός, να ξεκινήσει μια προσπάθεια έτσι, τέτοια προσαρμογή.
8: Μεγάλο, βέβαια, είναι μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Σαντορίνε, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Βγαίνει και υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Πολλές φορές έχουμε δηλαδή έναρξη πυρκαγιών, ας πούμε, από τους πυλώνες. Δεν υπάρχει. Κάηκε από πυλώνα. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε. Ναι. Στον Εύρο, από εκεί ξεκίνησε και μετά από Κεραυνό. Λοιπόν, αυτά βέβαια πρέπει να φροντιστούν. Τι δεν φροντίσαμε. Τι δεν φροντίσαμε με το αντινέρον, επειδή πολλά ακούγονται και ξέρω εγώ, αλλά δεν πρέπει να το μηδενίζουμε το πρόγραμμα, έτσι, ότι έγιναν προσπάθειες, μην λέμε τώρα, έτσι, ότι πήγαν όλα στράφη. Λοιπόν, αλλά τι έγινε, δεν έγινε ο καθαρισμός των ξερών δέντρων της Ελλάδας κυρίως, στην Ευρυτανία, στο Χελμό που έχω δει εγώ, ας πούμε, από περσινές ξηράσεις. Θυμάστε πέρυσι, πρόπερσι, επειδή είχαμε μεγάλες ξηρασίες, είχαμε δευτερογενείς προσβολές από έντομα, από ξυλοφάγα έντομα, ας πούμε, και φλοιοφάγα. Λοιπόν, αυτά ξεραίνανε τα δέντρα, ακόμα και στην Αττική, ακόμα και στη Χαλή που πέφτει. Αυτό είναι έντονο το φαινόμενο στα υψηλά μας δάση, κυρίως στα ελατοδάση. Τώρα που άρχισαν οι βροχές, ας πούμε, οι πιο έντονες, ας πούμε, στην Ευρυτανία, από τους κεραυνούς, χτυπάει ένας κεραυνός ένα τέτοιο δέντρο, ας πούμε, σιγοκαίει, και μετά από δύο μέρες, άμα ξεραθεί λίγο, δηλαδή, και αλλάξει λίγο ο αέρας, ναι, να φυσήξει, έχουμε έναρξη πυρκαγιάς. Και έχουμε πολλά προβλήματα σε αυτό.
9: Σαύρα αντιφυλλεγής βόμβα.
8: Ναι, αυτά έπρεπε να καθαριστούν. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να καθαριστούν, γιατί πρέπει να ελέγξουμε και τον πληθυσμό των εντόμων. Τα έντομα αυτά εμείς τα θέλουμε στα δάση, και αυτά μέρος του οικοσυστήματος. Αλλά όταν γίνεται υπερβολικός ο πληθυσμός τους, πρέπει να μειώνεται. Έτσι. Κύριε Σαντορίνε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αξιολογήσουμε και το σύστημα δασοπυρόσβεσης και το αντινέρο και όλα. Δηλαδή, έχουμε...
9: Να μάθουμε από τα ζητήματα που προέκυψαν φέτος για να μην τα αντιμετωπίσουμε του χρόνου.
8: Ναι, κοιτάξτε, και δεν είναι μόνο αυτό. Ξοδεύουμε 3,5 δις κάθε χρόνο για τη λειτουργία αυτής της αεροπυρόσβεσης στην ουσία, ας πούμε, και της δασοπυρόσβεσης. Εντάξει, έτσι. Γίνονται μάχες στις πόλεις, στα χωριά, ας πούμε, και ξέρω εγώ, δεν πρέπει να τα αφισβητούμε, έτσι. Δεν πρέπει να αφισβητούμε αυτά. Αλλά στα δάση δεν έχουμε συγκροτημένο σχέδιο κάθε φορά για κατάσβεση στα δάση. Αποτέλεσμα, έρχονται πολύ ισχυρές οι πυρκαγιές αυτές, πολύ μεγάλες οι πυρκαγιές στα χωριά και στις πόλεις μας, με αποτέλεσμα εκεί να θέλει ήρωες πραγματικά, ας πούμε. Και θυσιάζουμε και παιδιά. Έχουμε 9,
9: δεν θα τα αφήσουμε έτσι.
8: 9 νεκρούς, κύριε Σαντορίνη.
9: Κύριε Σταματόπουλε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι, και κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα τα συζητάμε αυτά, για να μπορούμε να κάνουμε κριτική. Εμείς εδώ στην πρωινή πτήση το συζητώ αυτό. Το λέω γι' αυτό.
8: Κύριε Σαντορίνη, το χειμώνα σβήνουν οι πυρκαγιές.
9: Ακριβώς.
8: Το χειμώνα.
9: Θα τα λέμε για να μπορούμε να εντοπίσουμε τα ζητήματα και να γίνει καλύτερο το σύστημα, γιατί αυτό χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ, κύριε Σταματόπουλο.
8: Γεια σας.
9: Ο κύριο Σάρη, είπατε λέει για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αν θυμάμαι καλά, πριν τη ρωσική εισβολή είχαν οι δυτικοί αλλάξει τον εκλεγμένο πρόεδρο. Δηλαδή, πώς τον άλλαξαν, έκανα πραξικόπημα. Βέβαια, ξέρετε κάτι, κάτι ανάλογα τέτοια επιχειρήματα, κύριε Άρη, είχαν ακούσει και από τους Τούρκους πριν την εισβολή. Γι' αυτό το λόγο παρενέβησαν, θυμάστε. Και εισέβαλαν και ακροτηρίασαν την Κύπρο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο να δούμε και τα αθλητικά μας και, αμέσως μετά θα κατεβάσουμε τροχούς για να έρθει η Ιέρη Πανάγου.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: Εμείς αγαπάμε ιδιαίτερα τις αθλητικές ειδήσεις και φυσικά τον Αλέξανδρο Χριστάκο, ο οποίος πάντα μας δίνει το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας και η αθλητική κίνηση έχει αρχίσει και ζεσταίνεται. Νομίζω ότι πάμε ολοταχώς σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον αθλητικό διάστημα, το αμέσως επόμενο σε πολλά πολλά αθλήματα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Όπως τα λες, έχουμε πάρα πάρα πολλά γεγονότα τα οποία θα ακολουθούν την Πέμπτη με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ας πούμε όμως στα δικά μας τα σημερινά, να πούμε ότι τα ξημερώματα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική και συμμετέχει σε διάφορα τουρνουά εκεί για να προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα εν ώψη του US Open, του Grand Slam, θα ξεκινήσει σε μερικές ημέρες. Λοιπόν, τώρα συμμετέχει στο Winston Open και τα ξημερώματα νίκησε 2-0 σε τον Αμερικανό Johnson Brooksby με 6-4 και 7-6. Έριξε πάρα πολύ καλή παρουσία ο Στέφανος, ο οποίος έχει αλλάξει προπονητές για μια ακόμα φορά και δείχνει να έχει βελτιωθεί σε πολλά πράγματα και θα τον παρακολουθήσουμε τον Έλληνα πρωταθλητή. Ήταν και τον πρώτο γύρο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να φύγουμε από την Αμερική. Χθες αναφερθήκαμε στον Γιάννη Κωνσταντέλια Τηλέμαχε και στο ντεμπούτο του με την Dortmund στο παιχνίδι του Super Cup κοντά στην Bayern. Χθες το βράδυ λοιπόν ο Μπέρς Τέπο Μάκης Καγκάτης αναφέρθηκε στον 23χρονο μέσο επιθετικό, ο οποίος, να θυμίσω, με μια επιστολή του είχε ξαφνιάσει λέγοντας ότι αποσύρεται από την Εθνική Ελλάδος. Ο Μάκης Καγκάτης λοιπόν εχθές σε τηλεοπτική συνέντευξη είπε ότι μιλάει με τον νεαρό άστρο να προσπαθήσει να το μεταπίσει και να γυρίσει στην Εθνική. Το ίδιο κάνει και ο εκλέκτορας της, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Εθνική. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει πολλά χαρίσματα, μπορεί να αλλάξει το επίπεδο και η απουσία του, ειδικά τώρα στα παιχνίδια του Nations League που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άνθρωποι της ΕΠΟ λοιπόν προσπαθούν να τον κάνουν να γυρίσει πίσω. Να φύγουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και να πάμε στο βόλεϊ, όπου η Εθνική Ελλάδος γυναικών στις 5 η ώρα αντιμετωπίζει την Αυστρία στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Θέλουν νίκη λοιπόν τα κορίτσια της Ελλάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να κλειδώσουν την πρόκριση στη φάση των 16. Είναι για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Στα τρία προηγούμενα παιχνίδια είχαν δύο νίκες και μία ήττα. Να πούμε εδώ ότι η Αυστρία είναι η αδύναμη ομάδα του ομίλου και για την Ελλάδα είναι μια ευκαιρία να πάρει αυτό που θέλει και να κλειδώσει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Στο νοκάουτ που λέμε, να πούμε κάτι και για το ποδόσφαιρο, να γυρίσουμε πάνω στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα έχουμε την κλήρωση για τη φάση του ομίλου του κυπέλου Ελλάδος. Έχει αλλάξει λοιπόν από πέρυσι η συγκεκριμένη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Γίνεται ένα όμιλο όπως οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε αυτό συμμετέχουν οι ομάδες της Super League που προκρίθηκαν σύν αυτές που είχαν που παίζουν στην Ευρώπη και είχαν περάσει πάει. Που λέμε έτσι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Εδώ να πούμε ότι γίνονται τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας και κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει από μία ομάδα το κάθε γκρουπ ξεχωριστά. Δύο παιχνίδια εντός, δύο παιχνίδια εκτός. Ο κύριος θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Να μείνουμε στο ποδόσφαιρο και να πάμε στον Ολυμπιακό. Τι λέμε, ο Ολυμπιακός δικαιωματικά έτσι έχει τη μέρα του λέοντος αυτές τις μέρες, γιατί ετοιμάζεται να κάνει 4 ίσως και 5 μεταγραφές έτσι σε αυτό το τελείωμα της μεταγραφικής περίοδου. Τελευταία εξέλιξη είχε να κάνει για τον Ρούμπεν Βάργκας, τον 28χρονο εξτρέμιο, ο οποίος ανήκει στη Σεβίλη. Οι αναφορές από το εξωτερικό λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία και με τη Σεβίλη και με τον Ελβετό Άσο για να τον κάνει δικό του. Ένας παίκτης τον οποίο θέλουν πάρα πολύ εύκολα και θα αλλάξει επίπεδο στην ομάδα, γιατί είναι ένας εξτρέμιο ο οποίος βοηθάει και στη δημιουργία και σποράρει. Μια μεταγραφή η οποία ίσως να έχει κόστος κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ, που καταλαβαίνει κανείς και τι ποδοσφαιριστή μιλάμε. Επίσης, οι Ερυθρόλευκοι μιλούν με τη West Ham για τον Μεξικάνο Έντσον Άλβαρες, είναι 28 ετών. Χαφ, περισσότερο αμυντικός μέσος, θα έλεγα εγώ. Ένας παίκτης τον οποίο θέλουν πάρα πολύ για να ενισχύσουν το κέντρο τους και θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 ημέρες. Και τέλος, να πούμε ότι ένας ακόμα παίκτης που ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι προχωρημένη περίπτωση είναι ο Γιοακίμ Μέλε. Ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, είναι αριστερός μπακ, 28 ετών. Δανός και διεθνής. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή και είναι πολύ κοντά να κάνει το ίδιο και με την γερμανική ομάδα για να τον φέρει στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε τι λέμε και ο Ολυμπιακός ότι αυτές τις μέρες έτσι έχει την πέρα του Λέοντος, ετοιμάζει να κάνει πάρα πολλές κινήσεις, οι οποίες θα έλεγα εγώ θα αλλάξουν και το αγωνιστικό του πρόσωπο, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές που μπορούν να μπουν απευθείας στην ενδεκάδα, έτσι όπως έχει πει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ότι περιμένει να γίνουν αρκετές κινήσεις σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της μεταγραφικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Έτσι.
1: Ναι, καλημέρα.

0: Το πρωινό, αύριο ραντεβού στις 7 πάλι, όλη την εβδομάδα. 7 με 10, πρωινή πτήση, εκτάκτος. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον Άγγελο των Ήχων, τη Χριστίνα Αγγελάκη.
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. άλλο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273 0 20.

0: 7-5-37.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω εξτασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιγών.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι.

0: Τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω αναγέννηση, όμως ένα σκαψιμαντάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Στέφανε.
5: Ναι.
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε?
4: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε?
4: Μπα, όχι.
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Πάντα δώσετε συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 από τα 30 80 8 80 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται γενικότερα για να πάμε και στα ειδικότερα εδώ θέματα του νησιού. Και βέβαια η αμφισβήτηση των ήρεμων νερών είναι και η στοχοποίηση της Ελλάδας από την Τουρκία και λόγω Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Οι σταθερές θέσεις της Τουρκίας και η ανάγκη της Ελλάδας για να μην καταφύγει σε κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι εκλογές που είναι πλέον στον ορίζοντα, ακόμη και αν η ημερομηνία δεν έχει ξεκαθαρίσει και τα εθνικά θέματα όπως σε κάθε προεκλογική περίοδο, έτσι και τώρα κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο. Τα ελληνοτουρκικά έχουν για μία ακόμη φορά την τιμητική τους, με την Άγκυρα να στρώνει το έδαφος με το πολυδιαφημισμένο στην Τουρκία νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, που αναμένεται τον Οκτώβριο και προπομπώ την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων. Είναι σαφές ότι η Άγκυρα αντιδρά στις κινήσεις της Ελλάδας και υποδεικνύει τα δύο θαλάσσια πάρκα της, τα οποία είναι παράνομα αφού ξεπερνούν την αιγαιαλίτιδα ζώνη της και εκτείνονται σε διεθνή ύδατα χωρίς συμφωνία με τη γειτονική χώρα, στην προκειμένη περίπτωση την Ελλάδα. Στόχος της Άγκυρας, όπως φαίνεται, είναι να ενθυλακώσει τα νησιά, να τα απομονώσει και να προβάλλει τις διεκδικήσεις της ως τετελεσμένα. Οι χάρτες της Τουρκίας δεν περιέχουν νέες διεκδικήσεις, βασίζονται στη γαλάζια πατρίδα και είναι επανάληψη των χαρτών που η Άγκυρα έχει ήδη καταθέσει στην UNESCO. Το ερώτημα για τους διπλωμάτες είναι αν η Τουρκία θα θελήσει να υπερασπιστεί τις εξαγγελίες της στο πεδίο και μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει, καθώς και αν θα απειλήσει με θερμό επεισόδιο. Ωστόσο, αναλυτές που μίλησαν στο NGR συνδέουν την τουρκική προκλητικότητα και με την ένταση που υπάρχει στο πεδίο των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα την κατάσταση στη Συρία. Για την Άγκυρα, η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και οι αναλύσεις που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί, θέλουν το Τελαβίβ να συμβάλλει στην υπεράσπιση της Κύπρου έναντι της κατοχής. Έχουν ανοίξει τον ασκό του αιώλου, επηρεάζοντας άμεσα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ενδεικτικό το δημοσίευμα της Μιλιέτ, που στυλιτεύει την επίσκεψη του αρχηγού για ΕΘΑ, στρατηγού Δημήτρη Χούπη, στο Ισραήλ. Στην ανάλυση της Τουρκίας, η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ είναι επιζήμια για τα συμφέροντά της και ως εκ τούτου στρέφεται εναντίον της. Σε αυτό έχουν συμβάλει και οι έσχατες δηλώσεις τόσο από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου, που βαδίζει προς εκλογές και αναζητά σανίδα σωτηρίας, κυρίως και ο οποίος έχει εντάξει στη ρητορική του την τουρκική επιθετικότητα κατά της Ελλάδας, αλλά και το κυπριακό προς ίδιον όφελος προφανώς. Σε αντίθεση με το παρελθόν, που ακόμα και σε κρίσιμες στιγμές που η Αθήνα επιζητούσε κάποια δήλωση στήριξη από το Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας επέλεγε να διατηρήσει αυστηρές ισορροπίες και αποστάσεις. Ακόμα και αν η Αθήνα ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι οι διεθνείς συνεργασίες της δεν στρέφονται εναντίον κανενός, η έντονη αντιπαλότητα Τουρκίας-Ισραήλ έχει αντίκτυπο στα ελληνοτουρκικά, με την Άγκυρα να στοχοποιεί τις ελληνικές θάλασσες, γνωρίζοντας τις ευαισθησίες της Αθήνας λόγω των νησιών. Με δεδομένο λοιπόν και το γενικότερο κλίμα έντονης αστάθειας στο γεωπολιτικό περιβάλλον που επικρατεί, ο διάλογος γίνεται ένα απαραίτητο στοιχείο για φίλους και εχθρούς που δεν μπορεί να διακοπεί ακόμα και εν ώψη εκλογών στην Ελλάδα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιχειρούν να αμφισβητήσουν την αναγκαιότητα του ιδιαίτερα, την αναγκαιότητά του ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων. Ενώ για κάποιους ακόμη και τα ήρεμα νερά συνιστούν ξέπλυμα της Τουρκίας. Τώρα, η αλήθεια είναι πως η πολιτική των ήρεμων νερών δεν ήταν δημοφιλή στη Νέα Δημοκρατία, ενώ ακόμα και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας δήλωναν εξ αρχής τη δυσπιστία τους ως προς τις προθέσεις της Τουρκίας και ίσως όχι άδικα, αν και για άλλους λόγους. Ιδιαίτερα εφόσον η κυβέρνηση δεν είχε το σθένος να τα αξιοποιήσει για να προχωρήσει σε επί της ουσίας διάλογο ακόμα και για να εκθέσει την Άγκυρα ότι δεν έχει διάθεση συμβιβασμών και λύσεων στη διαφορά που η Ελλάδα αποδέχεται ότι μπορεί να παραπεμφθεί στη διεθνή διαιτησία αυτή της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Μια διαφορά που, όπως έχει επισημάνει επανειλημμένο ο Γιώργος Γεραπετρίδης, όσο θα υφίσταται θα οδηγεί σε φαύλους κύκλους επανάληψης της έντασης, ακόμη και αν υπάρχουν διαλύματα ηρεμίας. Σε κάθε περίπτωση τα ήρεμα νερά είχαν αποτέλεσμα και αυτό ήταν η ελαχιστοποίηση των παραβιάσεων, έστω και αν η Άγκυρα δείχνει να επαναφέρει πιο ήπια τη συγκεκριμένη πολιτική αλλά και των μεταναστευτικών ροών. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για μεταναστευτικές ροές, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν πιέζει η Τουρκία τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα σε όλη την ακτογραμμή του Αιγαίου. Όμως αυτό μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει και γνωρίζουμε πολύ καλά πώς η Τουρκία, η τουρκική πλευρά, εργαλοποιεί το θέμα των μεταναστευτικών ροών. Γι' αυτό και υπάρχουν οι αντιδράσεις, όχι για τα 200 άτομα που σίγουρα, δηλαδή και στη Μυτιλίνη έχουν 500 τόσους με 700 άτομα προσωπικό, όπως και στη Σάμο 850 με σχεδόν 700 άτομα, 600 βάλτε, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, με συμβασιούχους. Είναι φυσικό επόμενο ότι δεν θα λειτουργεί η δομή αυτή με τόσα μόνο λίγα άτομα. Αλλά αύριο δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Οι πρώτες πληροφορίες μου λένε ότι 2 του μήνα, 2 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η συνάντηση στην Αθήνα του κυρίου Πλεύρη με την αντιπροσωπεία αιρετών από το νησί, με αφορμή, θα είναι βέβαια και ο βουλευτής, θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί του, για το θέμα λοιπόν της μεταφοράς μεταναστών από άλλα νησιά ή από την ενδοχώρα, κάτι για το οποίο διαφωνούν όλοι οι νησιώτες, ότι οι δομές που έγιναν και συμφωνήθηκε να γίνουν ήταν για να εξυπηρετούνται οι μετανάστες που έρχονται από την Τουρκία απευθείας, από τα θαλάσσια σύνορα περνούν με όποιο τρόπο. Όχι για να μεταφέρονται άνθρωποι από την ενδοχώρα στα νησιά. Θα πω και κάτι ακόμη, επειδή έχουμε... ακούγονται διάφορα, βέβαια δεν αφορούν τόσο τον κόσμο όλα αυτά, τους ακροατές μας, απλά επειδή και εμείς οι δημοσιογράφοι, ξέρετε τώρα, είμαστε μια χούφτα εδώ στη Σάμο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Να πληροφορήσω κάποιους που ίσως δεν το ξέρουν, ίσως δεν έχουν εντρυφήσει τόσο στη δημοσιογραφία, ότι οι πηγές του καθενός είναι το ατού, το προνόμιο του κάθε δημοσιογράφου, και διαφυλάσσει τις πηγές του για να μπορεί να τις έχει κλπ. Τώρα, το να βγαίνει ο καθένας και να κατηγορεί κάποιον άλλο συνάδελφο στη Σάμο για τις πηγές του είναι τουλάχιστον ανόητο. Δεν ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα, διότι ο καθένας μπορεί να έχει μία πηγή. Άλλο στην αστυνομία, άλλο στο ΕΚΑΒ, άλλο στο νοσοκομείο, λέω τώρα εγώ διάφορα έτσι, παραδείγματα σε θέματα, οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ο καθένας έχει μία πηγή και μπορεί να την αξιοποιήσει όπως εκείνος νομίζει καλύτερα. Το μήνυμα νομίζω ότι το έχουν λάβει αυτοί που πρέπει να το έχουν λάβει, και καλό είναι κάποιοι που πραγματικά είναι αυτό που λέμε στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάς για σκηνή, έτσι. Μην κριτικάρουν ανθρώπους που κάνουν επί σειρά ετών τη δουλειά τους με έναν τρόπο που σέβονται τον συνομιλητή τους για να κάνουν παρατηρήσεις ή να κριτικάρουν το πώς κάνει ένας δημοσιογράφος τη δουλειά του, αν κάνει δύσκολες ή εύκολες ερωτήσεις, άνθρωποι που αλλάζουν σαν τους ανεμόμυλους και κατά πώς τους φέρνει ο αέρας διάφορα πράγματα για ίδιον όφελος, που πολλές φορές μπορεί, καταλαβαίνετε τι να είναι αυτό το ίδιον όφελος. Και σταματάω εδώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον διοικητή του νοσοκομείου. Αρχικά, μισό λεπτάκι, Δημήτρη. Είχαμε χθες μια φωτιά. Επειδή δεν θέλει κανείς να μιλήσει από την πυροσβεστική υπηρεσία, να τα πω εγώ. Δεν θέλει ο διοικητής ΔΠΗ να μιλήσει. Έχουμε εμείς πολλές φορές προσπαθήσει. Τέλος πάντων, δεν θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος γιατί λέει είναι σε εξέλιξη ένα περιστατικό. Όχι ότι είναι σε εξέλιξη φωτιά. Είχαμε λοιπόν εχθές κάτι εκρήξεις. Αυτό λοιπόν που βρέθηκε. Μας το έχουν ανεβάσει και πάρα πολλοί εδώ συμπατριώτες μας, είναι κάποια βλήματα, γιατί εκεί ήταν πεδίο βολής, τα οποία σκάνε. Και μάλιστα εκεί πρέπει να πάει τώρα ο στρατός να τα μαζέψει, και μάλιστα άνθρωποι που γνωρίζουν, διότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Όσοι βρέθηκαν εκεί εχθές πυροσβέστες, οι άνδρες της 14ης ΕΜΟΔΕ, οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τον συντονισμό της ΔΠΗΝ κλπ. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί ξέρετε πώς είναι τα πράγματα με την ιεραρχία και τέλος πάντων, να μην παρεξηγείται και κανείς, όλοι κάνουν τη δουλειά τους, κινδύνευσαν. Ο στρατός λέει δεν ξέρει ότι εκεί υπήρχαν. Τα είχαν λέει καθαρίσει. Ναι, αλλά κάτω από πέτρες βρέθηκαν πάρα πολλά. Και από ό,τι φαίνεται είναι και αυτό που προκάλεσε τη φωτιά, οι εκρήξεις αυτές. Δηλαδή δεν πήγε κάποιος τώρα εκεί στα 700 μέτρα υψόμετρο. Ήταν πολύ δυσβατό το σημείο. Κάποιοι δεν μπορούσαν να πάνε. Πάει η επίλεκτη ομάδα, 14η ΕΜΟΔΕ κλπ. Να περπατήσουν εκεί στο συγκεκριμένο σημείο και να δουν τι γίνεται, και βέβαια το ελικόπτερο έκανε ρήψεις, 28 άνδρες, οχήματα κλπ. Έσβησε η φωτιά σύντομα, δηλαδή μέσα στο 2 ώρο είχε οριοθετηθεί, απλά η κατάσταση εκεί είναι εξαιρετικά επικίνδυνη διότι υπάρχουν αυτά τα βλήματα. Μέχρι εδώ το ανακριτικό και από τη Λέσβο και εδώ βέβαια σε συνεργασία θα δουν τι και πώς. Εμπλέκεται και ο στρατός σίγουρα να δουν τι γίνεται εκεί στην περιοχή. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Σάμου, καθώς τον κύριο Γιώργο Καμπούρη. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε πολλές αεροδιακομιδές, οι οποίες βέβαια σχετίζονται με το γεγονός, όχι ότι δεν έχουμε πάντα εδώ όλους τους γιατρούς που θα έπρεπε, ή τέλος πάντων δεν μπορεί να εξυπηρετήσει γενικότερα το νοσοκομείο. Π.χ. για ένα θέμα που χρήζει να πάει κάποιος σε νευρολογική κλινική, νευροχειρουργική συγγνώμη, δεν έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή μια τέτοια στελεχωμένη κλινική. Ή αν είναι κατάγματα τρίτου βαθμού, δεν ξέρω ακριβώς πώς τα λένε, που πρέπει να πάει στο ΚΑΤ. Δεν σημαίνει ότι το νοσοκομείο μας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει περιστατικά και γι' αυτό όλοι φεύγουν. Είναι κάποιες περιπτώσεις που χρήζει να πάει σε ένα τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα, τέλος πάντων. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Γιώργος Καμπούρης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τρυπόδη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ως νησί έχουμε ένα αξιόλογο νοσοκομείο, έστω και με λίγο προσωπικό, το οποίο πραγματικά χάρη της γερνιότητας του προσωπικού, χάρη του ότι καταβάλουν διαρκώς προσπάθειες, αντιμετωπίζουν τα περιστατικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ντόπιου πληθυσμού. Πλην όμως υπάρχουν περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να υπάρχουν στο νησί. Mm-hmm. Εκεί βέβαια ο χρόνος είναι κρίσιμος και η άμεση αεροδιακομιδή μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Η Σάμος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, μπορεί παράλληλα και λειτουργεί ως σημαντικό επιχειρησιακό σημείο για την εξυπηρέτηση και των γύρω νησιών, π.χ. Αγαθονήσι, Κούρνου, Ικαρία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και υπάρχει άμεση, οργανωμένη και αξιόπιστη δυνατότητα αεροδιακομιδών. Δεν μιλάμε απλώς για ένα μέσο μεταφοράς. Μιλάμε για το δικαίωμα του κάθε νησιώτη να έχει την ίδια αξία και την ίδια ευκαιρία στη ζωή και στην υγεία, ανεξαρτήτως από όπου κατοικεί. Εμείς λοιπόν εδώ πραγματικά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις αεροδιακομιδές και οποιοδήποτε περιστατικό έρθει που κατά την εκτίμηση των θεραπών των γιατρών κρίνεται ότι πρέπει να διακομιστεί σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα των Αθηνών προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, νομίζω ότι το κάνουμε επιτυχία. Και συγκεκριμένα το προηγούμενο Σαββάτο είχαμε κάνει 4 άτομα με 2 διαφορετικές κτίσεις αεροδιακομιδές.
0: Και όλα τα άτομα αυτά νοσηλεύονται, είναι καλά στην υγεία τους. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, από εκεί πέρα δεν έχω ενημέρωση. Δεν το παρακολουθώ εγώ το. Άπαξ και φύγει το περιστατικό από το νοσοκομείο, δεν το παρακολουθούμε πλέον. Τουλάχιστον εγώ δεν το παρακολουθώ σαν διοικητής.
0: Από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και έγινε η αερομεταφορά όταν έπρεπε εγκαίρως για να νοσηλευτούν.
1: Ναι, κάπου. Έγκυρη αεροδιακομιδή.
0: Έχουμε κάποιο νεότερο, κύριε διοικητά, σχετικά με προσλήψεις γιατρών?
1: Λοιπόν, ήδη αυτή τη στιγμή έχει έρθει χαρτί που εντός 20 ημέρου,
0: ναι,
1: έρχεται ακόμα μία γιατρός γυναικολόγος, μιλήτρια Β, και έτσι πάμε στον αριθμό των 4 γυναικολόγων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η γυναικολογική κλινική πλέον έχει την απαραίτητη στελέχωση από πλευράς γιατρών κυρίως, προκειμένου να υποστηρίζει τους κατοίκους του νησιού. Από ό,τι έχω ενημέρωση, ήδη ξεκίνησε η επιλογή των γιατρών από τις διάφορες επιτροπές, προκειμένου να το συντομότερο δυνατόν, βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα ούτε σε ένα μήνα, ώστε να μπορούμε να έρθουν εδώ. Εγώ έκανα μια παρέμβαση προς την υγειονομική περιφέρεια, ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, ιδιαίτερα για την πρόσληψη παιδιάτρου, καρδιολόγου και ακτινολόγου, ώστε να μπορέσουμε όσο το δουν ταχύτερα να αποκτήσουμε τους γιατρούς αυτούς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
0: Αυτό που τώρα διαβάζω είναι μία φίλη ακροάτρια που ο πατέρας της νοσηλεύτηκε, μου λέει, μία εβδομάδα πριν, και αυτό που παρατήρησε είναι ότι η εικόνα του νοσοκομείου δεν είναι αυτή που περιγράφεται πολλές φορές, ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Λειτουργούσαν άριστα νοσηλεία, ιατροί και καθαριότητα. Έτσι ακριβώς μου γράφει.
1: Θα προσθέσω και το φαγητό, κυρία Τρυπόδη.
0: Και το φαγητό,
1: γιατί,
0: ναι, δεν μου το αναφέρει.
1: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσουμε ποιοτικά και ποσοτικά το φαγητό, όπως επίσης έχει βελτιωθεί και η καθαριότητα.
0: Ναι, μου γράφει φίλη ακροάτρια, ναι, παρέλειψα φυσικά άψογο. Ωραία. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μακάρι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εάν καταφέρετε να φέρετε παθολόγο, να μπορεί
1: αυτή
0: να υπάρχουν μόνιμοι.
1: Να σας πω, ναι, ότι έχουμε παθολόγο. Έχει έρθει από το νοσοκομείο που είμαι πριν διοικητής, έχει έρθει ένας εξαιρετικός παθολόγος. Φεύγει σήμερα, έχει έρθει μια παθολόγος από το γειτονικό νησί της Ικαρίας μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, και από 1 Σεπτεμβρίου έρχεται με τρίμηνη μετακίνηση μια παθολόγος που ήταν και εδώ και τον Ιούλιο με πολύ καλά αποτελέσματα και καλές κριτικές. Άρα λοιπόν και αυτό έστω με ημίμετρα προχωράμε και βρίσκουμε λύση. Ελπίζω ότι σύντομα θα λυθούν και αυτά τα πράγματα.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές ότι μας προκαλεί εντύπωση γιατί άλλα νοσοκομεία της ίδιας περιφέρειας έχουν γιατρούς. Σε μια συζήτηση προχθές μου είπαν ότι έχει 7 καρδιολόγους ή το νοσοκομείο της Χίου ή της Μυτιλίνης. Τώρα δεν θυμάμαι.
1: Η Μυτιλίνη έχει 6. Η Μυτιλίνη έχει 6 και έχει 9 παθολόγους.
0: 9 παθολόγους.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι λέει αυτό, δηλαδή τα ίδια κριτήρια είναι σε όλα τα νησιά.
1: Η δυναμικότητα του νησιού, το νησί της Λέσβου είναι...
0: Εντάξει, έχει 100.000, σωστά. Ναι. Αλλά το να κρατήσεις και 9 γιατρούς, διότι εγώ συζητούσα προχθές με ανθρώπους που κάποιοι ήταν στο νοσοκομείο και μετρούσαμε τους ντόπιους γιατρούς, που δεν έχουν ούτε ενίκιο να πληρώνουν εδώ, είναι εδώ τα σπίτια τους, τα πατρικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Οι ντόπιοι γιατροί που αναγκάστηκαν να φύγουν, έτσι μου το είπαν, αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Κάτι λέει. Δεν ρίχνουμε βέβαια και όλο το ανάθεμα ότι κάποιοι μέσα από το νοσοκομείο λειτουργούν λίγο κάπως για να αποτρέψουν συναδέλφους τους.
1: Το κλίμα, υπήρχε ένα άσχημο κλίμα από τότε που είχα αναλάβει. Το πιστεύω ότι το κλίμα αυτό έχει βελτιωθεί αισθητά. Δεν έχει εξαλειφθεί τελείως, αλλά έχει βελτιωθεί.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. και να έχουμε 4 παθολόγους, εντάξει, μία αρρώστηση και να φύγουν οι άλλες 3 οι γυναίκες και να θέλουν να παραιτηθούν. Κάτι σημαίνει και αυτό.
1: Είναι οι συνθήκες, είναι πολύ. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Από διερεύνηση, ναι. Από διερεύνηση που έκανα, είπαμε διεπίστωση ότι υπήρχε ένα όχι τόσο καλό κλίμα ανάμεσα των γιατρών και η προσπάθεια έγινε προκειμένου να αφήσουμε τα προσωπικά, να αφήσουμε τα όποια και έχουμε μεταξύ μας και να κοιτάξουμε το κοινό συμφέρον. Νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή η πλειοψηφία τάχθηκε, συμφώνησε, βέβαια δεν εξαλείφθηκε.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με τον μαγνητικό τομογράφο? Είμαστε ακόμα στην φάση των ενστάσεων που εξετάζονται?
1: Είμαστε ακριβώς, όπως και για τον στεφανιογράφο, είμαστε στη φάση των ενστάσεων. Βέβαια, εμείς προχωράμε κανονικά τη διαδικασία μεταφοράς κάποιων πραγμάτων σε άλλο χώρο, ώστε όταν έρθει να μπορεί να τοποθετηθεί αμέσως.
0: Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι. Δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους να μπορούμε να
1: εκτιμάτε,
0: τα έχουμε.
1: Εκτιμάται, το λέω εκτιμάται, διότι δεν είναι η διαδικασία αυτή, είναι θέμα δικαστηρίων που δεν μπορώ να ξέρω πότε θα βγάλω την απόφαση.
0: Σωστά.
1: Αλλά μια εκτίμηση είναι ότι προς το τέλος θα έχουμε τον μαγνήτη.
0: Μακάρι. Για το έτος. Μακάρι. Γιατί είναι τραγικό να θες να βγάλεις τώρα μια μαγνητική τομογραφία και να ξενιτεύεσαι. Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν υπάρχει ούτε ο ιδιώτης, που και αυτό ακούμε ότι θα υπάρξει ξανά μέχρι τέλος του έτους και το ιδιωτικό. Μακάρι να υπάρχουν δύο.
1: Υπάρχει. Σίγουρα βοηθάει.
0: Υπάρχει κοινό που θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί.
1: Εμείς,
0: σωστά.
1: Βέβαια, σαν νοσοκομεία διασφαλίζουμε την αυτάρκειά μας. Θα διασφαλίζουμε. Από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο ιδιώτης.
0: Καλά, είναι άλλο θέμα. Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσουμε.
1: Να είστε
0: καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά από τον διοικητή του νοσοκομείου. Είπαμε, υπάρχουν γιατροί που έρχονται τώρα και για το καλοκαίρι. Εντάξει. Σίγουρα αυτοί που πηγαίνουν στο νοσοκομείο κάποιοι δεν έχουν... δεν εισπράττουν όλο αυτό, δηλαδή δεν το βλέπουν την πολύ κακή κατάσταση που λένε οι εργαζόμενοι, γιατί όσοι υπηρετούν δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και δουλεύουν παραπάνω ώρες προκειμένου να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα, να μην την πληρώνει δηλαδή τελικά ο ασθενής που πηγαίνει εκεί. Σίγουρα όμως το ότι έφυγαν οι ντόπιοι γιατροί, γιατί διαβάζω στα σχόλια πώς να έρθουν στη Σάμο, ακριβά εισιτήρια, ακριβά ενίκια. Εάν είχαμε κρατήσει όλους τους ντόπιους θα ήμασταν υπερστελεχωμένοι. Από πού να ξεκινήσω? Από κύριο Γραμματικό, Βουδούρη, τον κύριο Κατσούλη? Δεν ήθελε να φύγει ο άνθρωπος. Να ξεκινήσουμε από τις 3 παθολόγους? Αναγκάστηκαν. Να ξεκινήσω από τον κύριο Μένη, τον χειρουργό, αναισθησιολόγο, ορθοπαιδικό που ήρθε για να μείνει και έφυγε στον ένα χρόνο. Και να μην πάω πολύ πιο παλιά. Κυρία Σιδερίδου με τον κύριο Χαλβατζή, τον σύζυγό της, που φύγανε χρησιμοποιώντας το δικαίωμα που τους έδινε ο νόμος για την πενταετία σε ένα κριτικό μέρος και έφυγαν οι άνθρωποι και πήγαν στην Αθήνα να βρουν την υγεία τους. Όπως και η κυρία Κουκούλη, που την έδιωξε το σύστημα, μας τα έχει πει πολλές φορές. Γι' αυτό λέω ότι θέλει λίγο κάποιοι οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνα και λένε μην έρθετε εδώ, εμείς δεν θα βάλουμε πλάτη, δεν θα σας βοηθήσουμε, τρέξτε μακριά. Όλα τα site και αυτά τα που έχουν την εδώ επικοινωνία, οι φοιτητές ιατρικής και όσοι τελειώνουν, και οι γιατροί έχουν με κόκκινο τη Σάμο να μην πάει κανείς. Διότι λέει γίνεται χαμός αυτό το νοσοκομείο. Αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας υπουργός. Γιατί ο ίδιος υπουργός, εγώ δεν θα πω ότι ο υπουργός υγείας είναι ο καλύτερος. Αυτό εντάξει, ο καθένας σχολιάζει και ξέρει τι γίνεται. Δεν θα πω εγώ. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τόση διαφορά στα 2 νοσοκομεία της περιφέρειας Χίο και Μυτιλίνη σε σχέση με τη Σάμο. Ακριβώς οι ίδιες αποστάσεις, ακριβώς τα ίδια κριτήρια. Τι να πω, δεν ξέρω δηλαδή σε τι μπορεί να διαφέρουμε εμείς. Δεν το ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε μετά να μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον βουλευτή μας, τον κύριο Στεφανάδη, και στη συνέχεια με τον πρώην βουλευτή και νυν πρόεδρο του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, τον κύριο Θαλασσινό, που πολλά ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε και για τα θέματα βέβαια υγείας, αλλά και για, για τα πολιτικά, γιατί... Έχουμε εδώ, χθες ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας από την Ελλάς ότι θα μιλήσει 2 μέρες νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, που θα μιλήσει 4 του μήνα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 2 του μήνα λοιπόν θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα. Και βέβαια έχει γίνει ο κακός χαμός, τον είπε παλιόπαιδο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει του δίνουμε και αβάντα του Πρωθυπουργού να απαντήσει ή τέλος πάντων να πει τα δικά του, να κάνει να αυτώσει. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη κόντρα. Έχουμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού αποχωρήσεις, όπως έχουμε και στο Δήμο Δυτικής άλλη μία ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Φλόρας Τσεβρένη. Πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά...
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή 3 Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD.
8: Όλα θα τα βρεις εκεί.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: Σαν σήμερα, 25 Αυγούστου 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Σαν σήμερα, 25 Αυγούστου 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Σαν σήμερα το 1949 στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 25 Αυγούστου 1960, τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 25 Αυγούστου 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη τον ύμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
15: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
18: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
18: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
18: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
18: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
21: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
23: Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
28: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
28: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
28: Πανουρά.

0: ψυχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή.

0: στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Πεζό Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή καρδιολογίας, κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη.
4: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Να πάμε πρώτα στο πρόσφατο, στην πρόσφατη είδηση ότι τελικά δεν υποβαθμίζεται το Δημοτικό Σχολείο Κοντακεΐκων.
5: Ναι, και, όπως το λέτε.
4: Και μάλιστα υπήρξαν και κάποιες έτσι αντιδράσεις του τύπου γιατί επιλέχθηκε μόνο αυτό το σχολείο και δεν έγινε μία εξαίρεση και για άλλα.
5: Ναι, ξέρετε, αυτά πυροδοτούν ένα αυτοματισμό. Δηλαδή το να βλέπεις, το θέμα είναι να δούμε αντικειμενικά τι συμβαίνει σε κάθε σχολείο. Mm-hmm. Στα κοντακέικα είναι οριακός ο αριθμός, το 45 που απαιτεί ο νόμος. Το δεύτερο είναι αυτά κοντακέικα, υπήρξε σύλλογος γονέων με έντονη έτσι παρουσία, με επιχειρήματα προς εμένα και προς το Υπουργείο. Όσον αφορά τα άλλα σχολεία, πρέπει να δούμε και ξέρω ότι είναι πολύ χαμηλότερος ο αριθμός από το 45 που απαιτείται εκ του νόμου. Mm-hmm. Μιλάμε μάλλον για το Κοκάρι, για το Παγόντα, δεν ξέρω για ποια σχολεία μιλάμε.
4: Παλαιόκαστρο, ναι.
5: Ωραία. Να δούμε τι μαθητές έχουν και πόσο απέχουν από το... γιατί αν γίνει παντού πρέπει να υπερβούμε τον νόμο, να καταργήσουμε τον νόμο που αφορά τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών. Mm-hmm. Για να υπάρξει...
4: Το που εγώ γνωρίζω είναι ότι στα κοντακέικα δεν υπήρξε μείωση του πληθυσμού των μαθητών, γι' αυτό και δεν και μπόρεσε να γίνει αυτή η εξαίρεση. Ξέρετε, είναι αυτό αλήθεια?
5: Ναι, στα κοντακέικα πέρσι ήταν χαμηλότερος αριθμός από το 45, αλλά όχι πολύ, ήταν σε ένα ωριακό επίπεδο. Φέτος, επειδή αποφάσισε το Υπουργείο να εφαρμόσει τον νόμο, όχι μόνο για τη Σάμμο και για τα κοντακέικα, για όλη τη χώρα, έβαλε και τα κοντακέικα σε αυτή τη διαδικασία της υποβάθμισης όσον αφορά τις θέσεις. Εκεί με παρέμβασή μας είπαμε για δικούς λόγους, με επιχειρήματα, είτε λέγονται σεισμόπληκτη περιοχή, γιατί θυμίζω ότι τα κοντακέικα είναι έντονα σεισμόπληκτη περιοχή, ακόμα και το σχολείο, ότι πρέπει να παραμείνει. Και αποφάσισε το Υπουργείο να παραμείνει. Εάν τα άλλα σχολεία έχουν επιχειρήματα, να τα δούμε και να τα εξετάσουμε. Να δούμε αν πράγματι μπορεί να παράσταση στο Υπουργείο και παρέμβαση να δώσει ένα άλλο αποτέλεσμα. Αλλά τώρα, εν πάση περιπτώσει, έγινε για τα κοντακέικα το να ξυπνήσουν και να λένε διάφορα γιατί όχι σε εμάς. Αυτό νομίζω ότι δεν οδηγεί κάπου, κυρία Τρυπόδη. Mm-hmm. Απλώς πυροδοτεί ένα αυτοματισμό που δεν συμφέρει κανένα.
4: Βέβαια και για το σχολείο των κοντακέικων πρέπει να πούμε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε κάνει μια παράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μαζί με τους εκπαιδευτικούς, το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, και εκεί που πατήσανε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι ότι δεν άλλαξε ο μαθητικός πληθυσμός, άρα γιατί να γίνει η υποβάθμιση από εξαθέσιο σε πενταθέσιο, άρα η είδηση είναι ότι παραμένει εξαθέσιο.
5: Ναι, αυτό που είπατε δεν πάτησε ήδη. Και πέρσι ήταν κάτω από το όριο που θέτει ο νόμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει παρέμεινε. Αυτό θέλω να πω.
4: Ναι.
5: Δεν είναι να πείτε ότι ήταν και πέρσι και φέτος οι ίδιοι μαθητές και πέρσι δεν άλλαξε, άλλαξε φέτος. Mm-hmm. Και φέτος άλλαξε, προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει, προτού αν το ανακαλέσουμε, γιατί είναι κάτω από τον αριθμό που προβλέπεται εκ του νόμου. Και πέρσι ήταν κάτω. Πέρσι δεν έγινε από ελαστικότητα, από εμπαστώσει μια ανοχή του Υπουργείου. Φέτος αποφάσισε να εφαρμόσει για, για τη Σάμμο, για όλη τη χώρα βέβαια, το νόμο και εμπίπτει και τα κοντακέικα εν επίπεδο σε αυτό το νόμο. Τα εξαιρέσαμε για ειδικούς λόγους όπως είπα. Ακόμα και το σχολείο είναι σημόπληκτο.
4: Τώρα, βέβαια το μεγάλο πρόβλημα στην ΣΑΜΟ αυτή τη στιγμή που σίγουρα είναι ένα ζήτημα που μπορεί να σας αφορά βέβαια ως βουλευτής του νομού, αλλά δεν είναι στην αρμοδιότητα. Μιλάμε για τον Παγόντα που εκεί γίνεται πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένας δρόμος που είναι δασικός, πρέπει να γίνει μια σύμβαση προγραμματιστική με το Δήμο. Προχωρούν ως προς αυτό, θα αργήσει βέβαια η διαδικασία. Υπάρχει άλλος ένας δρόμος που έχει χαρακτηριστεί υδατόρεμα και μετά από καταγγελία σταμάτησε το λεωφορείο, είναι 100 μέτρα που μπορεί να πάει τα παιδάκια, και το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να σταματούν στην πλατεία και να ανεβαίνουν περίπου 400 μέτρα, εντάξει, στη βροχή, στο κρύο, με σεισμόπληκτα τριγύρω, και οι γονείς είναι στα κάγκελα. Φυσικό επόμενο είναι.
5: Όπως το είπατε, είναι πράγματι η ασφάλεια των μαθητών είναι πρωταρχικής σημασίας και προτεραιότητα για όλους μας και για την τοπική κοινωνία και για το Υπουργείο. Εκεί εμπλέκονται πολλοί φορείς. Το Δασαρχείο, η Περιφέρεια, ο Δήμος. Δηλαδή όταν λυθεί το θέμα του δρόμου, το Υπουργείο δεν έχει κανένα λόγο να υποβαθμίσει το σχολείο. Αλλά τώρα με αυτά τα γεγονότα που λέτε, φεύγουν οι μαθητές, πηγαίνουν στη χώρα κάτω στο δημοτικό και μειώνει το αριθμό.
4: Από ό,τι ξέρουμε, δεν θα πάνε, γιατί αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που έχουμε, γιατί και στο δημοτικό της χώρας δεν υπάρχει χώρος. Είναι σε κοντέινερ τα παιδιά. Δηλαδή να φύγουν, να πάνε σε κοντέινερ και προσπαθούν να δουν πώς θα λήξει αυτό το θέμα. Οι γονείς πάντως έχουν πολύ μεγάλη αγωνία. Μίλησα και εγώ εχθές μαζί με δύο γονείς, οι οποίοι εκφράζουν την αγωνία τους να μην, και τα παιδιά να μην πηγαίνουν ασυνόδευτα μέχρι το σχολείο, γιατί είναι και αυτό το θέμα, ότι χρειάζεται ένα συνοδός 500 μέτρα να τα πάει.
5: Έχουν δίκιο οι γονείς, η Γατρυπόδη. Το Υπουργείο πάντως θέλω να θυμίσω ότι είχε την ευθύνη να λειτουργήσει το σχολείο πλευράς εκπαιδευτικών και μαθητών. Το πώς το κτίριο ανήκει στην δικαιοδοσία του Δήμου, όπως ξέρετε, και βέβαια ο δρόμος, Δήμος, Περιφέρεια, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί το Υπουργείο να δώσει λύση σε αυτό το σοβαρό θέμα της προσέλευσης των παιδιών, της ασφαλούς προσέλευσης στο σχολείο. Πρέπει ο Δήμος να βρει τον τρόπο που θα το λύσει το θέμα, και με το Δασαρχείο δεν ξέρω πώς.
4: Ναι, με το Δασαρχείο, γιατί δεν είναι και δημοτικός ο δρόμος, αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται και με το μεταναστευτικό, που είχαμε πάλι τη μεταφορά 205 ατόμων μεταναστών από την Κρήτη στη ΣΑΜΟ. Υπάρχει μια επικείμενη συνάντηση για τις δύο, τελικά έχει οριστικοποιηθεί.
5: Στις δύο, δύο του μηνός, Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη θα γίνει.
4: Και θα πάτε όλοι στον κύριο Πλεύρη. Ναι, να τον συναντήσετε.
5: Όλοι, αυτή που αποφάσισε ο Δήμος και εγώ.
4: Ωραία. Μιλήσατε και με τον κύριο Πλεύρη προχθές.
5: Εχθές μίλησα, ναι.
4: Και προχθές που υπήρξε η σχετική ανάρτηση.
5: Δίκιο, ναι,
4: ωραία.
5: Ναι.
4: Ο κύριος Πλεύρης λέει, τον ακούσαμε και χθες και στο Open, ότι δεν επιβαρύνουμε τις δομές στα νησιά. Είναι με πολύ μικρό πληθυσμό. Πάμε για λίγες μέρες 200 άτομα και τελειώνει υπόθεση, γιατί μπορούν εκεί να γίνει γρήγορα η διαδικασία εξέτασης ασύλου. Ωστόσο, την τοπική κοινωνία και τους αιρετούς τους φοβίζει το γεγονός ότι αύριο μπορεί να μην είναι 200, αλλά να είναι 1000 που θα μεταφερθούν.
5: Ναι, αυτά καταρχήν που είπε ο Υπουργός, έτσι είναι, ότι περισσότεροι φεύγουν από ό,τι έρχονται. Αύριο φεύγουν 215, ήρθανε 200 πως ήρθανε, θέλω να πω το, ο λογαριασμός στο τέλος είναι αρνητικός. Αυτή το δεύτερο είναι τη συνδρομή επάνω, είναι 850 περίπου. Θα φύγουν και οι 215. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε χαμηλά επίπεδα. Βέβαια, κυρία Τρυπόδη, το πρόβλημα ξεκινάει από παλιά. Δηλαδή υπάρχει μια δομή στη ΣΑΜΟ, καλός, κακός, πώς έγινε αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη βορυχία στο παρελθόν και να αποδώσουμε ευθύνες ή εμπασχετώσει αμέλειες. Έχει μια δομή τερατώδη που έχει χωρητικότητα 5.500, όπως ξέρετε, ενδεχομένως και περισσότερο. Και αυτό είναι το πρόβλημα, και δικαίως η τοπική κοινωνία ανησυχεί. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ελεγχόμενο και να φεύγουν περισσότεροι από ό,τι ενδεχομένως θα έρθουν, αλλά δεν ξέρουμε στο μέλλον τι γίνεται. Επομένως εμείς ζητάμε, παρά το μέγεθος της δομής, ότι δεν θα έρχονται από άλλα νησιά, από την Κρήτη προκειμένου. Και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επικρατήσει το δίκαιο του αντιδρόντος. Δηλαδή κάποιος που δεν θέλει να δημιουργεί πρόβλημα εκεί η τοπική κοινωνία ή η ιερετή της Κρήτης για να έρχονται στη Σάμο που είναι μια κοινωνία επασχετώσει ίσως πιο ανεκτική στο θέμα αυτό. Εκεί επιμένουμε και εκεί θα επιμείνουμε και πιστεύω θα γίνει και ο Υπουργός θα επαναβεβαιώσει την απόφασή του αυτή. Τώρα γιατί έρχονται σε Σάμο και δεν πάνε κατευθείαν στην Μαλακάσα, λέει ότι η Σάμος μπορεί πιο γρήγορα να τους, να καταγράψει τα στοιχεία και να τους προωθήσει. Ενδεχομένως τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο όσον αφορά τη διαδικασία και την ικανότητα ταχείας διακίνησης των παράνομων μεταναστών να συνηγορούσε αυτό το οποίο λέει ο Υπουργός. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μια συνάντηση. Βέβαια είναι και θέμα επικοινωνίας, για την παρούσα φάση μιλάω. Ενδεχομένως η κοινωνία ξαφνικά βλέπει ότι ξεκινάει ένα πλοίο αυτήν την Κρήτη χωρίς ενημέρωση και βγαίνει έτσι μπαστώσει μέσα στο λιμάνι. Νομίζω ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα. Ίσως το Υπουργείο και νομίζω στο μέλλον θα το κάνει για άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην υπάρξουν άλλες περιπτώσεις, αλλά δηλαδή να δώσει στοιχεία εγκαίρως. Ότι θα έρθουν 100, αλλά θα φύγουν 150 την άλλη μέρα, ξέρω εγώ.
4: Ξέρετε...
5: Γιατί η κοινωνία έχει ευαισθησία και καλώς έχει. Και όλοι μας, όχι μόνο αυτοί που αντιδρούν.
4: Επειδή ο κύριος Πλεύρης έχει κάνει επανειλημμένως δηλώσεις και μέσα από το γραφείο σας πριν από ένα χρόνο ότι εμείς δεν πρόκειται να φέρουμε ποτέ από άλλα νησιά ή από την ενδοχώρα, αυτό χρησιμοποιείται και κάποιοι αναρωτιούνται αν έχει αλλάξει η πολιτική. Βέβαια, από τη στιγμή που υπάρχει μία κυβέρνηση τα τελευταία 6 χρόνια, η πολιτική υποθέτω είναι η ίδια. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε υπουργός ασκεί μια δικιά του πολιτική και χαράσει. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Οπότε έχει γίνει αυτό σαφές. Δηλαδή θυμόμαστε τον κύριο Μηταράκη, τώρα εμένα μου έρχονται μνήμες, το έλεγα χθες και στον κύριο Στάτζου. Ο κύριος Μηταράκης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς ήσασταν όλοι μας εδώ, δόξα τω Θεώ, γνωριζόμαστε και θυμόμαστε. Ο κύριος Λογοθέτσος, Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Μηταράκης έλεγε θα κάνουμε μία δομή 3.000 τόσα. Εμείς ζητάγαμε 1.500 το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο τέλος βγαίναμε όλοι έξω και ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Λες και είχαμε συμφωνήσει. Το θυμόσαστε. Η ίδια πολιτική νομίζω ήταν. Δεν υπάρχει αλλαγή στο να δημιουργηθεί τελικά μία εδώ δομή που θα φιλοξενεί από όλη την Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
5: Σωστό. Αλλά το θέμα είναι ότι έγινε η δομή. Και η δομή αυτή τρομάζει τους άλλους. Και αντιδρούν και οι Κρήτες και η Λέσβος επάνω και η Χίος. Δηλαδή σου λέει στη Σάμο έγινε μια τεράστια δομή πέραν από τις ανάγκες του νησιού όσον αφορά τους μετανάστες που έρχονται, άρα μην πάθουμε και εμείς το ίδιο. Δηλαδή,
4: παράδειγμα προς αποφυγή είμαστε.
5: Έτσι,
4: βέβαια.
5: Αυτό ακριβώς. Ενδεχομένως υπήρχε μια και πάντα στα πλαίσια της του λαού της Σάμου, της φιλοξενίας, δεν ξέρω πώς έγινε και υπήρξε αυτή η συνένεση. Γιατί εδώ που τα λέμε υπήρξε συνένεση.
4: Συνένεση υπήρξε.
5: Κατά μεγάλη πλειοψηφία.
4: Βεβαίως, του Δημοτικού Συμβουλίου,
5: μικρές παρατάξεις.
4: Αλλά η συνένεση υπήρξε γιατί ήμασταν υπό τον φόβο εξεγέρσεων καθημερινών με 10.000 κόσμο στις παρυφές της πόλης. Οπότε ήταν και κάπως εκβιαστικό το δίλημα τότε.
5: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει κανείς τότε, αφού πάμε στο παρελθόν, να δούμε γιατί ήρθαν αυτοί όλοι έτσι ανεξέλεκτα η Σάμου. Ποιος κυβερνούσε εδώ στη χώρα, τι πολιτική υπήρχε από την σημερινή αντιπολίτευση, ξέρω τότε κυβέρνηση, καταλάβατε. Δηλαδή είστε σε ένα δίλημα η Σάμου, ο Σαμιακός λαός, ή να τους έχουμε εδώ στα πόδια μας μέσα και να φοβόμαστε ή να πάνε εκεί πάνω.
4: Η χωροθέτηση έγινε νομίζω... επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω στο έγινε συνάντηση κρυφή χωρίς τους δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο Σάμος. Εδώ ήμασταν όλοι, δεν έχουμε τόση κοντή μνήμη. Όλοι γνωρίζουμε πώς φτάσαμε στο να γίνει η δομή στη Ζερβού. Θυμάμαι το συγχωρεμένο, τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Ελευθερόγλου. Τι αγώνες είχε κάνει να μην πάει κοντά στο χωριό του η συγκεκριμένη δομή. Υπήρχαν άνθρωποι που στήσανε μπλόκο και σε ένα βράδυ κάποιοι τους είπανε φύγετε από τον μπλόκο. Ήταν συγκεκριμένες οι κινήσεις που βέβαια εκείνη την εποχή ήταν τέτοιες οι συνθήκες που μπορεί και να δικαιολογούνταν οι αποφάσεις.
5: Σωστό. Απλώς σας λέω ότι το να σκαλίζει καλή στο παρελθόν δεν το δίνει.
4: Ναι, εδώ λέμε το παρόν.
5: Πώς να το προφυλάξουμε. Η δική μου τουλάχιστον θέση είναι αμετακίνητη και πιστεύω και των αιρετών. ότι δεν θα δεχθεί η Σάμος να αποτελέσει αποθήκη της Κρήτης ή καμιάς άλλης περιοχής της χώρας. Η Σάμος θα διαχειρίζεται αυτούς οι οποίοι προσέρχονται στη Σάμο, στον νόμο της Σάμου. Συν το αγαθονίσει, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα τίποτα. Ορισμένοι λένε, κυρία Τρυπόδη, ότι μα αν η δομή πέσει πολύ ο αριθμός, τι θα γίνει με τους υπαλλήλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Η δομή έγινε με ορισμένο οργανόγραμμα που προβλέπει ορισμένους υπαλλήλους και ένα τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να φέρω το παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είχαμε φωτιές εφέτος πρέπει να υποβαθμίσουμε τη στελέχωση της πυροσβεστικής ή της αστυνομίας. Είναι, είναι ένας οργανισμός, είπε άμεση κρατική έτσι, εποπτεία, που έχει αυτούς τους υπαλλήλους. Αυτοί θα παραμείνουν. Και 500 μετανάστες να φιλοξενούνται εκεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν υπάλληλοι από εκεί. Αυτό θέλω να πω. Και εκεί θα επιμείνουμε. Καταλάβατε, σας φέρω το παράδειγμα της πυροσβεστικής ότι είναι κάτι ανάλογο, είναι παραπλήσιο. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή μια υπηρεσία, γιατί είναι κρατική υπηρεσία, είναι υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους. Η δομή δεν είναι ιδιωτικός χώρος. Ότι όταν δεν έχει πληρότητα ότι θα φεύγουν οι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συμβασιούς είναι αορίστου χρόνου εκεί οι περισσότεροι. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί προσπαθούν ορισμένοι να πούνε, μα αν μειωθεί ο πληθυσμός θα φύγουν οι υπάλληλοι. Δεν θα φύγουν οι υπάλληλοι. Σε κάθε περίπτωση αυτά θα συζητηθούν στο Υπουργείο, γι' αυτό θα είμαι οπωσδήποτε εκεί και θα πω αυτές τις απόψεις που λέω τώρα εδώ. Και πιστεύω ότι αυτό θα επικρατήσει και χθες μίλησα με τον Υπουργό, νομίζω ότι θα πάμε καλά.
4: Τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, έκανε χθες μια τρίπλα ο κύριος Τσίπρας, να κάνει 2 μέρες νωρίτερα την ομιλία του και την παρουσίαση του προγράμματός του. Πώς το σχολιάζετε? Άδωνης Γεωργιάδης τον χαρακτήρισε παλιόπεδο. Μόνο λέει ένα παλιόπεδο θα μπορούσε να τα κάνει αυτά.
5: Καλά, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από χαρακτηρισμού, αυτή η ελιγμή νομίζω συνάδουμε μικροπολιτική. Και είμαστε συνηθισμένοι στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το άχρονο των της υποκρισίας της Κολοτούμπας στην Όση ήταν το δημοψήφισμα. Το όχι θα γίνει ναι. Θέλω να πω ότι δεν με εκπλήσει εμένα προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση ο λαός θα αποφασίσει. Πιστεύω ότι έχει την οριμότητα ο λαός ο ελληνικός μετά από αυτά που πέρασε, από μνημόνια, από αυτές όλες τις και με το μεταναστευτικό που το έχουμε εμείς τώρα στην πόρτα μας, όλη αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι θα τα λάβει υπόψη του. Σε κάθε περίπτωση ο λαός θα αποφασίσει σε ποια θέση θα τοποθετήσει και τον κύριο Τσίπρα και οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό.
4: Θεωρείτε
5: και
4: ότι
5: σεβόμαστε την απόφαση του λαού, θα σεβαστούμε, βέβαια.
4: Αυτό που θα επηρεάσει και το πρώτο και κύριο θα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, δηλαδή αυτό θα είναι το διακύβευμα των εκλογών.
5: Ξέρετε, όπως έχει αποδείξει η παρούσα κυβέρνηση, δεν αεροβατεί το να υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις ή να υπόσχεσαι χρηματοδοτήσεις και παροχές δεσμεύοντας όχι την παρούσα γενιά, τους επόμενους, δεν το κάνει. Αυτό το έχει αποδείξει. Νομίζω λελογισμένα και κοστολογημένα θα δώσει, εμπασπιστώσει, γενναία μέτρα θα εξαγγείλει που αφορούν κυρίως την μεσαία τάξη, η οποία αυτή την εποχή είναι σε μεγάλη δυσκολία όσον αφορά την ακρίβεια.
4: Τώρα βρίσκεστε στην Ικαρία τις τελευταίες ημέρες και έχουμε και μια είδηση για την Ικαρία ότι παίρνει κάποια παράταση το έργο εκεί, το φράγμα στα Αρνοπέζια.
5: Έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο έργο. Μεγάλο έργο, ίσως από τα μεγαλύτερα που θα γίνουν.
4: Αυτό το θυμάμαι τουλάχιστον 20 χρόνια.
5: Ναι, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή
4: οραματίστηκαν κάποιοι και μέχρι την υλοποίηση.
5: Με μεγάλη προσπάθεια βρέθηκε χρηματοδότηση. Ενδεχομένως και μεγάλες προσωπικές, μπορείς να αυτολογώ, παρεμβάσεις. Αλλά ξέρετε, είναι ένα έργο το οποίο θέλει και εμπειρία από έναν Δήμο να το φέρει σε πέρας. Να φτάσει στο σημείο της προκήρυξης. Δεν είναι οι υπηρεσίες του Δήμου ούτε στελεχειακά όριμες, ούτε από πλευράς γνώσεων. Και γι' αυτό οι προθεσμίες παραβιάστηκαν 3 φορές. Πήραμε παράταση, ξαναπήραμε παράταση. Τελευταία φορά ο Υπουργός είπε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα. Ακυρώνεται και πάει στο επόμενο ΕΣΠΑ. Αυτό θα είναι καταστροφικό. Γιατί δεν ξέρουμε μετά από 4-5 χρόνια πώς θα είναι τέλος πάντων η πολιτική κατάσταση, γενικότερα η χώρα οικονομικά. Και καταφέραμε, βασιτός και τον ευχαριστώ προσωπικά ιδιαίτερα στον κύριο Λιβάνιο, που αποφάσισε να δώσει άλλη μια παράταση. ο Δήμος ενεργοποιείται ακόμα περισσότερο και νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο της προκήρυξης, ξέρετε, για να γίνει ένα τόσο μεγάλο έργο. Καταρχήν θέλει απολωτριώσεις, ολόκληρες δικαστικές διαδικασίες, μετά θέλει τα προσχέδια που αφορούν το περιβάλλον, που αφορούν το έδαφος και μετά φτάνει στην κυρίως μελέτη για να κάνει την προκήρυξη να φέρει τον διαγωνισμό στην επιφάνεια. Τέλος πάντων, εκτιμώ ότι θα πάμε καλά, ότι υπάρχει μια συνεργασία με τον Δήμο καλή και με το Υπουργείο ακόμα καλύτερη.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Και εγώ κύριε Τρυπώδη.
4: Καλημέρα, γεια σας. Αυτά από τον βουλευτή του νόμου. 2 του μήνα λοιπόν η συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, όπως σας είχαμε πει, τον κύριο Θαλασσινό, πρώην βουλευτή και πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Χθες υπήρξε μια έκτακτη σύσκεψη για κάποια θέματα, θα μας τα πει, και να δούμε έτσι γενικότερα και τα της πολιτικής επικαιρότητας. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Κύριε Θαλασσινέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Βιολέτα. Καλημέρα στους ακροατές του σταθμού.
4: Λοιπόν, κύριε Θαλασσινέ, θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε έτσι και την πολιτική επικαιρότητα και όλα αυτά. Θέλω όμως λίγο πριν, επειδή ενημερώθηκε ότι υπήρξε χθες ένα έκτακτο συμβούλιο στο Κέντρο Υγείας, έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό, υπάρχει κάποιο θέμα ως προς τη λειτουργία?
0: Ήταν θέματα ρουτίνας, δεν υπάρχει θέμα το οποίο να έχει κάποια ιδιαίτερη... Μία αναδιάρθρωση εκεί σε σχέση με τα πληρώματα ασθενοφόρων, κάποιοι οποίοι έχουν την εμπειρία και την πιστοποίηση να πληρούν, ανατέθηκαν καθήκοντα πληρώματος ασθενοφόρου, και κάποιους οδηγούς οι οποίοι έχουν και την πιστοποίηση και τα νόμιμα προσόντα. Γιατί είχαμε, όπως ξέρετε, κάποιο πρόβλημα στην κάλυψη των αναγκών του και του δουλειά σε σχέση με τα πληρώματα ασθενοφόρων. Δεν είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, γιατί αυτό προβλέπεται από τον κώδικα της κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων που περιλαμβάνονται και οι επικουρικοί. Είναι πώς, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι απλά μια έτσι λύση, έστω και δεν θα έλεγα προσωρινή, μια λύση η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ως προς την κίνηση των ασθενοφόρων.
4: Θετικό αυτό. Αυτό είναι θετικό πολύ. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα... Δεν ξέρω, αρχικά αν θέλετε να σχολιάσετε λίγο τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με την μεταφορά πάλι 205 μεταναστών από την Κρήτη στην Σάμο. Υπάρχουν οι αντιδράσεις. 2 του μήνα, 2 Σεπτεμβρίου, ορίστηκε μία συνάντηση εκπροσώπων εδώ ερωτών. Θα είναι μαζί και ο βουλευτής. Για να ζητήσουν από το Υπουργείο να μην επαναληφθεί αυτό, δηλαδή να μην έρχεται κόσμος από άλλα σημεία της Ελλάδας στο κέντρο του νησιού.
0: Είναι ένα θέμα, κυρία Τρυπώδη, η οποία βεβαίως κατά καιρούς, γενικά, όχι μόνο με τη μεταφορά, αλλά γενικότερα με το θέμα αυτό, έχει απασχολήσει και την τοπική κοινωνία και τους φορείς οι οποίοι είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με το ζήτημα αυτό. Βεβαίως, εγώ στέκομαι σε μια δήλωση η οποία έγινε από πλευράς κυβερνητικής, ότι αυτό είναι μια κατάσταση η οποία είναι πρόσκαιρη για την ταχύτερη πιστοποίηση αυτών, ταυτοποίηση αυτών οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα, και αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι συγκεντρωμένοι σε ένα μόνο κέντρο υποδοχής, είναι αργή η ταυτοποίηση και βεβαίως αργούν όλες οι υπόλοιπες υπέρτερο ενέργειες επαναπρόθεσης και τα λοιπά. Όμως και συμφωνώ και δικαίως η τοπική κοινωνία έχει αναστατωθεί, δικαίως οι αυτοδιοικητικοί και μη παράγοντες εκφράζουν την αγωνία τους. Γιατί μένει γενέστε εδώ, διότι γνωρίζουμε και την ρίση ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Συνεπώς αυτά τα θέματα είναι καλό να διευκρινιστούν, αρμοδίως να ξεκαθαρίσει το τοπίο και αυτό το πράγμα να σταματήσει, διότι επιτέλους δημιουργεί κάποιο αίσθημα ανησυχίας σε ένα κατεξοχήν τουριστικό τόπο, σε ένα τόπο ο οποίος έχει μια προοπτική ανάπτυξη, η οποία για πολλούς λόγους δεν έρχεται με τους ρυθμούς που πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, και συνεπώς αυτό προβληματίζει και το κοινωνικό σύνολο, αλλά προβληματίζει και τους θεσμικούς παράγοντες.
4: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε και στη σφήνα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Πώς το χαρακτηρίζετε, δηλαδή να μιλήσει, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δύο μέρες πριν από τον Πρωθυπουργό.
0: Συμφωνώ με το γεγονός το οποίο έχουν αναφέρει κατά καιρούς οι υπεύθυνοι, ότι δηλαδή, και συμφωνώ, δεν είναι θέμα συμφωνίας, θεωρώ, πιστεύω ότι μία έτσι παραβίαση της παράδοσης είναι καταφανής. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Δύο του μηνός θα μιλάει ο
4: κύριος Τσίπρας
0: και πέντε του μηνός ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρο. Και άντε πάλι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, νέα παρέμβαση, νέες απαντήσεις. Άντε δηλαδή είχαμε να λέμε ο Πρωθυπουργός και ήθιστε κάθε χρόνο, αυτό είναι η παράδοση, να προσδιορίζει το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Να κάνει τις ανακοινώσεις αυτές, και εδώ θέλω να τονίσω εν παρενθέση ότι ό,τι τονίζει, ό,τι, για ό,τι, όποιες δεσμεύσεις ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά το παρελθόν, όσα χρόνια κυβερνά την Ελλάδα και 7 χρόνια, αυτές τις στηρεί. Τις στηρεί κατά το μεγαλύτερο μέρος και εκεί που τα δημοσιονομικά πλαίσια το επιτρέπουν. Επιτρέψτε μου επίσης να επεκτείνω την παρένθεση και να πω ότι και ακόμα αυτά τα φλιναθήματα, αυτές οι ανούσιες παρατηρήσεις ότι τάχα γιατί το χρέος να το αποπληρώνουμε εγκαίρως, το αποπληρώνουμε το χρέος και αυτό θα φανεί όταν, όσο προχωράμε, αποδεσμεύεται το δημοσιονομικό εύρος και θα μπορούν να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει αυτοί οι οποίοι έτσι τόσο ανεύθυνα μιλούν και για λόγους αντιπολιτευτικούς να σκέφτονται διαφορετικά, να σκέφτονται πολιτικά και να σκέφτονται και οικονομικά και να σκέφτονται και το μέλλον της χώρας μας.
4: Μάλιστα. Βέβαια, από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα δηλώνουν ότι δεν πρόκειται για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, οπότε έχει την ευκαιρία να κάνει όποτε επιθυμεί την παρουσίαση του προγράμματός του.
0: Κοιτάξτε, κοινοβουλευτικό δεν είναι, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά με την άποψή παγιεκφράζω, έτσι δεν εκφράζω εγώ επίσημες θέσεις. Εγώ από την εμπειρία μου αυτή, τη φτωχή εμπειρία μου αν θέλετε από την πολιτική...
4: Φτωχή δεν θα τη λέγαμε, αλλά εντάξει.
0: Εκφράζω την άποψη ότι ουσιαστικά αυτές οι ενέργειες σηματοδοτούν μια προεκλογική περίοδο, η οποία βλάπτει τη χώρα με τον τρόπο που γίνεται τη βλάπτει τη χώρα. Διότι η ανταλλαγή, η διακίνηση των ιδεών είναι η υπερτουσία της δημοκρατίας. Καλά θα κάνει ο καθένας, αλλά είναι το πρόγραμμα. Και ο καθένας, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο καθένας θα μπορούσε να ασκήσει και την κριτική και να πει αυτά τα οποία σκέπτεται ελεύθερα. Όμως, στις παρούσες συγκυρίες που έρχεται η χώρα μας, θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να προσεγγίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Καταρχήν, άκουσε τις εξαγγελίες, είμαστε σε σενάρια ακόμη. Άκουσε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα εξαγγείλει ένα πρόγραμμα ποιο, το δικό του πρόγραμμα με ποια προοπτική. Κυρία Τρυπόδη, εδώ βλέπετε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης θεωρείται επιτυχημένη από και διεθνώς και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και βεβαίως ότι η προοπτική η οποία δημιουργείται για την οικονομία, οι πτώσεις που έχει μέχρι σήμερα, δηλαδή μείωση της ανεργίας, ζήτηση εργασίας, βλέπουμε για πρώτη φορά να υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει ζήτηση εργασίας. Έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά πράγματα στον οικονομικό τομέα, φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα θυμόμαστε όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ τι είχε γίνει. Θυμόμαστε για ζητήματα άλλα τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί τότε σε σχέση με την οικονομία. Βλέπουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία προσεγγίζει τα θέματα, θα μου πείτε την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία αναδεικνύουν. Ναι, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όμως να λάβουμε υπόψη και τη διεθνή συγκυρία, να λάβουμε υπόψη ότι ο μέσος όρος του πληθωρισμού, τον οποίο έτσι έχουν κάνει σημαία τα κόμματα αντιπολίτευσης, οφείλεται και στο γεγονός ότι εμείς βγήκαμε από μια οικονομική κρίση δεκαετίας, κυρία Τρυπόδη. Δεν είμαστε ένα κράτος το οποίο αντιμετωπίστηκε έτσι. Και βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ακόμη ότι έχει γίνει τρομερή επενδυτική πρόοδος και στα εξοπλιστικά προγράμματα. Βλέπετε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης, θα έλεγα παγκοσμίως, με αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και θα βρίσκεται περίπου σύμφωνα με το με τις προβλέψεις μέχρι το 2030.
4: Κύριε Θαλασσινέ,
0: δηλαδή αναδεικνύονται, ξέρετε, με συγχωρείτε, θα με ρωτήσετε αυτό που θέλετε να μου πείτε, αλλά όχος βλέπετε ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βλέπετε ότι 7 χρόνια διοικεί, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, απέχει ο δεύτερος κομματικός σχηματισμός, απέχει μακράν διψήφιο αριθμό στις δημοσκοπήσεις. Θα μου πείτε, είναι οι δημοσκοπήσεις, ναι, αποτυπώνουν έτσι τη στιγμή στα δεδομένα, όμως εδώ δεν έχουμε τη στιγμή. Έχουμε σειρά δημοσκοπήσεων, εκατοντάδες θα έλεγα δημοσκοπήσεις, οι οποίες λίγο πολύ έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο λαός αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης και βεβαίως ασφαλώς ο λαός είναι εκείνος ο οποίος θα κρίνει. Κανένας δεν μπορεί, είναι πάρα πολύ εγωιστικό να προβλέπει κανείς ότι ξέρετε, θα νικήσουμε, θα κάνουμε αυτά τα βαρύγδουπα, τα λαϊκίστικα. Ο λαός θα κρίνει την ώρα που πρέπει, με τον τρόπο που σκέφτεται, με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και βεβαίως αυτός είναι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων.
4: Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια είναι η ακρίβεια. Φαίνεται ότι όλα τα επιτελεία των κομμάτων εκεί θα στρέψουν το βάρος, θα τα ρίξουν, πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Θεωρείτε ότι θα είναι και το διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές, τις εθνικές?
0: Εδώ θα είναι ένας σημαντικός παράγων, θα επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο. Όμως ο ορθά σκεπτόμενος ψηφοφόρος θα λάβει υπόψη αυτό που είπα. Οφείλεται η ακρίβεια στην κακή αντιμετώπιση των ζητημάτων από την κυβέρνηση? Οφείλεται στις διεθνείς συγκυρίες? Έχουμε σε εξέλιξη δύο πολέμους. Έχουμε βγει από μια κρίση μνημονίων. Έχουν συντελέσει στο θέμα της. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση πρωτοφανή. Έχουν συντελέσει πολλά προβλήματα. Αυτά είναι αλυσίδα, κυρία Τρυπόδη. Αυτά δεν μπορεί να μην τα λάβουμε υπόψη μας και να πούμε αυτά. Και παρά τα αυτά γίνεται προσπάθεια. Εγώ δεν θα τις έρθω σε λεπτομέρειες να πω τώρα με αυτές τις συμφωνίες κυρίων για την μείωση κωδικοποιημένων προϊόντων κτλ. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική και δεν έχει ουσία να μπω. Αλλά οφείλω να πω ότι η κυβέρνηση πιστεύω όμως ότι με την πολιτική, την οικονομική που θα ακολουθήσει χρόνο με το χρόνο και βελτιωνόμενες συνθήκες, και αυτό το θέμα θα το αντιμετωπίσει επιτυχώς. Είναι ένα ζήτημα. Κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του μπροστά στο ζήτημα αυτό. Είναι οι οικογένειες που έχουν, όχι είναι πολύ, η ακρίβεια επηρεάζει τους πάντες. Όμως θα πρέπει να μην τα αποδίδουμε όλα η κυβέρνηση σε κακή διαχείριση.
4: Τώρα, έχουμε τα ελληνοτουρκικά θέματα πάλι. Βλέπουμε ότι ο κύριος Ερντογάν συνεχίζει τα δικά του, μέχρι που θα φτάσει δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Γαλάζια πατρίδα, τώρα το ότι θέλει να απλωθεί με τα θαλάσσια πάρκα, να έχει δικά του νησιά. Και η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν ασκεί την εξωτερική πολιτική που θα έπρεπε, ότι είναι ελαστική κατά κάποιο τρόπο.
0: Αναφέρεται σε ελαστική πολιτική χωρίς να προσδιορίζει ποια είναι ελαστική πολιτική. Και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, κυρία Τρυπόδη, είχαν κάνει επαφές και είχαν συνομιγίες με την Τουρκία. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αντιμετωπίσει ζητήματα, όχι όμως μπορεί να... Δεν τα αντιμετώπισαν όμως επιτυχέστατα, όπως θέλουν να αναδεικνύουν και να πιστεύουν μερικοί. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια με αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, Αυτή ήταν που μείωσε τις παραβιάσεις των εναλλήλων χώρου, έδωσε τη δυνατότητα σε αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε με τα ήρεμα νερά η Ελλάδα να εξοπλιστεί και η Ελλάδα να πάρει τα Ραφάλ, να πάρει τις φρεγάτες, την Μπελαρά, να πάρει τα διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα. Το παντός να σχεδιάσει και την ασπίδα, το θόλο, την ασπίδα του Αχιλιά, η οποία κυρίως ενδιαφέρει και τα νησιά μας. Τώρα βεβαίως αυτές οι αυθαιρεσίες της Τουρκίας, οι οποίες δεν παράγουν νομιμότητα, σύμφωνα με διεθνολόγοι τα λένε, δεν τα λέω εγώ, ότι και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δηλαδή ουσιαστικά τι σημαίνει, δημιουργεί θαλάσσια πάρκα εσωτερικά των νησιών, τι σημαίνει αμφισβητεί την υπαλλοκριτήρα των νησιών του Αιγαίου. Αυτά είναι μη νόμιμα, δεν παράγουν νομιμότητα και δεν έχουν και ουσία. Πιστεύω ότι η διεθνή κοινότητα το έχει αντιληφθεί πλήρως. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει αυτό το οποίο μπορεί και δια του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, αντικρούοντας και μη δεχόμενη να αμφισβητηθεί έστω και κατά τετραγωνικό εκατοστό η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
4: Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας, δηλαδή για την άνοιξη του 27. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο γεγονός να επηρεάσει αυτή την απόφαση και να έχουμε κάποια εξαγγελία για εκλογές νωρίτερα?
0: Γνωρίζοντας την προσήλωση στους θεσμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, πιστεύω ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Και γιατί το πιστεύω, κύριε Αντρυπόλη? Διότι το Σύνταγμα, το Ελληνικό Σύνταγμα, αυτό που γινόταν κατά καιρούς, άντε στα 3 χρόνια εκλογές, στα 2,5 χρόνια εκλογές, αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν, όποιος ασκεί διοίκηση, και εγώ σε αυτή τη μικρή εμπειρία που είχα ασκώντας διοίκηση, πρέπει να υπάρχει ο χρόνος ο κατάγυρος για να μπορέσει να αποδώσει, και θα πρέπει και ο προγραμματισμός για την επόμενη θητεία ή για την επόμενη αναπενταετία, συνήθως γίνεται ο σχεδιασμός, να μπορεί να είναι εφικτός. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης, γνωρίζοντας την προσήλωσή του στους θεσμούς, θα εφαρμόσει αυτό και θα πάει τις εκλογές, γιατί κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει κάθε φορά. Οι δεσμεύσεις του υλοποιούνται, δεν έχει πάρει κλίνη από αυτά που λέει. Δεν θα ευνηδιάσει κανέναν. Είπε το Μάρτι, την άνοιξη τέλος πάντων του 2027, εγώ πιστεύω ότι τότε θα γίνουν εκλογές. Δεν βλέπω άλλο λόγο που να επισφαλιστεί, δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν θα υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, αλλά νομίζω ότι όπως μέχρι στιγμής βαδίζουμε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος έκτακτος λόγος που να δημιουργήσει συνδίκες εκλογών.
4: Εδώ σε τοπικό επίπεδο, πώς βλέπετε την κατάσταση? Θα υπάρξουν εκπλήξεις στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ή γενικότερα στα ψηφοδέλτια των κομμάτων?
0: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Εκτός της Νέας Δημοκρατίας οι δύο υποψηφιότητες, του κυρίου καθηγητή, του κυρίου Στεφανάδη και του κυρίου λογοθέτη, την οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή καμιά εξέλιξη σε ό,τι αφορά το τρίτο πρόσωπο των ψηφοδελτίων. Σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα, βεβαίως δεν έχει μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση. Τώρα τις διεργασίες εσωτερικές δεν μπορεί να τις γνωρίζει κανείς με ακρίβεια. Πιστεύω ότι η κάθε παράταξη θα κάνει την καλύτερη επιλογή που μπορεί. Αυτό το οποίο έχω να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε η Σάμος εκπροσωπείται από έναν κορυφαίο επιστήμονα, από έναν άνθρωπο ο οποίος ο λόγος του έχει πέρασει. Βεβαίως ορισμένοι προσπαθούν να απαξιώσουν το έργο του. Το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ. Από εκεί πέρα όμως δεν θα κρίνω εγώ. Η επιλογή των προσώπων είναι, γι' αυτό και η σταυροδοσία, είναι θέματα τα οποία επίσης αφορούν το λαό. Θα κρίνει τις ικανότητες του καθενός, το πώς θα αντιμετωπίσει και το τι διαδρομή κάνει, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο. Όχι σε σχέση μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, το επαναλαμβάνω, σε σχέση με όλους τους κομματικούς σχηματισμούς.
4: Κύριε Θαλασσινέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω πολιτικά. Είχα να το κάνω πάρα πολύ καιρό.
4: Και θα το επαναλάβουμε. Εξάλλου τώρα είμαστε full για προεκλογική περίοδο.
0: Εγώ δεν... Επέρομαι ότι λέω σοφίες, απλά και προσπαθώ και στις δημόσιες εμφανίσεις, καταρχήν ευχαριστήσω για το βήμα που μου δώσατε να μιλήσω δημοσίως. Προσπαθώ πάντοτε να είμαι ρεαλιστής. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά από το παρελθόν.
4: Έτσι,
0: από εκεί και πέρα, βεβαίως, πιστεύω ότι και εύχομαι και πιστεύω ότι αυτό το οποίο προέχει και πρέπει όλοι οι οποίοι πολιτευθούν, πέραν των γενικών, της γενικότητας, ότι θα αφοσιωθούν σε ένα έργο για τον τόπο μας. Ο τόπος μας είναι ευλογημένος, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται διεκδίκηση συνεχή, χρειάζεται εκμετάλλευση του μεγάλου εργαματοδοτικού εργαλείου της ισοκοτικότητας, χρειάζεται μεγάλη εκμετάλλευση με την καλή έννοια του όρου του νέου προγράμματος, του νέου επενδυτικού προγράμματος του 26 του 30. Από εκεί και πέρα η Σάμος έχει πολλές, μα πάρα πολλές προοπτικές και στον τουρισμό και στον αγροτικό τομέα, αλλά και στον δευτερογενή τομέα, όποιος είναι αυτές οι επιχειρήσεις που έχουμε, βιοτεχνίες κτλ.
4: Βέβαια.
0: Ελπίζω και το εύχομαι από καρδιάς και όπου μπορούμε να συμβάλλουμε, κυρία Τρίπορη, και με αυτό τελειώνω. Δεν είναι κακό η εμπειρία να χρησιμοποιείται από κάποιους. Δεν πάει ένας έμπειρος να πάρει να κλέψει τη δόξα κανενός. Η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πολιτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εργαλείο, στην ανάπτυξη. Και τελειώνω επίσης αναφέροντας το θέμα νησιωτικότητα, είναι μεγάλη υπόθεση την οποία πρέπει να αξιοποιήσουν και οι αυτοδιοικητικοί και οι πολιτικοί μας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή
0: να είστε
4: συνέχεια.
0: Καλά και εσείς, ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Λοιπόν, θέλεις να πάμε, ναι, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
6: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
10: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
11: αυτό.
12: Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιπών.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
19: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
19: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
19: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
19: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
19: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ. Κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις?
11: Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
23: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
22: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
23: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
22: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
23: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
22: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
23: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
25: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
26: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Απόψε και αύριο, δηλαδή Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, υπάρχει μία παράσταση με δωρεάν είσοδο, Προμηθέας VS Homo. Είναι με ερμηνεύτριες την Βίκη Βολιώτη και τη Μαρίζα Τσίγκα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός και προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού με την υποστήριξη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας. 9 η ώρα είναι η έναρξη. Επίσης, απόψε στις 8.30 στην πλατεία του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, επίσης με ελεύθερη είσοδο, παρουσιάζονται οι μουσικές διαδρομές νέων της Σάμου, Young Sounds, νέοι μουσικοί και ερμηνευτές, τελειόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου Σάμου, καθώς και Σάμιοι, Σάμιες, φοιτητές, φοιτήτριες και απόφοιτοι, απόφοιτες μουσικών πανεπιστημίων, ενώνουν τις φωνές και τα ταλέντα τους σε ένα μουσικό ταξίδι ελληνικού και σύγχρονου ξένου ρεπερτορίου, γεμάτο τραγούδι, ενέργεια, πρωτότυπη δημιουργία και πολυφωνία. Στη συναυλία λαμβάνουν μέρος δύο μουσικά σύνολα έκφρασης του Μουσικού Λυκείου Σάμου, jazz μουσικής και ξένης δημοφιλούς μουσικής pop, καθώς και η χοροδία νέων μουσικών Σάμου, Vibrarte, η

κυρία, αύριο τελικά Τσεβρένη στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Πάμε λίγο να δούμε ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε από τον Σύλλογο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συγκεντρώνουν υπογραφές για την κατάσταση που επικρατεί, δεν μου την ανοίγει τώρα την ανακοίνωση, θα το δούμε σε λίγο. Πριν να πάω σε αυτό, επειδή βλέπω από το αστυνομικό δελτίο δύο συλλήψεις επιχειρηματιών για ηχορύπανση. Μάλιστα. Στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη θα μιλήσει στη συνέχεια ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης και Ασύλου, για το θέμα της μεταφοράς των μεταναστών από την Κρήτη στην ΣΑΜΟ. Παρένθεση αυτό ήτανε. Σχετικά λοιπόν με την ηχορύπανση. Το έχω αναφέρει ξανά επειδή το εκλαμβάνω από πολλούς επιχειρηματίες. Δυστυχώς οι επιχειρηματίες αυτή την περίοδο είναι και πολύ άσχολοι και γενικότερα θέματα με συλλόγους κλπ. Ξέρετε, κανείς δεν είναι κατά των πανηγυριών. Τα πανηγύρια είναι πολύ καλό να γίνονται παραδοσιακά. Έχει αλλάξει βέβαια λίγο τώρα το ύφος, δηλαδή πρέπει να κάνεις κράτηση, να πάρεις μπουκάλι, είναι λίγο σαν την πίστα, σαν τις μεγάλες πίστες, τα μπουζούκια. Αυτό έχει ενοχλήσει κάποιους, δηλαδή δεν είναι το παραδοσιακό όπως γίνεται στην Ικαρία. Τέλος πάντων, οι σύλλογοι κάνουν πάρα πολλά πανηγύρια, μπορεί να κάνουν και 3 και 4 μέσα στο καλοκαίρι ο κάθε σύλλογος και πολύ καλά κάνουν. Έτσι, αλλά πρέπει να δούμε λίγο, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν καταστήματα εστίασης. Και γιατί το λέω αυτό? Με πολύ αγάπη προς όλους, δεν γίνεται να παίζει πανηγύρι μέχρι τις 5 το πρωί στο Πυθαγόριο και να παίρνεις, να κάνεις σύλληψη και να πηγαίνεις αυτόφορο τον επαγγελματία της εστίασης που παίζει επίσης μουσική και πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί να γίνεται καταγγελία μόνο στο κατάστημα εστίασης και να μην γίνεται καταγγελία για ηχορύπανση σε ένα πανηγύρι. Έτσι, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Ένα κατάστημα εστίασης πληρώνει τους φόρους του επαγγελματίας, δίνει δουλειά σε συνανθρώπους μας, εδώ συμπολίτες μας, πληρώνει ΦΠΑ κλπ. Άρα λοιπόν μην πάμε στο άλλο άκρο, πρέπει να υπάρξει μία ισορροπία. Ίσως το χειμώνα να πρέπει να υπάρξει μία συνάντηση, συζήτηση για αυτό το θέμα. Γιατί σε λίγο αυτό που γίνεται είναι ότι τα μαγαζιά τα πιο πολλά πρέπει 12 η ώρα το πολύ να έχουν κλείσει τη μουσική, αλλιώς θα πάνε αυτόφορο, ενώ σου λέει τα πανηγύρια του μας το μεταφέρουν οι ίδιοι επαγγελματίες. Δεν είναι ότι θέλουμε να είμαστε κατά των πανηγυριών και των συλλόγων. Απλά θεωρούμε, λένε οι άνθρωποι που μας τα μεταφέρουν, ότι είναι άδικο εμείς να κλείνουμε 12 και μετά να παίζει το πανηγύρι μέχρι τις 5-6 η μουσική και να μην ενοχλείται κάποιος. Δεν μπορεί να κάνουν όλοι καταγγελία στους μαγαζάτορες, σε αυτούς που έχουν μία νόμιμη επιχείρηση κλπ. Γιατί τα έσοδα στα πανηγύρια είναι αρκετά υψηλά και κάποιοι κάνουν και λόγο ότι πώς γίνεται η διαχείριση και τι γίνεται και τι εισπράττει και το κράτος στο κάτω-κάτω ενός ένα μαγαζί. Θα υπάρξει η απόδοση του ΦΠΑ κλπ. Οπότε πριν να είναι αργά, ας ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Αυτό. Και τίποτα άλλο. Λοιπόν, είπαμε, το κάλεσμα είναι από τον Σύλλογο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η υγεία στη ΣΑΜΟ εκπέμπει SOS, ενώνουμε τις φωνές μας να υπογράψουμε για το νοσοκομείο και καλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 28 του μήνα από τις 7 έως τις 9

0: Η υπογραφή σου είναι η δύναμή μας. Διεκδικούμε και απαιτούμε το αυτονόητο, αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, για υγεία για όλους τη Σάμμο. Ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, παραδίδω τη σκυτάλη της ενημέρωσης στην Ιπποκράτη Χατζη Μανώλη και εμείς θα είμαστε αύριο μαζί ξανά, λίγα λεπτά μετά τις 10 και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 με 8 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
18: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
16: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
25: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
24: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
25: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
24: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
25: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
24: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
25: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
24: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
25: Γευστική περιπλάνηση.
26: Καλωσορίσατε, Εβιβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
27: No habla español.
26: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
27: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
26: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στο 2000 FM. Τρίτη, 25 του μηνός Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο και τον Τίτο που γιορτάζουν σήμερα. Μαζί θα πάμε λοιπόν μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα εδώ, συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα, και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια εδώ για όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, που μας καλείτε στο 80880, στο 89678 και στο 2000fm.samus@gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr.

0: Εδώ λοιπόν με πολλά θέματα και στην σημερινή μας επικαιρότητα με τα οποία θα ασχοληθούμε και μας ζητάτε βέβαια και εσείς να ασχοληθούμε. Έχουμε βέβαια και πολλές έτσι πολλά πανηγύρια, πολλές εκδηλώσεις, θα αναφερθούμε στη συνέχεια βέβαια σε αυτά. Μέχρι να πούμε έτσι, να συνομιλήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, να πούμε λίγο τον καιρό, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Στους 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία λοιπόν στα νησιά μας, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ, και αύριο η θερμοκρασία αρκετά υψηλή για τα νησιά μας, στους 36 με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Συνομιλήσαμε χθες με τον κύριο Καλιάνο, με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Καλιάνο, ο οποίος μας είπε ότι σήμερα και αύριο στα νησιά μας θα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, όχι κάτι το ιδιαίτερο όμως, διότι από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και μετά έχουμε πάλι ανεβασμένες θερμοκρασίες που και στα νησιά μας θα φτάσουν ακόμη τους 39 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι λοιπόν δεν μας έχει ξεχάσει, ένα καλοκαίρι το οποίο, παρόλο που είχαμε περάσει καλά όλο το διάστημα αυτό σε σχέση με τους καύσονες και λέγαμε ότι εντάξει το καλοκαίρι πέρασε, δεν είχαμε καύσονες κλπ, από ό,τι όλα δείχνουν το καλοκαίρι καλά κρατεί και θα κρατεί από εδώ και πέρα, θα κρατήσει μάλλον από εδώ και έπειτα, μιας και το Σεπτέμβριο και αρχές Σεπτέμβρη θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες. Να πούμε όμως για εσάς που ταξιδεύετε τις επόμενες ημέρες από και προς τα νησιά μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον κύριο Καλιάνο, μας είπε ότι την Πέμπτη θα έχουμε ένα εφτάρι γεμάτο, όπως μας το είπε χαρακτηριστικά, στο Ικάριο Πέλαγος, και για όσους ταξιδεύουν από και προς Κυκλάδες κλπ, Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε ανέμους, βοριάδες που θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Γι' αυτό καλό θα είναι, πρωτού ταξιδέψετε, να ενημερωθείτε από το Κατατόπους Λιμεναρχία και Πρακτορία για το αν θα γίνουν τα τακτοπλοϊκά δρομολόγια, για να μην υπάρξει έτσι κάποιο πρόβλημα, για να μην έχουμε ταλαιπωρία. Μιας και η κίνηση βέβαια στα λιμάνια είναι αρκετά, πολύ αρκετά αυξημένη, λόγω των επιστροφών που έχουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή μας να αναφερθούμε σε λίγο μάλλον στο μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο μας το ρωτάτε κι εσείς ήδη από τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε αυτή τη μεταφορά των μεταναστών των 205 ατόμων από την Κρήτη προς το νησί μας και προς τη Μυτιλήνη φυσικά. Προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία με τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Γενικό Γραμματέα Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Πριν όμως περάσουμε σε αυτό, να πούμε λίγο για τα θέματα της υγείας. Επίσης ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, διότι το νησί μας πραγματικά εκπέμπει SOS και είναι κάτι το οποίο το λένε και οι εργαζόμενοι. Έχουμε λάβει λοιπόν μια ανακοίνωση από το νοσοκομείο, από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ, σε μια νέα πρωτοβουλία λοιπόν για την ενίσχυση και τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας της ΣΑΜΟΥ. Προχωρά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου, απευθύνοντας κάλεσμα σε σωματεία, φορείς, συλλόγους, αλλά και σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Με σύνθημα λοιπόν η υγεία στη ΣΑΜΟΥ εκπέμπει SOS, ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο μας. Ο Σύλλογος λοιπόν καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν στη συλλογή υπογραφών με αίτημα την εξασφάλιση αποκλειστικά δημόσιας, δωρεάν και ποιοτικής υγείας για όλους στη ΣΑΜΟ. Η δράση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Κεντρική Πλατεία, εδώ στην Πλατεία Πυθαγόρα, στην πόλη της ΣΑΜΟ, έως από τις 7 μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ. Στο σημείο θα βρίσκονται εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στην συλλογή των υπογραφών. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα θέματα της υγείας και για την συλλογή βέβαια των υπογραφών από ό,τι μαθαίνουμε από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, ένα θέμα το οποίο το συζητάμε από χθες. Μιλάμε για τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη προς τη ΣΑΜΟ, ένα ζήτημα βέβαια που οι τελευταίες εξελίξεις, όπως λέμε, το επαναφέρουν στην καθημερινή συζήτηση του νησιού μας. Η απόφαση λοιπόν για την συγκεκριμένη μεταφορά από την Κρήτη προς τη ΣΑΜΟ και τη Λέσβο έχει προκαλέσει, όπως λέμε, αντιδράσεις και έχει ανοίξει πάλι μια μεγάλη έτσι συζήτηση και κυρίως ένα ερώτημα το οποίο ακούμε από τους πολίτες και γενικότερα από αυτά τα οποία διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τα νησιά. Είναι πράγματι μια προσωρινή διαχείριση μιας έκτακτης κατάστασης, υπάρχει κίνδυνος εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι, να δημιουργηθεί ξανά μια μόνιμη επιβάρυνση των νησιωτικών δομών. Γιατί οι κάτοικοι εδώ έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και είναι λογικό σήμερα να υπάρχει μια μεγάλη έτσι ευαισθησία σε οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά νέες αφίξεις ή μετακινήσεις μεταναστών προς τη Σάμο. Από την άλλη, βέβαια, πλευρά η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι μεταφορές αυτές δεν σημαίνουν επιβάρυνση. Ακούσαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, και ότι πρόκειται για διαχείριση συγκεκριμένων αναγκών. Εμείς θέλουμε όμως σήμερα να δούμε την εικόνα λίγο πιο βαθιά, όχι μόνο δηλαδή τι γίνεται σήμερα και γενικότερα τι θα γίνει και πού οδηγεί όλη αυτή η κατάσταση. Έχουμε μαζί μας στην αλέγκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο που γνωρίζει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο από μέσα, όπως λέμε. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για τον Μάνο τον Λογοθέτη. Τον έχουμε λοιπόν στην αλέγκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λογοθέτη.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή την ερώτηση την οποία κάνουν και οι πολίτες. Πιστεύω και εσείς διαβάζετε και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρώτον, γιατί μεταφέρονται μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμο, γιατί δεν πάνε, ας πούμε, στη Μαλακάσα?
1: Λοιπόν, μεταφέρονται μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμο και στα άλλα νησιά, και στο νότιο αλλά και στο βόρειο Αιγαίο, πλην της Χίου, γιατί εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα τεχνικό κατασκευαστικό στη δομή, το οποίο δεν είχε αποκατασταθεί και έτσι ήταν επικίνδυνο δομικά να πάνε εκεί. Γιατί έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι η ταχεία μεταγωγή των ανθρώπων αυτών από την περιφέρεια προς το κέντρο προκαλεί απανωτές αυξήσεις στις ροές. Και επειδή στη Σάμο ορθά έχουμε αυξημένα τα ανακλαστικά, γιατί έχουμε περάσει πολύ δύσκολα, είναι λογικό κανείς να καταλαβαίνει αυτό το οποίο λέω τώρα. Όποτε κατά το παρελθόν και εδώ προωθούσαμε τους μετανάστες κατευθείαν προς την ενδοχώρα, το αποτέλεσμα ήταν να έρχονται πολλοί ακόμα. Γιατί δεν έχει σημασία τι ερμηνεία δίνουμε εμείς στο όποιο συμβάν, σημασία έχει τι ερμηνεία δίνεται από τα κυκλώματα. Εάν λοιπόν οποιοδήποτε κύκλωμα αναγνωρίσει ότι υπάρχει μια αδυναμία όσον αφορά το σύστημα στην καταγραφή, και αυτό ουσιαστικά προωθεί τους μετανάστες γρήγορα, ακατάγραφους προς την ενδοχώρα, τότε δημιουργείται μία τάση. Η τάση αυτή θα είναι πάντα αυξητική. Αυτό προσπαθεί να αποφύγει η κυβέρνηση υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχουμε αυτή την περίοδο, με την έννοια ότι η δομή στην Κρήτη που υπάρχει είναι με πολύ μικρή χωρητικότητα, η καινούρια δομή ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει, στην Κρήτη, η οποία θα της δώσει μια δυναμική, και το αντιλαμβάνεσαι ότι θα της δώσει δυναμική αύριο. Εμάς εδώ η δομή μας που έγινε και τάχιστα, έκανε 2 χρόνια να χτιστεί. Άρα έχουμε ένα θέμα στην Κρήτη, μια δυναμία τεχνική, γι' αυτό το λόγο και πάνε εκεί. Δεν σας κάνει εντύπωση, σε όλους θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση, ότι έχουν κόψει ροές προς τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και έχουν επικεντρωθεί οι ροές στην Κρήτη. Το ίδιο το σύστημα επιδιώκει να βρει το αδύνατο σημείο. Εάν εμείς λοιπόν δια της διαχείρισής μας αποδείξουμε ότι αυτό είναι ένα αδύνατο σημείο, το μόνο που θα επιτύχουμε είναι να αυξηθούν άχιστα οι ροές. Αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση διεκδικεί, και καλά κάνει και διεκδικεί, να λέει ότι πρέπει οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στη διαχείριση της μετανάστευσης. Θυμάστε πού ήταν η κατάσταση όταν ανελήφθη από αυτή την κυβέρνηση και πού βρίσκεται σήμερα. Μόνο στη Σάμο, να το πούμε, όταν ανελήφθη είχαμε περίπου 10 φορές περισσότερο κόσμο από ό,τι είχαμε σήμερα, σε ένα κέντρο το οποίο είχε 20 φορές μικρότερη χωρητικότητα από ό,τι αυτό που έχουμε σήμερα. Οι μετανάστες ήταν μεταξύ μας στην πλατεία στο Βαθύ. Τώρα βρίσκονται πολύ πιο μακριά από αυτό, ήταν πολύ διαφορετικές συνθήκες, και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση ορθά λέει ότι να έχουμε εμπιστοσύνη στις συγκεκριμένους χειρισμούς, τους οποίους μπορεί να κληθεί να κάνει όποτε υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πράγματι τώρα υπάρχει αυτή η ανησυχία για την τελευταία μεταφορά, αλλά να θυμίσω σε όλους ότι μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, με αρκετές ροές προς την Κρήτη, τις οποίες παρακολουθούμε από τα μέσα και της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τα κανονικά μέσα, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, οι ροές αυτές μόνο 2 φορές οδήγησαν στο να υπάρξει ανάγκη να γίνει μεταφορά κάποιων λίγων ανθρώπων για κάποιες λίγες μέρες σε κάποια νησιά του Βορείου Αιγαίου.
0: Απλά
1: άρα
0: ξέρετε, κύριε,
1: να πω ότι ορθά είναι η ανησυχία και τα ανακλαστικά. Ορθά, γιατί έχουμε περάσει, όπως είπες πολύ σωστά, πολύ δύσκολα κατά το παρελθόν.
0: Σίγουρα,
1: όμως
0: δεν το ξεχνάμε
1: είναι
0: αυτό,
1: σίγουρο
0: κανένας,
1: ότι δεν έχει εξαφανιστεί το φαινόμενο. Ούτε μαγικές κινήσεις υπάρχουν. Χειρισμοί γίνονται, και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει αυτή την κυβέρνηση ότι δεν είναι επιτυχής στους χειρισμούς της. Αντιθέτως, τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά επιτυχής. Τώρα, Ότι υπάρχει ανησυχία, υπάρχει. Ότι είναι έκτακτη αυτή η μεταφορά, είναι έκτακτη. Δεν έγινε κάτι το οποίο να δείχνει ότι υπάρχει μία διάθεση να μεταφέρουμε κόσμο συνέχεια από την Κρήτη προς τη Σάμο ή προς τα νησιά του Βορείου ή Νοτιού Αιγαίου. Όταν όμως ξεπερνιούνται οι δυνατότητες που υπάρχουν στο μικρό προσωρινό κέντρο στην Κρήτη και μέχρι να γίνει το καινούριο μεγαλύτερο στην Κρήτη, μπορεί να δημιουργηθεί μια αδυναμία. Στην αδυναμία θα γίνεται αυτό, εάν ποτέ χρειαστεί να ξαναγίνει. Ελπίζουμε όλοι, και γι' αυτό φαντάζομαι μεταφέρονται και στην Αθήνα αυτά τα μηνύματα, να μην ξαναχρειαστεί να γίνει.
0: Απλά εμείς αυτό το οποίο καλούμαστε να μεταφέρουμε είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε και εμείς από τον κόσμο. Οι πολίτες, ας πούμε, αισθάνονται ότι ενημερώνονται παρκώς ή πολλές φορές λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις ερήμην τους και ότι δεν κρατιούνται, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, οι δεσμεύσεις. Δεν τηρούνται μάλλον οι δεσμεύσεις αυτές.
1: Κοιτάξτε, οι δεσμεύσεις τηρούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει το δόγμα. Η δέσμευση είναι ότι δεν θα αλλάξει το δόγμα ποτέ. Το δόγμα τι είναι? Ότι δεν μεταφέρω κόσμο από όποιο άλλο νησί στη Σάμο ή στη Μυτιλίνη. Η Σάμος δέχεται κόσμο μόνο από το Αγαθονήσι, την Ικαρία και τους φούρνους αν πάει εκεί κάποια βάρκα. Αυτή είναι ο κανόνας, το δόγμα. Δεν άλλαξε αυτό. Εκτάκτως ένα δόγμα μπορεί να τροποποιηθεί. Εκτάκτως και άπαξ. Μία φορά. Αν δεν δει, αν χρειαστεί. Σας λέω, σε όλο το καλοκαίρι, που γνωρίζουμε όλοι ότι το καλοκαίρι οι ροές είναι αυξημένες, έτσι, είχαμε δύο έκτακτα γεγονότα. Για 200 και 200 άτομα τη φορά. Θυμάστε ότι κάποτε 200 άτομα παίρναμε από το Αγαθονήσι και εμείς δεχόμασταν 500 τη μέρα. Επομένως, καταλαβαίνω την ανησυχία, γιατί πράγματι γνωρίζουμε που είχαμε φτάσει και δεν θέλουμε να φτάσουμε.
0: Η ανησυχία είναι εύλογη, κύριε Λογοθέτη, διότι είναι ένα κέντρο το οποίο είναι προδιαγραφών, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οπότε ο κόσμος ανησυχεί στο ότι μήπως και από διάφορες περιοχές, δηλαδή μήπως αυτό γίνει μια πρακτική μόνιμη.
1: Μα γι' αυτό και το λόγο και
0: το πάμε σιγά σιγά να γίνει μόνιμο.
1: Γι' αυτό και απαντά και ο κύριος Πλεύρης ότι δεν άλλαξε το δόγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλήφθη καμία απόφαση όπου σκάει κάποιος να το παίρνουμε στη Σάμο. Προφανώς. Αυτό θα ήταν η αλλαγή. Να πει ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, από εδώ και στο εξής θα πηγαίνουν όλοι στη Σάμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έξω από οποιαδήποτε λογική και δεν έχει γίνει. Αυτό που γίνεται είναι ότι εκεί που έρχονται αυτοί, εκεί καταγράφονται. Όπως έχουμε την υποχρέωση και τεχνικά είναι και το πιο σωστό, γιατί θα θυμίσω ότι με το καινούργιο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση έχει ισχυροποιηθεί και η δυνατότητα του να επιστρέψουμε. Σήμερα να επιστρέψουμε κόσμο κάπου ή στα περιφόητα κέντρα επιστροφής που θα γίνουν εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Σήμερα είχε ο κύριος Πλεύρης μια συνάντηση με τον βαθμό του Υπουργού της Δανίας για να συζητήσουμε πού μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοια κέντρα. Η μεταναστευτική πολιτική δεν κινείται σε πιο χαλαρό πλαίσιο. Αντιθέτως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σκληραίνει. Και αυτό για μας που είμαστε αυτοί που δεχόμαστε την πρώτη πίεση, αν θέλετε, είναι εξαιρετικά θετικό. Επειδή γνωρίζετε πόσα χρόνια ασχολούμαι με τη μετανάστευση, να σας θυμίσω ότι τα παλιά χρόνια, ακόμα και σκληρές φωνές για το μεταναστευτικό, δεν έβρισκαν ειδικό αότα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ήταν πολύ πιο ανοιχτή σε πολύ πιο, να το πω έτσι, χαλαρές πολιτικές. Τώρα όμως, ακόμα και τα γνωστά σοσιαλιστικά κράτη, όπως είναι η Σουηδία, η Δανία, φιλελεύθερη κτλ. Έχουν κινηθεί σε πολύ σκληρότερο πλαίσιο, γιατί νομίζω ότι και αυτοί πλέον δέχτηκαν τη μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές που είχαμε δεχτεί εμείς πρώτοι. Αυτό είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό, αλλάζει η πολιτική. Αλλά δεν αλλάζει στο να κάνουμε κάτι σαν αυτό που περιγράφεται εννοώ στα social media εδώ, ότι βρήκαμε θύμα και θα έρχονται όλοι στη Σάμο. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έλεγα ότι η δομή αυτή είναι μια δομή που πρέπει να υπάρχει στη χώρα, σε όλα τα νησιά τα οποία βρίσκονται στα σύνορά μας με την Τουρκία. Δεν είχαμε δει τότε ότι θα άλλαζαν οι ροές από την Κρήτη, γιατί από τότε θα είχαμε κάνει και στην Κρήτη, αλλά τότε δεν πήγαινε κανείς στην Κρήτη. Άλλαξε γεωπολιτικά και στο κυκλώματα, και στα κυκλώματα η κίνηση και βρήκαμε να μην είμαστε έτοιμοι στην Κρήτη. Θα ετοιμαστεί το κράτος, αυτός είναι και ο ρόλος του κράτους, να αντιμετωπίζει μια δυσκολία, να προετοιμάζεται μετά για να την αντιμετωπίσει και τελικά να την αντιμετωπίζει. Εκεί είμαστε. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αυτό θέλω να πω. Αφήστε δε που και το νούμερο, αν το συζητήσουμε έξω από το γενικότερο κλίμα του φόβου ότι θα έρθουν κι άλλοι, το ίδιο το νούμερο είναι πολύ μικρό για να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Εγώ συμμετείχα και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εκεί
0: πήγαν τις
1: φωνές που έλεγαν ακριβώς αυτό. Έτσι. Ότι η μία αυτή μεταφορά δεν είναι Αυτό που ανησυχεί τους πάντες είναι μην αλλάξει το δόγμα, αυτό, μην αυτό αλλάξει ακριβώς. Η πρακτική. Mm-hmm. Αυτό δεν θα αλλάξει.
0: Έχοντας υπηρετήσει, κύριε Λογοθέτη, στο παρελθόν στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ποιο θεωρείτε σήμερα το μεγαλύτερο λάθος στη διαχείριση του μεταναστευτικού?
1: Ότι δεν είχαμε καταλάβει τόσο έντονα ότι τα κυκλώματα έχουν πάντα τον τρόπο να βρίσκουν παραθυράκια. Δηλαδή, εμείς είχαμε κινηθεί με αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι το εύκολο για τα κυκλώματα, το να τους φέρουν από την Τουρκία, και τελικά τα κυκλώματα είναι τόσο μεγάλο το κέρδος που έχουν από τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων, που ουσιαστικά προσάρμοσαν μετά τη δικιά τους πολιτική, λογική και στρατηγική στη δικιά μας αντίδραση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η δικιά μας αντίδραση ήταν αποτελεσματική, δηλαδή σταμάτησε τις ροές στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ή τις περιόρισε σημαντικά, για να μην λέω σταμάτησε. Το απόλυτο δεν υπάρχει, υπάρχουν κάποιες ροές, είναι πολύ πολύ μικρότερες από αυτές που ήταν. Αλλά δεν είχαμε δει ότι υπάρχει δυνατότητα να οδηγηθούν σε άλλες λύσεις. Θυμάστε ότι στην αρχή οι πρώτες λύσεις ήταν να βρίσκουν μεγαλύτερα καράβια και να προσπερνούν την Ελλάδα, η οποία έχει μια σκληρή πολιτική, άρα πάμε κατευθείαν στην Ιταλία που είναι καλύτερα, τα θυμάστε αυτά. Και εν συνεχεία τα κυκλώματα πάλι προσαρμόστηκαν όταν και η Ιταλία σκλίνει λίγο παραπάνω τη θέση, τη στάση της, και έγινε και το μεγάλο, το περιβόητο ναυάγιο της Πύλου, το οποίο έλαβε δημοσιότητα, άρα φόβησε, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πελάτες των κυκλωμάτων. Μετά δημιουργήθηκε η καινούργια ευκαιρία διά της Λιβύης και της Αιγύπτου στην αρχή. Εκεί λοιπόν πρέπει να βρούμε τη λύση, και ξέρω πολύ καλά και από μέσα ότι τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα και είναι και πολύ διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν έχεις μια κυβέρνηση με την οποία διαπραγματεύεσαι συμμαχική κτλ. Έχεις μια πολύ πλεγμένη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα και πολύ σύντομα και με τη συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη.
0: Λαμβάνω ένα μήνυμα τώρα από ένα φιλό κροατή. Μας λέει με τα παραθυράκια που είπατε και εσείς που βρίσκουν οι διακινητές, ότι ποιος μας λέει τώρα, ας πούμε, μπορεί να κατασκευαστεί ένα kit, όπως λέμε στην Κρήτη, επειδή εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχει η μεγάλη πίεση. Όταν λοιπόν κατασκευαστεί αυτό το kit εκεί στην Κρήτη, μπορεί να βρουν άλλο παραθυράκι και να πάνε σε άλλο μέρος. Και να υπάρχει πίεση σε άλλο μέρος.
1: Δεν το λέει κανείς.
0: Δεν μπορούμε
1: τα κυκλώματα πάντα δοκιμάζουν. Θυμάστε πολύ πρόσφατα τι έγινε στην Ισπανία, στα σύνορα με το Μαρόκο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οι πελάτες αυτοί μεταφέρονται και πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν αυτά τα ρογμές, ας πούμε, στο σύστημα. Το αισιόδοξο είναι ότι εντός των τυχών της Ευρώπης δεν υπάρχουν φωνές πλέον που λένε ότι δεν πρέπει να κλείσουμε αυτές τις ρογμές και πρέπει να τις αφήνουμε ανοιχτές να περνάει ο κόσμος. Ενώ παλιότερα υπήρχαν. Αυτές οι φωνές πλέον έχουν σοπάσει. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Και τώρα προσπαθούμε όλοι να περιορίσουμε την ύπαρξη αυτών των ρογμών. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως σας είπα ξανά, εκεί το σύστημα έχει 100% επικέντρωση στο να βρίσκει αυτές τις ρογμές ή να τις δημιουργεί. Έρχονται οι αρχές μετά και παίρνουν τα μέτρα. Όμως σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είμαστε και αποτελεσματικοί. Με την έννοια ότι οι ροές σε ευρωπαϊκό, ελληνικό και όποιο άλλο επίπεδο θέλει να το δει κανείς έχουν σημαντικά περιοριστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λογοθέτη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε βέβαια ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι νομίζω το είπε και ο κύριος Στεφανάδης προηγουμένως, στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, η συνάντηση της αντιπροσωπείας αιρετών της ΣΑΜΟΥ με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, με αφορμή λοιπόν την μεταφορά, όπως είπαμε, των 205 μεταναστών από την Κρήτη εδώ στο νησί μας, θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στις 2 Σεπτεμβρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, όπως είπαμε, ζητά γραπτή και σαφή κυβερνητική δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές από άλλες περιοχές προς τη ΣΑΜΟ. Και ζητά επίσης, τα είπαμε και χθες, αυτή την άμεση αποσυμφόρηση της δομής, αλλά και την ενίσχυση της υγειονομικής μονάδας που υπάρχει μέσα σε αυτή τη δομή, ώστε να μην μεταφέρεται πρόσθετο βάρος στο ήδη πιεσμένο νοσοκομείο του νησιού μας. Γιατί, όπως λέμε, πρέπει να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι και να συζητάμε όλα τα προβλήματα και όλες τις προεκτάσεις αυτού του θέματος. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Υπουργός Μεταναστευσής, ο κύριος Πλεύρης, λέει ότι η ΣΑΜΟΣ δεν επιβαρύνεται. Λέει ότι πριν από τη μεταφορά υπήρχαν περίπου 850 άτομα στη δομή. Ήταν η δυναμικότητά της αυτή, ενώ είναι πολύ μεγαλύτερη μάλλον η δυναμικότητά της, και λέει ακόμη ότι νομίζω την ερχόμενη Πέμπτη θα αναχωρήσουν από το νησί μας περίπου στα 229 άτομα και ότι από την αρχή του χρόνου έχουν ήδη αποχωρήσει χιλιάδες άτομα από τη συγκεκριμένη δομή. Άρα η κυβέρνηση λέει ουσιαστικά ότι δεν αυξάνουμε μόνιμα τον πληθυσμό της δομής, μεταφέρουμε λοιπόν προσωρινά ανθρώπους για να γίνει γρήγορα η διαδικασία ταυτοποίησης και ασύλου και στη συνέχεια λοιπόν προχωρούμε, λένε, στις μετακινήσεις προς την ενδοχώρα. Εμείς όμως, από την πλευρά μας, σαν Σαμνιώτες, σαν νησί, λέμε ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτή η πρακτική κανονικότητα. Και μας είπε και ο κύριος λογοθέτης προηγουμένως ότι δεν θα αλλάξει αυτό, δεν θα αλλάξει αυτό το δόγμα. Και εδώ υπάρχει λοιπόν μια αντίθεση που πρέπει να την συζητάμε σοβαρά. Γιατί μπορεί πράγματι οι αριθμοί να δείχνουν ότι η δομή δεν έχει σήμερα πληρότητα, μπορεί πράγματι να αποχωρούν περισσότεροι άνθρωποι από όσους μεταφέρονται προσωρινά. Αυτό όμως δεν απαντά στο πολιτικό και στο κοινωνικό ερώτημα που θέτει το νησί μας. Ποιος είναι τελικά ο ρόλος της συγκεκριμένης δομής? Είναι μια δομή λοιπόν που διαχειρίζεται αποκλειστικά τις μεταναστευτικές ροές που φτάνουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή είναι πλέον ένα κομμάτι ενός πανελλαδικού μηχανισμού στον οποίο άνθρωποι από την Κρήτη ή αύριο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή μπορούν να μεταφέρονται στη Σάμο, όταν το Υπουργείο κρίνει ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος και ότι υπάρχει και απαραίτητη τεχνογνωσία? Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, αυτά τα λέει ο κόσμος, είναι τα σχόλια των ανθρώπων και τα σχόλια τα οποία διαβάζουμε γενικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Σάμος δεν ξεχνά, γενικότερα όλοι μας δεν ξεχνάμε αυτά τα οποία είχαμε περάσει το 2015, το 2014 εδώ πέρα, που πραγματικά γινόταν, ήταν μια κατάσταση τρέλας. Το ζήσαμε πολύ έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Το έζησε η οικονομία μας, το έζησε η κοινωνία μας, το έζησαν οι υπηρεσίες, το έζησε το νοσοκομείο. Όλοι, οι κάτοικοι και επαγγελματίες. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα θέλουμε να σταθούμε σε αυτό και να πιστέψουμε ότι η δομή αυτή δεν θα επιβαρυνθεί. Η τοπική κοινωνία λοιπόν θέλει να ξέρει τι ακριβώς σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη Σάμο αύριο. Θέλει να ξέρει λοιπόν αν περίπου αυτοί οι 200-205 άνθρωποι ήταν μια έκτακτη περίπτωση. Θέλουμε να ξέρουμε αν θα υπάρξουν και άλλες μεταφορές. Θέλουμε να ξέρουμε πόσοι μπορούν να μεταφερθούν συνολικά και για πόσο χρονικό διάστημα. Και να ξέρουμε, αυτό το οποίο είπαμε και με τον κύριο λογοθέτη, αν οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια εξακολουθούν να ισχύουν. Γιατί είναι άλλο να πεις στη Σάμο έχεις μια δομή η οποία σήμερα έχει διαθέσιμο χώρο και άλλο να πεις ότι από εδώ και πέρα η δομή σου θα αποτελεί μέρος γενικότερα μιας διαχείρισης μεταναστευτικής. Αυτά λοιπόν, και το ζητούμενο βέβαια είναι σε αυτό το οποίο μας γράφουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές, και πρέπει να το πούμε ότι δεν είναι το ζητούμενο να δημιουργηθεί ξανά μια ένταση στο νησί μας. Το ζητούμενο είναι να μην δημιουργηθεί ξανά η αίσθηση ότι οι αποφάσεις για το νησί μας λαμβάνονται χωρίς εμάς. Το κυριότερο είναι αυτό. Να μην λαμβάνονται ερήμην μας κάποιες αποφάσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου είσαι.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
8: Μας,
5: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: 2000 FM.
9: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά την κοινωνία συνολικά και όχι μόνο ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό ή εργασιακό χώρο. Το Εργατικό Κέντρο Νομού Σάμου, λοιπόν, απευθύνει κάλεσμα στα σωματεία και στους φορείς του νησιού μας για συμμετοχή στο Πανσαμιακό Παλαϊκό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ. Και έχει ενδιαφέρον ότι το κάλεσμα δεν απευθύνεται μόνο στα εργασιακά σωματεία, απευθύνεται σε συλλόγους γονέων, συλλόγους γυναικών, επαγγελματικούς συλλόγους, στον αγροτικό κόσμο και γενικότερα σε φορείς της ΣΑΜΟΥ. Δηλαδή μιλάμε για μια προσπάθεια να πάρει το συγκεκριμένο συλλαλητήριο χαρακτήρα ευρύτερης κοινωνικής κινητοποίησης. Πριν όμως από αυτό το συλλαλητήριο υπάρχει και μια σημαντική συνάντηση. Αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη για την οργάνωση και την συμμετοχή των σωματείων και των φορέων. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι ακριβώς θέλει να εκφράσει αυτή η κινητοποίηση. Ποια είναι τα προβλήματα που θεωρεί το Εργατικό Κέντρο ότι έχουν φτάσει πλέον σε ένα σημείο που απαιτούν έτσι μια μαζική παλαϊκή αντίδραση. Θέλουμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να τα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Νανά Νικολάου. Καλό μεσημέρι, κυρία Νικολάου.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε λοιπόν παλαϊκό συλλαλητήριο στις 4 Σεπτεμβρίου. Πείτε μας έτσι λίγο, τι είναι αυτό που οδήγησε το Εργατικό Κέντρο στην απόφαση να οργανώσει αυτό το πανσαμιακό παλαϊκό συλλαλητήριο?
13: Νομίζω, κύριε Χατζημανόλη, ότι αν δούμε την καθημερινότητά μας με απλά μαθηματικά, θα δούμε ότι στο τέλος του λογαριασμού τα πράγματα δεν βγαίνουν. Και επειδή βλέπουμε να γίνονται σκανδαλώδεις, πώς να σου το πω, καταθέσεις σε άλλα αντικείμενα πέρα από τις λαϊκές ανάγκες, δηλαδή βλέπουμε να δίνονται τεράστια ποσά για δαπάνες για τις πολεμικές, για τις πολεμικούς εξοπλισμούς, για να σταλούν φρεγάτες σε περιοχές που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας μας, έξω, μακριά, πολύ μακριά από τα ελληνικά σύνορα. Mm-hmm. Να ξυλώνονται στρατόπεδα, να στέλνουμε ελληνικούς πάτριοτ και να σπαταλάμε πραγματικά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και την ίδια στιγμή ο ίδιος ο κόσμος και εδώ πέρα στο νησί μας, που είμαστε και ένα κριτικό νησί, και την εγκατάλειψη τη βιώνουμε στο έπακρο, και θα έρθω σε λεπτομέρειες, να μην γίνεται κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε τόσο μια δράση που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα από επιμέρους συλλόγους και φορείς και σωματεία, και να συνταχθούμε ώστε στις 4 Σεπτέμβρη να είναι μια μεγάλη κινητοποίηση, μια απάντηση, η οποία όμως δεν πρέπει να σταματήσει εκεί, πρέπει να έχει συνέχεια. Να έρθουμε λοιπόν στο διατάφτα. Τι ανάγκες έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, εδώ στη ΣΑΜΟ? Πρώτα απ' όλα, όποιο και να ρωτήσεις, θα σου μιλήσει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο μας. Mm-hmm. Όχι μόνο το νοσοκομείο, αλλά και τα κέντρα υγείας, αλλά και τα αγροτικά ιατρία, που δεν υπάρχει και στελέχωση από δυναμικό, κατάλληλο δυναμικό και επιστημονικό δυναμικό, δεν υπάρχουν και υποδομές. Δεν βγαίνει για αυτό το πράγμα, για αυτές τις ανάγκες, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ο δικός τους. Προτιμούν να τα δίνουν αλλού.
0: Εγώ στέκομαι, κυρία Νικολάου, ότι το κάλεσμα απευθύνεται σε σωματεία, σε συλλόγους γονέων, γυναίκες, επαγγελματίες. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλετε να
13: δημιουργηθεί... Έχουμε πρόσφατα, ας πούμε, πολύ πρόσφατα. Βλέπουμε, τέλος πάντων, την κατάσταση που ισχύει για τους μισθούς μας, για το ότι δεν έχουμε αυξήσει τους μισθούς, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, ή δουλεύουν εδώ πέρα στον τουρισμό 7 στα 7, 24 ώρες το 24ωρο, δεν υπάρχουν υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, δεν υπάρχει κατάλληλο τμήμα επιθεώρησης εργασίας γι' αυτό. Αλλά από την άλλη βλέπουμε και στα σχολεία μια κατάσταση εγκατάληψης. Δεν ξεχνάμε την κατάσταση που επικρατούσε, για παράδειγμα, στο ειδικό σχολείο ΣΑΜΟΥ. Τι έχει γίνει με αυτό? Δεν ξεχνάμε την κατάσταση εδώ που διαμορφώνεται, που κλείνουν, πάνε να κλείσουν ή τέλος πάντων να υποβαθμιστούν σχολεία στα ορεινά χωριά και όχι μόνο. Mm-hmm. Δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι ακόμα στη χώρα, στο Πυθαγόριο και σε άλλα σημεία του νησιού μας τα παιδιά κάνουν μάθημα στο κοντέινερ το 2026. Mm-hmm. Που υποτίθεται έχουμε φτάσει στο να ρωτάς έναν αλγόριθμο μία ερώτηση και να σου φέρνει παπάδες από πληροφορίες. Τι άλλο να σας πω, δεν έχουμε φτάσει, ας πούμε, στο 2026 που όλα είναι αυτοματοποιημένα και αυτή τη στιγμή άμα κάποιος τολμήσει να φύγει από τη ΣΑΜΟΝ και να πάει στην Αθήνα, τα αεροπορικά εισιτήρια είναι 150 και 200 ευρώ.
0: Κυρία Νικολάου, όση ώρα μας τα λέτε αυτά και μιλάμε, έχω λάβει δύο μηνύματα. Οφείλω να σας τα πω ότι θέλω να μου σχολιάσετε λίγο το γεγονός ότι όλες αυτές, λέει, οι συγκεντρώσεις στο τέλος καταλήγουν πολιτικές. Τι μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα μηνύματα τα οποία μας τα στέλνουν οι φίλοι ακροατές?
13: Δηλαδή, ναι, καταρχάς υπάρχει... πολιτικές, ναι, όλη η στάση μας κάθε μέρα, ναι, όλη μας η στάση του καθενός είναι μια πολιτική στάση, είναι μια στάση ζωής. Άμα δηλαδή το σπίτι σου καίγεται, πρέπει να το σώσεις. Αν κάποιος κατηγορεί τον άλλον το ότι σώζει το σπίτι του, και αυτό το χαρακτηρίζει πολιτική στάση και γι' αυτό το λόγο κάποιος δεν θα συμμετάσχει, εντάξει, ας έρθει στη σύσκεψη, λοιπόν, εγώ τον καλώ αυτόν που έχει στείλει το μήνυμα, να έρθει στη σύσκεψη και να μας πει τι πρέπει να κάνουμε όταν καίγεται το σπίτι μας. Αυτό εγώ λέω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή όταν φτάνει στο σημείο, από την άλλη δεν είναι πολιτική, ας πούμε, το ότι αυτή τη στιγμή στον τουρισμό δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν είναι πολιτική αυτό το πράγμα? Πώς πρέπει να απαντήσεις δηλαδή σε αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να ξεσηκωθείς? Είναι λάθος να διεκδικήσεις δηλαδή συλλογική σύμβαση που να έχει ο άλλος ανθρώπινο ωράριο? Το να ζητείς σύγχρονα σχολεία, σύγχρονα σχολεία, και να μην κάνεις μάθημα στο κοντέινερ. Είναι πολιτική? Είναι πολιτική, ναι. Τι πολιτική είναι? Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω αυτή την κριτική και δεν θα σταθούμε και εκεί πέρα. Τώρα ο καθένας κρίνεται από τη στάση ζωής του, το κατά πόσο διεκδικεί. Έτσι είναι τα πράγματα. Και όσο δεν διεκδικούμε και δεν αντιδρούμε, δυστυχώς τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα.
0: Αύριο τώρα Τετάρτη έχετε μία σύσκεψη στο εργατικό κέντρο, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Αυτό είναι στην ουσία δηλαδή να κάνετε μία προετοιμασία για το παραλαϊκό συλλαλητήριο.
13: Είναι μία σύσκεψη προετοιμασίας, να έρθει ο καθένας να πει τη γνώμη του, να πει τις προτάσεις του, να πει λοιπόν και αυτός που κάνει την κριτική πώς πρέπει να καταλήγει μια τέτοια κινητοποίηση για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα να

0: άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα σχολεία και να πούνε τα προβλήματα αντίστοιχα εκεί που υπάρχουν. Οι σύλλογοι γονέων. Εντάξει, με μια τέτοια διάθεση κάνουμε εμείς τη σύσκεψη. Καλό είναι να μην μπαίνουν ταμπέλες.
1: Πολύ σωστά σε αυτό το οποίο λέτε.
0: Αντίστοιχα, υπάρχουν εξελίξεις στον τόπο μας, στις οποίες δεν έχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση. Είτε τι θα γίνει με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, για παράδειγμα. Τι γίνεται στο ΚΙΤ. Mm-hmm. Με τους πρόσφυγες, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους και άλλα ζητήματα, στα οποία δεν υπάρχει ενημέρωση.
1: Υπάρχει ήδη ανταπόκριση από τα σωματεία για τους φορείς, κυρία Νικολάου?
0: Υπάρχει ανταπόκριση, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όλοι κρινόμαστε, όπως σας είπα. Όλοι κρινόμαστε στο πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την δικαιολογημένη, εγώ θα έλεγα, κατάσταση που προσπαθεί ο καθένας να βοηθήσει την οικογένειά του και να ανταποκριθεί στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Πρέπει λίγο να βγούμε από αυτό το καβούκι μας και να δούμε και τη συλλογική δράση. Γιατί η εμπειρία έχει δείξει και εδώ στο νησί μας, νομίζω το τελευταίο διάστημα είχε και νίκες στο εργατικό κίνημα. Η εμπειρία λοιπόν έχει δείξει ότι άμα μιλάμε, άμα υπάρχει αλληλεγγύη και αν υπάρχει κουβέντα, μπορούμε και να πιέσουμε καταστάσεις, αλλά και να φέρουμε πράγματα τούμπα, ώστε να δώσουν, τι να σας πω, κάποια πιο λίγα εκατομμύρια για τους πολέμους και να δώσουν χρήματα για την υγεία, για την παιδεία, για τους μισθούς.
1: Άρα λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε λίγο, να πούμε ότι αύριο 26 Αυγούστου στο εργατικό κέντρο, τι ώρα, κυρία Νικολάου?
0: Στις 7 ώρα το απόγευμα, στο εργατικό κέντρο στο Βαθύ.
1: Πολύ ωραία, για να συζητήσετε εκεί για τις 4 Σεπτέμβρη μετά, για το Παλαϊκό Συλλαλητήριο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Νικολάου.
0: Εύχομαι
1: καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Καλή
1: είστε καλά. Αυτά λοιπόν από την κυρία Νικολάου, από την κυρία Νανά Νικολάου, με αφορμή το Παλαϊκό Συλλαλητήριο που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου, αλλά θα υπάρξει έτσι μια πρώτη κουβέντα, μια πρώτη συζήτηση, ενημέρωση κλπ. Από τους συλλόγους φορείς αύριο, Τετάρτη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο εργατικό κέντρο ΣΑΜΟΥ, με αφορμή λοιπόν αυτό το Παλαϊκό Συλλαλητήριο. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις τις σημερινές, διότι το πολιτιστικό μας ημερολόγιο είναι πάρα πολύ πλούσιο. Γενικότερα για όλη τη βδομάδα αυτή που διανύουμε, μέχρι και τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να πούμε λοιπόν σήμερα ότι στις 8.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου έχουμε τις μουσικές διαδρομές νέων. Συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα μουσικού σχολείου ΣΑΜΟΥ και η χοροδία νέων μουσικών ΣΑΜΟΥ. Στις 8.30 λοιπόν, σήμερα στην πλατεία Δημαρχείου με είσοδο ελεύθερη. Επίσης, έχουμε σήμερα και αύριο βέβαια, νομίζω και αύριο είναι η συγκεκριμένη παράσταση, ναι, 25 και 26 Αυγούστου, Προμηθέας Vies Homo, στο Αρχαίο Θέατρο ΣΑΜΟΥ, με ώρα έναρξης στις 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη, μια πάρα πολύ όμορφη θεατρική παράσταση. Σήμερα Τρίτη, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου, εδώ στις εργατικές κατοικίες προς τον Περιφερειακό, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Ευλόγηση Φανουρόπιτα στις 7 ώρα το απόγευμα, και αύριο Τετάρτη στο ίδιο εκκλησάκι, Όρθρος και Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας και Ευλόγηση των Φανουρόπιτων, από τον Μητροπολιτικό λοιπόν, από την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας. Αυτά λοιπόν. Έχουμε και νύχτες στο Άλσος των Κουμαραδέων, έχουμε και Σεργιάννη στην Πανσέλινο στο Καρλόβαση και τρεις βραδιές με πολλές όμορφες ταινίες εκεί στο Πλατανάκι στην Κέρβελη. Θα τα πούμε όμως αύριο και τις επόμενες ημέρες, και φυσικά έχουμε και την μεγάλη συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη στην κεντρική πλατεία εδώ στην πόλη της Σάμου, 29 Αυγούστου. Σας αποχαιρετούμε και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μας ακούτε και σε επανάληψη στις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, καθώς η κίνηση παραμένει αυξημένη. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τρίτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Store Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Δύο χιλιάδες

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.

0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
7: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάτια δρομάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
12: Πανουράκης.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
18: Και την παιδεία του, τον τόπο. Αυτό με έκανε να μην λέω πολλά. Στην πορεία τώρα, τι να πω, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, με ήθος και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σπουδαίο και είμαι πολύ χαρούμενος που το παλεύει σε δύσκολες συνθήκες και δύσκολες εποχές για να είσαι υπουργός εξωτερικών.
19: Όντως. Κάτσε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω καταρχάς να το πιάσουμε το θέμα από την Κάρπαθο.
18: Από την Κάρπαθο.
19: Από τα παιδικά χρόνια. Λοιπόν, να βάλουμε το Καλλινεσπέρα να φεντάδες με τον Νίκο Ξυλούρη από το μεγάλο μας τσίρκο.
18: Βεβαίως. Είναι πολύ ωραίο.

0: φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μανώλη Γεραπετρίτη, αγαπημένο ηθοποιό και αδερφό του Υπουργού Εξωτερικών. Για πες μου μια μαντινάδα για τον αδερφό σου τώρα, τον Γιώργο.
8: Θα πω μια για τον Γιώργο, γιατί τον αγαπώ πολύ.
7: Ναι.
8: Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος που είσαι αδερφός μου.
7: Που είμαι αδερφός σου. Για να πιάσεις.
8: Σε κάθε δύσκολη στιγμή, ναι, θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος
7: που είμαι αδερφός σου. Να σου πω, το έχεις με τις μαντινάδες.
8: Το έχω απλά τώρα, ήμουν λίγο απροετοίμαστος και...
7: Καλά, εντάξει, το έχεις όμως. Για πες μου λίγο, τα παιδικά χρόνια στην Κάρπαθο, εκεί θέλω να πάμε. Γεννιέσαι εκεί, επάνω στο χωριό, στους, πώς τους είπαμε...
8: Μενετές Καρπάθου, στις Μενετές.
7: Λοιπόν, στις Μενετές, λοιπόν, πάνω στο βουνό, πάτε σχολείο πού μετά? Σε τι ηλικία φύγατε από εκεί?
8: Καταρχάς, μέναμε στο Ψαροχώρι.
7: Ναι.
8: Γιατί ο μπαμπάς ήταν τελώνης στο Φινίκι.
7: Α, ναι, άρα
8: στο χωριό,
7: κάτω.
8: Λίγο πιο κάτω, ναι, προς τη θάλασσα.
7: Μάλιστα.
8: Ένα Ψαροχώρι φανταστικό. Ναι. Δηλαδή τώρα είναι ένας επίγειος παράδεισος. Το Φινίκι. Το σπίτι μου ήταν και το τελωνείο.
7: Μάλιστα.
8: Εκεί έμεινα μέχρι 5 χρονών.
7: Mm.
8: Είμαστε 3 αδέρφια, να σας πω.
7: Ναι.
8: Εγώ, ο Μινάς και ο Γιώργος.
7: Ο Μινάς με τι ασχολείται?
8: Ο Μινάς είναι καθηγητής μαθηματικών,
7: ναι,
8: ο οποίος είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
7: Μάλιστα.
8: Και ο Γιώργος, ξέρετε.
7: Και ο Γιώργος, ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, 3 αδέρφια, λοιπόν. Εσύ έφυγες από εκεί πότε, 5 χρονών?
8: Εγώ έφυγα από το Φινίκι. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, αλλά δεν φαίνομαι μεγαλύτερος. Να τα πούμε.
7: Να τα τονίσουμε. Από τον Γιώργο φαίνεσαι μικρότερος.
8: Ναι.
7: Δεν ξέρω πόσα χρόνια διαφορά έχετε.
8: Να το πω.
7: Ναι, πόσα.
8: Πες το. Είμαι 8,5 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά φαίνομαι 8,5 χρόνια μικρότερος.
7: Σαφώς.
8: Πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρος.
7: Ούτε συζήτηση. Στο επιβεβαιώνω αυτό 100%. Δεν ξέρω αν φταίει το Υπουργηλίκη, αλλά νομίζω και πριν το Υπουργηλίκη φαινόταν μικρότερος.
8: Εντάξει, ναι.
7: Μάλλον είναι του ηθοποιού η.
8: Του ηθοποιού η, η καλλιτεχνική μου φύση, ναι, η παιδικότητα.
7: Οι ηθοποιοί, αλήθεια είναι αυτό, έχουν, ναι, μια παιδικότητα,
8: ναι,
7: πάντα.
8: Υπάρχει, ναι, αυτή η παιδικότητα και αυτό το έξω καρδιά,
7: ναι,
8: αυτή η πληθωρικότητα, ο παρορμητισμός και ο αυθορμητισμός, που κανονικά για την εποχή μας πρέπει λίγο να το μαζέψουμε.
7: Όχι, δεν,
8: αλλά
7: χρειάζεται,
8: δεν πειράζει.
7: Το
8: ας το αφήσουμε, δεν είναι μερικοί ρομαντικοί επαναστάτες.
7: Άρα εσύ φεύγεις 5 χρονών από εκεί, ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο Γιώργος.
8: Όχι.
7: Και ο δεύτερος...
8: Γεννήθηκε ο Μινάς,
7: ναι,
8: ο οποίος είναι 3 χρόνια, ναι, μικρότερος.
7: Ναι.
8: Γεννήθηκε ο Μινάς. Πάμε στην πρωτεύουσα, νοικιάζουμε σπίτι, λέγονται Πηγάδια, στα Πηγάδια Καρπάθου, και μένουμε εκεί, στο λιμάνι μπροστά.
7: Μέχρι ποια ηλικία?
8: Το τελωνείο.
7: Ναι.
8: Ήταν εκεί ένα τελωνείο, ένα πολύ γραφικό που είναι ακόμα τελωνείο. Και ο μπαμπάς μου ήταν ο τελώνης του. Δεν είχε άλλο τελώνη.
7: Μάλιστα.
8: Τότε αρχικά.
7: Και μένετε μέχρι ποια ηλικία εκεί?
8: Εκεί μένουμε, όταν πήγα εγώ 10-11 χρονών, ο μπαμπάς μου πήρε μετάθεση στο τελωνείο Αθηνών Πειραιώς, στο 5ο τελωνείο.
7: Άρα έτσι βρέθηκε στον Πειραιά εσύ.
8: Ναι, ναι, πήρε μετάθεση, ναι, είχε γεννηθεί και ο Γιώργος, τα 3 παιδιά, και ο μπαμπάς πήρε μετάθεση και ήρθαμε πάνω. Εν τω μεταξύ, η μαμά δεν δούλευε, ήταν οικοκυρά για να μεγαλώσει τα 3 αγόρια, με πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί και εκείνη ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, νομίζω και από εκεί που έχω πάρει. Και ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε στον οποίο αγόρασε ο μπαμπάς ένα διαμέρισμα της οικονομίας του, είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο δηλαδή. Αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Τερψιθέα του Πειραιά, μέναμε εκεί και ο μπαμπάς πήγαινε στη δουλειά του και εμείς πηγαίναμε σχολείο.
7: Μάλιστα.
8: Εγώ πήγαινα στο 38ο Δημοτικό Σχολείο και ο Μινάς και ο Γιώργος πηγαίνανε στην Ιωνίδιο.
7: Πώς έγινες ηθοποιός τώρα, για πες μου.
8: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
7: Δηλαδή.
8: Μάλλον είμαι συλλέκτης εμπειριών.
7: Δηλαδή, για πες.
8: Δηλαδή. Εγώ σπούδασα καταρχάς.
7: Ναι.
8: Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
7: Μάλιστα.
8: Τελείωσα.
7: Ναι.
8: Τη σχολή μου, τη νομική. Και μετά, επειδή εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και κάτι δεν με κάλυπτε, μ' άρεσε να μιλάω όπως μιλάμε τώρα οι δυο μας, με πολύ αγάπη. Ήθελα αγάπη. Και πήγα στο. Έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο τρίτο έτος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, το τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
7: Αχ, κουναδείς.
8: Μάλιστα.
7: Ναι.
8: Συγχρόνως με το στρατό.
7: Από ειδικό ενδιαφέρον, δηλαδή, για να πας εκεί, ψυχολογία.
8: Ναι, από ειδικό ενδιαφέρον για να δω τι γίνεται με αυτό το χώρο. Και είχα και ένα κρυφό όνειρο πριν την υποκριτική, ήταν αυτό το όνειρό μου, γιατί μεσολάβησε και ένα άλλο όνειρο που θα σας το πω.
7: Ναι.
8: Πήγα εκεί στην
7: στα
8: τι έλεγα τώρα, στα Γιάννηνα, ναι. Πήγα στα Γιάννηνα γιατί ήθελα να γίνω καθηγητής, να διδάσκω στα παιδιά, να μεταλαμπαδεύω τις γνώσεις αυτό που αυτό, για τα παιδιά, να βρίσκομαι ένα παιδί θα ήταν με τα παιδιά.
7: Και ταυτόχρονα πήγες και στρατό τότε.
8: Και ταυτόχρονα πήγα στο στρατολογικό γραφείο Ρόδου και στην ΚΟ και στην Ρόδο, υπηρέτησα εκεί περίπου 2 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με το στρατό έπαιρνα άδειες και έδινα μαθήματα. Δεν παρακολουθούσα.
7: Ναι.
8: Τελείωσα όμως εκεί.
7: Ναι.
8: Τη φιλοσοφική. Με άριστα, μάλιστα, παρακαλώ.
7: Μπράβο.
8: Ναι. Και όταν τελείωσα εκεί τη φιλοσοφική, για να μπορώ να διδάξω.
7: Να διδάξεις,
8: να διδάξω. Πάλι ήμουν ανήσυχος. Πάλι ήμουν ανήσυχος. Τι θα κάνω, πώς. Τι δρόμο θα βρω. Δηλαδή ένιωθα ότι θα κάνω κάτι που με καλύπτει. Δεν θα κάνω κάτι που δεν το αγαπάω. Γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να κάνουμε κάτι που δεν το αγαπάμε.
7: Γεγονός.
8: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή να η δουλειά σου να τη συνδυάζεις με το επάγγελμά σου.
7: Να σε ταλαιπωρεί και να σε φθείρει ψυχικά. Δεν υπάρχει χειρότερο, ναι.
8: Έτσι ακριβώς. Και διορίστηκα. Διορίστηκα καθηγητής. Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, ΚΙΠ λέγεται, στον Πειραιά, στην Πειραιώς, και δίδασκα 3 μαθήματα, τα θυμάμαι, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δημόσιες σχέσεις και δίκαιο, ναυτικό δίκαιο.
7: Μάλιστα.
8: Ένα δίκαιο,
7: ναι.
8: Τέλος πάντων, που ήταν εκεί. Και ήμουνα με τα παιδιά, περνούσα πολύ ωραία. Εκεί βέβαια είχα ένα ατύχημα. Γιατί καθώς εγώ ήμουν παιδί, πήρα τα παιδιά και παίζαμε μπάλα.
7: Ναι.
8: Καθηγητής με τα παιδιά.
7: Ναι.
8: Με μια ομάδα που παίζαμε τότε, τον Αργοναύτη στον Πειραιά. Και εκεί έσπασα το πόδι μου και λίγο ταλαιπωρήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Το ξεπερνώ. Να σας πω επίσης ότι το μεγάλη μου αγάπη μετά από αυτό ήταν το ποδόσφαιρο. Ήμουν ποδοσφαιριστής και στην Κάρποδο και στην Αθήνα.
7: Τι θέση έπαιζες?
8: Στην ομάδα Πορφύρα, center for και επιθετικό half. Ήμουν πρώτο σκόρερ.
7: Τι λες τώρα?
8: Βεβαίως.
7: Ο Μέση.
8: Όχι ο Μέση. Όχι ο Μέση. Καλά, μίλα.
7: Ο Ρονάλντο.
8: Η Ιεροσιλία. Η Ιεροσιλία. Ήμουν όμως με πάθος, με αγάπη και να σας πω και το φοβερό, το οποίο φαίνεται απίστευτο που θα σας το πω τώρα. Στην ομάδα που έπαιζα στον Πειραιά είχαμε αλφα αριστεχνική κατηγορία, είμαστε Πορφύρας λεγότανε, με έπαιζα με πολύ καλά και συμπαίκτης μου και ο Μένιος, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο, ναι. Ήταν να πάρω μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Με ζήτησε η προοδευτική, ο Ιωνικός και ο Ατρόμητος Πειραιός, ο οποίος τότε ήταν στη Β' Εθνική. Αλλά δυστυχώς ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός. όταν ήμουν εγώ 20 χρονών. Και με έφερνε πίσω. Δεν ήθελε, με απέτρεπε να.
7: Δεν ήθελα να παίξει με το ποδόσφαιρο.
8: Δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο. Τότε σε αυτές τις ηλικίες που ο μπαμπάς μου ήταν παλαιόναρχων. Ναι. Ένας άγγελος, αλλά παλαιόναρχων.
7: Ναι, θεωρούσε το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Ήταν και άλλη εποχή τότε.
8: Και η μαμά
7: ναι.
8: μου έκρυβε τα ρούχα για να... ναι. γιατί δεν μου μπορούσε να μου χαλάσει χατήρι. Κρυφά ναι. και πήγαινα στην προπόνηση.
7: Κάτσε, ρε παιδί μου, δύο λεπτά. Μέχρι τώρα μου έχει πει πολιτικό νομική.
8: Φιλοσοφική
7: Ιωαννίνων, ποδόσφαιρο. Το θέατρο πού μπήκε?
8: Το θέατρο αργότερα.
7: Πώς μπήκε?
8: Το θέατρο αργότερα.
7: Πώς προέκυψε?
8: Προέκυψε.
0: Όταν... 2000 FM. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Απ' τη ζωή μου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Την ηθοποιία, θέατρο.
7: Ναι.
8: Στο σχολείο, ας πούμε, έκανα στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Έκανα, θυμάμαι, θεατρικές παραστάσεις.
7: Μάλιστα.
8: Και είχα.
7: Το είχε στο μικρόβιο, ας πούμε.
8: Το είχα το μικρόβιο και στο βάθος του μυαλού μου κάτι μου άρεσε. Κάτι, αλλά δεν το σκεφτόμουν γιατί προηγεί το άλλο πράγμα. Πάντα προηγεί το κάτι άλλο αυτού. Ναι. Ή ποδόσφαιρο ή σχολές.
7: Και πότε ήρθε η ώρα?
8: Ήρθε όταν τελειώσε το ποδόσφαιρο, τελείωσα το σχολείο που ήμουν εκεί καθηγητής.
7: Στο 32 λοιπόν.
8: 33-34.
7: Ναι.
8: 35.
7: Εντάξει, το ανεβάζουμε. Ναι.
8: Ήρθε η ώρα. Πήγα στη σχολή, παρακολούθησα σεμινάρια, έκανα επιμορφωτικούς κύκλους σεμιναρίων δύο φορές εδώ στην Ελλάδα και πήγα και στο εξωτερικό και εκεί ξεκίνησα δειλά-δειλά.
7: Κοίτα, να κάνω λοιπόν, ένας ηθοποιός ο οποίος έγινε αργά ηθοποιός.
8: Πολύ αργά.
7: Πολύ αργά.
8: Στα 40.
7: Στα 40.
8: Στα 40.
7: Μπράβο.
8: Άρα ποτέ δεν είναι αργά.
7: Ποτέ δεν είναι αργά, αυτό ξαναπέστω. Σίγουρα ποτέ δεν είναι αργά και αυτό να το ξέρετε όλοι στη ζωή σας, ποτέ δεν είναι αργά.
8: Τι ωραία.
7: Αρκεί να είσαστε, να νιώθετε νέοι και να νιώθετε ότι έχετε όνειρα. Και φυσικά μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Λοιπόν, περίμενε. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ταιριάζει τέλεια εδώ ο ηθοποιός.
8: Βέβαια.
7: Ο ηθοποιός λοιπόν, Δημήτρης Χόρν από την Οδό Ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

όσα θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πες θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιαστό.

0: ως την ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
1: Μανώλης Γεραπετρίτης, ηθοποιός αξιαγάπητος άνθρωπος όπως ακούτε, έτσι έξω καρδιά και νομίζω μιλάει με πολύ ειλικρίνεια. Έγινες λοιπόν ηθοποιός στα 40, όπως είπες ποτέ δεν είναι αργά. Και πες μου τώρα εκεί τι έγινε τώρα, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο θέατρο, μπαίνεις σε μια ηλικία μεγάλη που αυτό αποκλείει κάποιους ρόλους εκ των πραγμάτων και σε πηγαίνει κατευθείαν στους υπόλοιπους ρόλους και επίσης δεν έχεις και γνωριμίες εκεί μέσα. Ένας άσχετος. Ουρανοκατέβατος.
2: Δεν ήξερα κανέναν.
1: Ουρανοκατέβατος. Υπήρχε ταινία τέτοια παλιά.
2: Ουρανοκατέβατος, ναι, ναι. Ουρανοκατέβατος ακριβώς. Τι να πω τώρα. Να πω ότι...
1: Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο.
2: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Στην αρχή έψαχνα κάποιο τρόπο, πάντα με ήθος και αξιοπρέπεια... Ναι. Χωρίς να θέλω να... γιατί χρειάζονται γνωριμίες, χρειάζονται διάφορα. Προσπάθησα με κάποιο τρόπο να μπω μέσα, δειλά-δειλά να κάνω casting, να είμαι μέσα στο... δηλαδή να βρω κάποιους ανθρώπους να με δούνε, αλλά με πολύ λεπτότητα.
1: Εν τω μεταξύ τα προστοζήντα έφεραζες από την άλλη σου δουλειά, από τη δουλειά του δασκάλου, ας πούμε.
2: Όχι. Έχουμε και ένα μαγαζί.
1: Α, εντάξει.
2: Έχουμε ένα μαγαζί στον Πειραιά.
1: Εντάξει, οπότε από εκεί.
2: Με είδη δώρων της Disney, το Monte Carlo.
1: Εντάξει, τέλεια, μια χαρά λοιπόν. Εντάξει. Οπότε από εκεί μπορούσες να βιοπορίζεσαι.
2: Ναι, δεν το έκανα για τα χρήματα.
1: Όχι, εντάξει, έχει σημασία και αυτό. Ότι είχες έναν τρόπο να βιοπορίζεσαι, όπως μπορούσες να το ψάχνεις.
2: Εάν δεν είχα, δεν θα μπορούσα να το κάνω.
1: Λοιπόν, και για πες μου, ψάχνοντας.
2: Ψάχνοντας λοιπόν, άστειλε και έστειλε βιογραφικά στην αρχή. Προσπάθησα να βρω κάποιους ανθρώπους του χώρου να με δουν. Άρχισα και έπαιζα στις παραστάσεις, μπήκα σε κάποιες ομάδες θεατρικές και κατάφερα λίγο να με δουν κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Εν τω μεταξύ είχα ένα προτέρημα, πλεονέκτημα. Είχα πολύ αγάπη για αυτό που έκανα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Ταλέντο είναι το μεράκι και το πάθος με ό,τι καταπιάνεσαι. Δηλαδή εγώ το έκανα με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη, όπως και τις άλλες μου δραστηριότητες, το ποδόσφαιρο. Το έκανα με πάρα πολύ πάθος. Φαινότανε στον άλλο αυτό το ζώο. Το ζώο. Ζούσα το κάθε ρόλο.
1: Ναι.
2: Δεν έπαιζα.
1: Ναι.
2: Ζούσα το ρόλο. Ήμουν ο ρόλος. Δηλαδή ταυτιζόμουν τόσο πολύ που επειδή πέρναγα καλά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, να περνάμε καλά σε ό,τι κάνουμε.
1: Να σου πω, ο ρόλος όμως που σε έκανε γνωστό στον κόσμο τον πολύ είναι ο ρόλος σου στις Μέλισσες.
2: Ναι, στις Άγριες Μέλισσες.
1: Στις Άγριες Μέλισσες, στην τηλεόραση. Οι Άγριες Μέλισσες έτσι κι αλλιώς ήταν ένα σύριαλ που νομίζω εγώ, επειδή ήρθε και έπεσε μέσα στην πανδημία.
2: Ναι.
1: Ήταν πλέον, πώς να σου πω. Δηλαδή, ο καθένας το βράδυ είχε να δει και τις Άγριες Μέλισσες. Μεταξύ όλων των άλλων που θα έκανε, όντας όλη μέρα σπίτι του.
2: Ναι.
1: Άρα ήταν πολύ ευεργετικό για εσάς, γιατί εκεί ήσασταν όλος ο κόσμος. Ήμουν ευγνώμων
2: προς αυτούς που με επέλεξαν για να πάω εκεί.
1: Ναι,
2: βέβαια. Γιατί είχα κάνει και πριν κι άλλα, αλλά αυτά. Εντάξει,
1: είχαν περάσει πιο απαρατήρητα, ας πούμε. Εκεί σε γνώρισε πιο όλος ο κόσμος.
2: Εκεί έκανα το δικαστή.
1: Το δικαστή, αυτό έλεγα πριν, ότι εντάξει, έχουμε ένα θέμα εδώ. Πιστεύω ότι τώρα θα βρεις το δρόμο σου, το σωστό.
2: Ευχαριστώ.
1: Που παίζεις πιο πολύ τον εαυτό σου.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν σε κόβω για δικαστή καθόλου στη ζωή.
2: Ήμουν ο δικαστής ο απρόσιτος, ο πολύ δύσκολος δικαστής.
1: Θα μπορούσες να είσαι δικαστής στη ζωή σου, εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι. Και εγώ
2: δεν θα μπορούσα.
1: Για να καταδικάσεις θα ήταν δύσκολο.
2: Μπορούσα, γιατί θα λειτουργούσα με συνέστημα.
1: Για να
2: και τότε πρέπει να λειτουργείς με συνέστημα.
1: Ναι, σωστά. Μπορεί και να καταδικάσεις από συνέστημα,
2: ναι,
1: βέβαια, καμιά φορά.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό.
1: Να σου πω, μια και το λες αυτό, μου έχει φέρει ένα βιβλίο εδώ.
2: Βεβαίως.
1: Με τα μάτια της καρδιάς.
2: Ναι.
1: Το οποίο μάλιστα βλέπω κάνει πέμπτη έκδοση.
2: Πέμπτη έκδοση.
1: Τι είναι αυτό το βιβλίο, για πες μου.
2: Αυτό δικό είναι
1: σου.
2: Δικό μου, το έχω γράψει εγώ.
1: Ναι.
2: Είναι απόσπασμα ψυχής.
1: Το βιβλίο. Ναι.
2: Είναι οι σκέψεις οι δικές μου για την αγάπη, τη φιλία, την ευτυχία, όλα τα συναισθήματα, τη μάνα, τα πάντα. Τι πιστεύω εγώ, και τεκμηριώνω τις σκέψεις μου με τι, έχουν, τι έχει πει ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Σέξπιρ.
1: Μάλιστα.
2: Από φθέγματα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Γράφω και κάποιες μαντινάδες μέσα.
1: Ναι, αλλά
2: πιο,
1: μόνο.
2: Πιο πολύ είναι, ναι. Πιο πολύ είναι, είναι η σκέψη μου να μπορέσω να δώσω αυτό που νιώθω.
1: Ναι.
2: Να δώσω τον εαυτό μου σε αυτό το βιβλίο. Και επειδή μέσω εμού βρίσκουν κι άλλοι τον εαυτό τους. Είναι πολύ συγκινητικό. Τα έσοδα τα δίνω για κάποιο σκοπό φιλανθρωπικό. Στους ναι. φίλους το χαρίζω.
1: Μάλιστα.
2: Και αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτό. Είναι η πέμπτη έκδοση αυτή.
1: Ναι.
2: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έτσι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι κάτι.
1: Είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης.
2: Ναι, αυτοβελτίωσης.
1: Διότι λες εδώ 10 εντολές για καλύτερες ανθρώπινες
2: ναι,
1: σχέσεις.
2: Αυτοβελτίωσης.
1: Ναι. Μίλα στους ανθρώπους.
2: Ναι,
1: να, είδες,
2: τυχαία ήρθες, σελίδα.
1: Ήρθες στην εκπομπή, μίλησέ μου. Εγώ τώρα τυχαία.
2: Μίλησέ μου. Είδες όμως τώρα.
1: Σελίδα
2: ο θεατής όμως, ο ακροατής θα νομίζει όταν.
1: Όχι, ναι. Στο λόγο της τιμής μου. Ο κόσμος θα μην ξέρει.
2: Μα εγώ το είδα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο λες, όσο μια χαρούμενη λέξη ή ένα χαιρέτισμα. Η σιωπή μπορεί να χαρακτηριστεί αλαζονία. Είναι η σιωπή, μια και το λες αυτό, μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους αλαζονία. Μήπως όμως για κάποιους η σιωπή είναι και μια άμυνα, επειδή ακριβώς το να πούν κάτι μπορεί να έχει κόστος ή να είναι δύσκολο για αυτούς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μήπως πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και τη σιωπή των ανθρώπων ορισμένες φορές.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τη σιωπή, επειδή εγώ δεν σιωπώ. Θα είχα πολύ περισσότερα ευεργετήματα στον εαυτό μου αν σιωπούσα. Δηλαδή θα είχα καλή άβρα προς τους υπόλοιπους, τους έξωθεν ανθρώπους. Δεν σιωπώ και η σιωπή πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική. Είναι καλό πράγμα η σιωπή, αλλά να ξέρεις πότε θα σιωπάς.
1: Δεν σιωπάς, αλλά είσαι και τύπος που θέλει, ας πούμε, να έχει την τελευταία λέξη ή όχι.
2: Δεν όχι, το ξέρω αυτό, ερωτικά. Νομίζω όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Και όσον αφορά το βιβλίο, όποια σελίδα και να γυρίσεις, αν μου επιτρέπεις, όποια σελίδα και να γυρίσεις, ας πούμε, να βρεις κάτι, θα βρεις κάτι που σε. Δηλαδή, να. Δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
1: Ναι.
2: Όλοι με κοιτάζουν παράξενα.
1: Για πες μου τώρα.
2: Ξεγυμνώνω το είναι μου. Είμαι
1: ναι.
2: πάντα εγώ. Τσαλακώνομαι όταν πρέπει. Ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται. Ακούω τις γνώμες όλων. Ακόμη και των μικρών παιδιών. Από όλους έχουμε να πάρουμε κάτι. Λέω καλημέρα με χαμόγελο. Είμαι η εξαίρεση ή ο κανόνας. Ό,τι και να είμαι, είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος άλλος. Λέμε τώρα. Αν γυρίσεις άλλη σελίδα, θα βρεις κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έγραψα πάλι για μένα, για χόμπι. Όλα τα κάνω για.
1: Νιώθεις ότι ζεις σε μια λάθος εποχή, γιατί
2: ναι.
1: λες εδώ, δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
2: Ναι.
1: Έχεις πρόβλημα με την εποχή μας.
2: Έχω λίγο πρόβλημα.
1: Υπό ποια έννοια.
2: Δεν με δέχονται όπως είμαι πολύ. Εσύ με έχεις δεχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και συγκινούμε. Αλλά δεν με δέχονται όλοι όπως είμαι. Αυτό το παιδί φαίνεται. Σε κάποιους φαίνεται δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, δεν θα αλλάξεις ποτέ, για σοβαρέψου λίγο. Είναι πιο αν σοβαρευτούμε, καταστραφήκαμε.
1: Άλλο η σοβαρότητα και άλλο η σοβαροφάνεια.
2: Ναι.
1: Νομίζω κάποιοι την μπλέκουν.
2: Ναι, την μπλέκουν.
1: Μπορεί να
2: την
1: είναι σοβαρότατος ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός, χαρούμενος και
2: χωρίς να θέλω
1: ευχάριστος.
2: Να το πω έτσι. Να,
1: εγώ μια χαρά σοβαρό σε βρίσκω.
2: Εγώ για τον εαυτό μου. Να σας πω ότι είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Απλό αυτό δεν μου φαίνεται ότι είμαι σοβαρός. Δεν μου φαίνεται. Ο άλλος το παίρνει.
1: Άρα
2: το
1: δεν, ίδιο, είσαι, ναι. δεν είσαι σοβαροφανής.
2: Δεν
1: αυτό είναι καλό.
2: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Τουλάχιστον ως ηθοποιός μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα αυτό να μην θεωρείται και πρόβλημα. Ίσως αν ήσουν υπουργός εξωτερικών. Να είχες ένα ζήτημα.
2: Δηλαδή,
1: αν ο αδερφός σου είχε την δική σου, ας πούμε. Προσωπικότητα και τη δική σου, το δικό σου τρόπο έκφρασης, μπορεί να μην μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Τον έχει αυτό το τρόπο.
1: Ναι, αλλά τον έχει κατηδίαν.
2: Κατηδίαν. Όταν βγεις έξω με τον Γιώργο, νομίζω ότι θα περάσει τόσο ωραία που θα λες αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών. Είχαμε βρεθεί το Σάββατο και βγήκαμε έξω και λες, ας πούμε, είναι ο υπουργός εξωτερικών. Ήταν μέσα στη καλή χαρά. Σαν ένα μικρό παιδί που περνούσε ωραία, ακούγε τραγούδια.
1: Δεν μου λες. Κάτσε.
2: Τραγουδούσε ο Τριανταφυλλίδης όμως.
1: Α, ο Κώστας.
2: Ο οποίος του άρεσε πολύ του Γιώργου. Οπότε.
1: Από τους πολύ αγαπημένους μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το όνειρο απατηλό.
2: Βεβαίως.
1: Σταμάτης Κόκοτας.
2: Τι ωραίο.
1: Και μετά γυρίζουμε. Θέλω να πεις και κάποια άλλα πράγματα έτσι προσωπικά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι πολύ προσωπικά, αλλά ασχολίες σου θέλω να μάθω. Ασχολίες.
2: Έχω κι άλλες.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, Μανώλης Γεραπετρίτης, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή είσαι ένας απρόοπτος τύπος μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάς, γιατί κουβαλάς και μεγάλη τρέλα.
4: Εννοείται. Αυτό είναι κυρίως τρέλα.
3: Κυρίως τρέλα κουβαλάς.
4: Μόνο τρέλα.
3: Τα καλοκαίρια σου, ας πούμε, πώς θα περνάς, τι κάνεις, ψαρεύεις, μαγειρεύεις?
4: Έχω άλλο ένα χόμπι, ναι, το οποίο θα μπορούσε να είναι και επάγγελμα. Ναι. Ψαρεύω.
3: Το φαντάστηκα, λοιπόν, το πιστεύεις. Δεν ήξερα τίποτα, σας
4: ψαρεύω,
3: το λέω.
4: Ψαρεύω,
3: ναι.
4: Αλλά πώς ψαρεύω?
3: Πώς?
4: Ψαρεύω με τόσο πάθος, με τόσο αυτό, με τόσες ώρες. Έκανα ψαρετούφεκο.
3: Ναι. Και βρωτούσα... Πρόσεχε τους λαγοκέφαλους τώρα.
4: Τώρα θέλει μεγάλη προσοχή.
3: Ναι.
4: Έχω συναντήσει πολλούς.
3: Αλήθεια.
4: Δεν είμαι και ο καλύτερος ψαρετούφεκας, ναι, αλλά ψάρευα όταν μπορούσα, γιατί τώρα είναι πιο δύσκολο όσο μεγαλώνουμε. Ναι. 7 ώρες την ημέρα. Έκανα διαδρομές 5 χιλιόμετρων. Έφευγα στην Κάρπαθο από το ένα μέρος,
3: ναι,
4: και έκανα διαδρομή περίπου 4-5 χιλιόμετρα, δηλαδή 7 ώρες.
3: Τι λες τώρα?
4: Ναι.
3: Α, δεν είμαστε.
4: Είναι
3: καλά.
4: Φοβερό αυτό που σου λέω, το ξέρουν όλοι,
3: ναι,
4: αλλά είμαι τυχερός που επιβίωσα, γιατί δεν είναι και εύκολο.
3: Όχι,
4: αλλά
3: βέβαια,
4: είχα τόσο αγάπη. Έβλεπα το βυθό, επειδή έχω πολύ φαντασία σαν, ναι, καλλιτέχνης.
3: Ναι.
4: Ο βυθός είναι μαγικός.
3: Ναι.
4: Και ένιωθα, έκανα εικόνες, το βυθό, πώς ήταν κάτω. Αλλά εντάξει, με τα ψάρια, ναι, υπήρχαν ψάρια τότε.
3: Ναι.
4: Πολλά ψάρια υπήρχαν, ναι, την εποχή του μπαμπά μου, δε,
3: ναι,
4: υπήρχαν πάρα πολλά ψάρια.
3: Ναι.
4: Τώρα δεν έχει ψάρια πια.
3: Ναι.
4: Η Κάρπαθος δεν έχει ψάρια όπως είχε παλιά. Τότε υπήρχαν και ψάρια και χταπόδια και ψάρευα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα με τόσο τέτοιο πάθος και τόσο αγάπη που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν δεν πήγαινα 6 ώρες την ημέρα, κάτι μου έλειπε.
3: Ψαράς, λοιπόν. Ψαροτουφεκάς.
4: Ψαροτουφεκάς
3: γενναίος. Και είμαστε
4: γενναίος.
3: 7ωρο, Παναγία μου.
4: 7ωρο.
3: Το σκέφτομαι με φετρεμένο.
4: Το ρεκόρ μου είναι μέσα, ναι, στη θάλασσα, γιατί με περίμενε ένας, ναι, θείος μου που τον έχασα τώρα.
3: Mm.
4: Να περιμένει απ' έξω και άργησα να γυρίζω. 7 ώρες και 55 λεπτά. Γιατί 54 είχα ρολόι και έβλεπα πόση ώρα έκανα.
3: Και δεν πήρε ο θείος σου?
4: Ο θείος μου πήρε, ανησύχησε.
3: Το λιμενικό.
4: Δεν πήρε, γιατί ήξερε τι είμαι. Είχα βρει κάτι και πάλευα εκεί να το βγάλω. Μ' άρεσε το ψάρεμα, ακόμα μ' αρέσει, αλλά τώρα μεγαλώσαμε.
3: Για
4: και...
3: λίγο συγκρατήσου, γιατί είναι και λαγοκέφαλοι και παραμονεύουν.
4: Και ο μπαμπάς μου επίσης ήταν ψαροτουφεκάς.
3: Και ο μπαμπάς σου,
4: Ο μπαμπάς. Εγώ ακολουθώ τον πατέρα μου.
3: Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες, παίζεις πολλά πράγματα τώρα καινούργια. Το ένα είναι το σύριαλ αυτό, ναι, που θα κάνετε με το του Μένιου Σακελαρόπουλου για το Μέγκα. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχεις σε αυτό που κάνει η Μιμή Ντενίση.
4: Βεβαίως.
3: Για τον Έλγιν.
4: Ναι.
3: Για πες μου λίγο.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος και, ναι, περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Είναι το αριστούργημα της Μιμής Ντενίση, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Το οποίο έγινε με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πιστεύω. Πιστεύω εγώ το πιστεύω, γιατί δεν ξέρω το τι θα γίνει. Θα είναι η αφορμή να γίνει η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
3: Είναι τόσο...
4: Τόσο. Τους λέει, κάνατε κλοπή μέσα στο ντοκιμαντέρ. Είναι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ σαν ταινία. Και λέει μέσα, ένα από ένα βιβλίο που βρήκε η Μιμή στη Νέα Υόρκη με τις επιστολές της γυναίκας του Έλγιν,
3: ναι,
4: προς τον Έλγιν,
3: ναι,
4: φέρε αυτό για το κήπο, φέρε το μνημείο αυτό για το μπαλκόνι, πάρε αυτό για να το στολίσουμε. Κάτι φοβερό.
3: Η Μιμή κάνει τη γυναίκα του Έλγιν.
4: Η Μιμή είναι η αφηγήτρια. Η Μιμή είναι η αφηγήτρια,
3: ναι,
4: αλλά τα κάνει όλα.
3: Μάλιστα.
4: Είναι μαζί με τον Νίκο το Σταμπολίδη, το διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης,
3: ναι,
4: και μάλιστα έγινε η πρώτη προβολή με λίγο κόσμο και παρόν παραδείγματος του Προέδρου της Δημοκρατίας,
3: ναι,
4: στο μουσείο,
3: ναι,
4: το, και πάθανε πλάκα ο κόσμος γιατί είδανε τι μπορεί να κάνει η Μιμή. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα παίζεται σε όλα τα αεροπλάνα της Αιτζίαν, στην οθόνη.
3: Μπράβο.
4: Οπότε οι ξένοι θα βλέπουν και την κλοπή.
3: Τι διάρκεια έχει αυτό?
4: Είναι περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.
3: Και εσύ κάνεις τι?
4: Εγώ κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο. Κάνω τον Βοεβόδα, το Τούρκο διοικητή,
3: ναι,
4: της Αθήνας,
3: ναι,
4: τότε, που έδινε τα φυρμάνια και υπέγραφε σας δίνω την άδεια να πάρετε αυτό το μνημείο, αυτό το άγαλμα, αυτό το, αυτό, και το άγαλμα. Η Μιμή νομίζω ότι έχει κάνει κάτι εδώ το οποίο θα γράψει ιστορία.
3: Μπράβο.
4: Επειδή το έχω δει από μέσα πως το έχει κάνει.
3: Μπράβο.
4: Θα γράψει ιστορία.
3: Μπράβο.
4: Έχει και τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις έχει τώρα η Μιμή.
3: Να σου πω, έκανες και ήσουν στο μεγάλο μας τσίρκο φέτος.
4: Ναι.
3: Πολύ ωραία παράσταση. Ήρθα και την είδα. Καταπληκτική παράσταση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
4: Πολύ.
3: Εντυπωσιάστηκα. Γιατί είναι δύσκολο ένα έργο που γράφτηκε τότε να παραμείνει, επιχούντας ουσιαστικά, να παραμένει τόσο επίκαιρο σήμερα και να μπορείς να του δώσεις τη διάστασή του τη σημερινή. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Θα τη συνεχίσετε αυτή ή όχι?
4: Υπήρχε σκέψη να παίξουμε 15 παραστάσεις τον Οκτώβριο.
3: Ναι.
4: Αλλά όσο περνάει ο καιρός, λόγω τεχνικών δυσκολιών, μάλλον δεν θα γίνει και είμαστε πολύ στενοχωρημένοι,
3: ναι,
4: γι' αυτό.
3: Ήταν, και
4: ήταν μια παράσταση τρομερή.
3: Παράσταση
4: τρομερή.
3: Και τρομερή,
4: τρομερή και τα, ναι, τραγούδια και όλα. Και ναι, ναι, ναι. Όλοι μας είχαμε γίνει μια γροθιά. Ναι. Και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με το τσίρκο. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είπε ο κύριος Εφρέμογλου που κάνουν την παραγωγή ότι θα βγει κάπου στη CD, στην Ερτένα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και επίσης, για να μην το ξεχάσω, το ντοκιμαντέρ θα παιχτεί στην Ερτένα.
3: Α,
4: ναι.
3: Με τον Έλγιν.
4: Στην Ερτένα του Έλγιν.
3: Πολύ ωραία.
4: Ναι. Ναι.
3: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Τι άλλα πράγματα κάνεις? Γιατί εδώ βλέπω πολλά.
4: Λοιπόν,
3: είσαι απλώς πολύ τραχανά.
4: Προσπαθώ.
3: Για πες.
4: Προσπαθώ να ασχολούμαι και προσπαθώ να κάνω κάτι που γεμίζει την ψυχή μου. Γιατί τα ωραιότερα τα πράγματα, Γιώργο μου, στη ζωή μας δεν τα θεωρούν τα μάτια μας, τα νιώθει η ψυχή μας.
3: Αλήθεια είναι.
4: Οπότε.
3: Αυτό.
4: Λοιπόν, τι γεμίζει την ψυχή μου? Ακόμα μια συνεργασία με τη Μιμή Πέμπτη, σε μια σειρά που πιστεύω και αυτή θα γράψει ιστορία. Μάδρε λέγεται, μάνα, ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
4: Βασίζεται στην θεατρική παράσταση και αποσμένη Θεσσαλονίκη της Μιμής. Και είναι, λέει, εκπληκτικό. Όσοι έχουν διαβάσει το σενάριο μου έχουν πει ότι είναι το κάτι άλλο. Θα είναι 24 ή 36 επεισόδια. Και θα παιχτεί αρχικά στην Ερτένα με προδιαγραφές να πάει στο Netflix.
3: Πολύ ωραία. Εύχομαι όλα καλά να πάνε. Να περάσεις ένα ωραίο καλοκαίρι.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Με πολύ ψαροντούφεκο και χωρίς λαγοκέφαλους και με ωραίες ψαριές και λίγο προσεκτικά.
4: Θέλει
3: λίγο
4: προσοχή.
3: Όχι 7 ώρα. Λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, τα καλύτερα σε όλες τις παραστάσεις και σε όλα αυτά που θα κάνεις. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
4: Με τιμήσατε πάρα πολύ. Πραγματικά νιώθω πολύ οικεία σαν το σπίτι μου. Είστε υπέροχοι. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε
3: καλά. Ευχαριστούμε, Μανώλη μου. Καλό απόγευμα.

0: Μειώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
7: Απ' τη ζωή μου είσαι από.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην Παραλιακή Λοφόρη.

0: ρώτησά μου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: 2000 FM.
10: Φορά ένα τέτοιο πράγμα, τον βλέπω σε λίγο.
11: Λοιπόν, τα παιδιά, τα παιδάκια όλη τη μέρα παίζουν κυρίως με την... παίζουν κυρίως μόνο τους είμαι ενήλικες και βλέπουν τους γονείς τους μόνο αργά το βράδυ.
10: Έχουν ποιους τα γονείς τους, γιατί βλέπει το βλέπουν
11: την,
10: τον πατέρα τους.
11: Καμπάευα και άλλος μπορεί να κάνει μια βιντεοκλήση, ξέρω εγώ. Έχουν δικά τους προσωπικά ποτήρια, τα παιδιά όπως και οι μεγάλοι συγκεκριμένοι, και πίνουν αποκλειστικά από αυτά, ενώ όλα τα γεύματά τους ετοιμάζονται από προσωπικό σεφ.
10: Καλά. Ευτυχώς που είναι μια δημοκρατική χώρα. Τι άλλο, τα ποτηράκια του είναι χρυσά, 24 καρατίων.
11: Δεν θα είναι.
10: Σαν του Τζοχατζόπουλου το παιδάκι.
11: Δεν θα είναι.
10: Που το είχαν πάει.
11: Αλλά φαντάζομαι τώρα να είσαι ο Χριστός να είναι, να φουρείσαι, να παίζει, να είσαι μόνο μέσα στο σπίτι, να πίνει από δικά σου ποτήρια, να βλέπει τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Αν και αν την πατέρα σου το βράδυ.
10: Καλά, τη μάνα σου τη βλέπει.
11: Ναι, και αν λέω τον πατέρα σου το βράδυ. Δηλαδή, άστα να πάνε στην ευχή τη Παναγία τα πράγματα.
10: Τα παιχνιδάκια του τι είναι.
11: Δεν ξέρω.
10: Αυτά ελεγχόμενα.
11: Σίγουρα. Μα είναι και για την ασφαλειά του. Δεν μπορεί να έρθει ένα παιχνίδι απ' έξω, άμα δεν περάσει από αυστηρό έλεγχο.
10: Τι να πω, ρε παιδιά. Είναι ζωή αυτή.
11: Μα είναι τόσο αγάπη τόσο που. Πάτε με του σκοτώσουν τα παιδιά, δεν καταλαβαίνει.
10: Να, σωστό και αυτό. Σαν τον Ερντογάν.
11: Ακριβώς.
10: Και την τσεμπεροφορούσα.
11: Ακριβώς.
10: Αχ, λοιπόν.
11: Αλλά ναι, με την Καμπάεβα είναι το παιδάκι αυτό. Τα παιδιάκια αυτά.
10: Δεν θυμάμαι.
11: Σκαμπάεβα.
10: Όταν χώρισε τη γυναίκα του.
11: Πω.
10: Τη μεγάλη αυτή κυρία για να πάρει την Καμπάεβα που βγήκε στον τύπο, την κρατούσε τη γυναίκα του από το χέρι και είπε: εμείς χωρίζουμε. Αυτή είχε κατεβασμένο το κεφάλι και δεν σηκώθηκε να πει ούτε μισή λέξη.
11: Τίποτα, άχνα,
10: δεν τη επέτρεπε.
11: Ναι.
10: Παιδιά, μιλάμε
11: τραγικό.
10: Για τελείως δημοκρατικές διαδικασίες. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι πότε έμεινε έγκυος.
11: Μα αυτή είναι, έχει όμως τις ελληνικές κόρες, την πρώτη γυναίκα του άραγε που χώρισε.
10: Ναι, και που είναι οι κόρες που είναι στο εξωτερικό, στο Παρίσι και αυτά.
11: Και σπουδάζουν
10: και
11: λοιπά.
10: Και δεν αναγνωρίζουν το όνομά τους και έχουν απαρνηθεί, ναι, τον πατέρα τους. Μιλάμε για τραγικές ιστορίες.
11: Ωραία πράγματα.
10: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, στον Πόρο ή σε κάποιο άλλο νησί.
11: Ωραία τα νησάκια μας.
10: Τα νησάκια είναι όλα πανέμορφα. Πραγματικά δηλαδή θα ήθελα να πηγαίνω κάθε καλοκαίρι όλο και σε διαφορετικό νησί ή να πηγαίνω να τα εναλλάσσουμε τα Σαββατοκύριακα. Αξίζει να κάνουμε, ναι, ένα πλάνο εξορμήσεων.
11: Αν μπορεί να πάει κανείς off season, δηλαδή όχι Αύγουστο, εκεί καλά, είναι ακόμα καλύτερα.
10: Ξεκινάμε από τώρα. Ξεκινάμε,
11: ναι,
10: από Ιούνιο.
11: Από τα κοντινά που είναι Σαββατοκύριακο, σαν τον Πόρο, σαν την Ήδρα.
10: Σαν την Αίγινα.
11: Σαν την Αίγινα, σαν τις Πέτσες.
10: Που ξεκίνησε. Θες και τα ακριβά εσύ.
11: Γιατί μου αρέσει.
10: Θες και τα ακριβά εσύ. Θες και τα βασιλικά εσύ.
11: Ωραίες οι σπετσούλες.
10: Οι σπετσούλες είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά είναι λίγο μικόνιαν ποσά.
11: Εντάξει, όχι, δεν έχουν φτάσει Μύκονο πάντως.
10: Λες.
11: Σε ακρίβεια, έτσι νομίζω, ναι, έτσι ξέρω.
10: Ναι. Λοιπόν, οι σπέτσες βέβαια δεν έχουν πολλά καταστήματα, αλλά έχουν κάποια Airbnb, αλήθεια είναι, και έχουν κάποια δωματιάκια. Που ίσως να βρεις καλύτερα η τιμή. Έχει πάρα πολύ ωραίο shopping, παιδιά, ρούχων οι σπέτσες. Και πολύ ωραίο φαγάκι και φρέσκο ψαράκι. Βέβαια είναι λίγο, επειδή είναι εφοπλιστό νήσι, δηλαδή έχει καπετανόσπιτα και παλιούς καπετάνιους και γνωστές οικογένειες. Το ψαράκι λίγο το πληρώνεις κάτι της παραπάνω.
11: Ναι,
10: αλλά υπάρχουν πολύ ωραία νησιά, ας πούμε η Αίγινα. Είναι ένα πολύ ωραίο νησί και στο Αποστόλη το κουτούκι. Εκεί που έπαιζε μπουζούκι, ο Απόστολος Γλίτσος απέκτησε το δικό του ξενοδοχείο.
11: Ναι, το είδα και φωτογραφίες που είναι πολύ συμπαθητικό.
10: Το οποίο ο γιος του Βουτσινά, ο Μάριος Βουτσινάς, όχι, ο Ανδρέας, ο Μάριος Βουτσινάς.
11: Ο Ανδρέας είναι ο παπάς, ε.
10: Ναι, ναι. Ο Μάριος Βουτσινάς έκανε το interior και είναι πάρα πολύ ωραίο και μου είπαν ότι είναι εξαιρετικό κατάλημα στο οποίο μπορείς να πας, να περάσεις όμορφα και να έχεις μια ξέχαστη εμπειρία. Πολλά γειτονικά νησάκια, ο Αργοσαρονικός, η Ήδρα ας πούμε, είναι υπέροχη.
11: Κούκλα, και είναι παιδιά κοντά, δεν σε τρώει το ταξίδι.
10: Να,
11: η αλήθεια εσύ έχεις
10: την εμπειρία των κυθυρών.
11: Εγώ έχω την εμπειρία, επειδή όταν είναι κοντά κάτι με ξεκουράζει και στη σκέψη μόνο ότι θα πεταχτώ.
10: Ναι.
11: Και ανανεώνεσαι ρε παιδί μου σε λίγο.
10: Βλέπω Σαββατοκύριακο που μένουμε σπίτι.
11: Α, δεν μπορείς Σαββατοκύριακο να πας μακριά, γιατί μέχρι να φτάσεις πρέπει να γυρίσεις.
10: Εκτός αν πας αεροπορικός.
11: Ούτε καν με τα μέτρη στιγμές που έχουν πάει, παιδιά, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Και επίσης δεν είναι αυτό, δεν έχουν τώρα τα νησιά πτήσεις που να βολεύουν.
10: Να. Για πες νησί που σ' αρέσει. Πού θα πήγαινες με χαρά.
11: Βολέγανδρο.
10: Ωραία.
11: Ήταν μια κούκλα. Είναι η πιο ωραία χώρα που έχω δει.
10: Όντως.
11: Θα πήγαινα.
10: Αλλά τι είναι, μια σκατουλίτσα.
11: Οι σκατουλίτσες μ' αρέσουν εμένα. Αλόνισος.
10: Και θάλασσα, Αλόνισο έχω πάει, όχι δεν έχω
11: μια
10: πάει.
11: Μια κούκλα, ένα μπιζού. Σίκινο. Κούκλα. Σέριφο δεν θυμάμαι αν έχω πάει.
10: Είναι πολύ ώρα όμως.
11: Ναι, σου λέω ότι πήγαινε αεροπορικός, λέμε τώρα. Θα πήγαινα σε μικρά νησιά.
10: Έχει αεροπορικό.
11: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αλλά θα πήγαινε.
10: Θα μπουνε βρε τα υδροπλάνα τώρα.
11: Καστελόριζο εύκολα πήγαινα. Δεν έχω πάει και ποτέ Καστελόριζο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
10: Στην άλλη άκρη του κόσμου.
11: Ναι,
10: τώρα,
11: σε αυτά τα μικρά. Αντίπαρο, θα ήθελα να πάω. Πες το αυτό απέναντι από τη Σαντορίνη, το μικρό.
10: Θηρασιά.
11: Θηρασιά θα ήθελα να πάω. Σε τέτοια θα ήθελα να πάω. Ναι. Στα μικρά.
10: Σε βλέπω με ακριβά γούστα.
11: Πάρα πολύ.
10: Il gusto perfetto.
11: Παξού θα ήθελα να πάω. Παξού είχα πάει με το σχολείο εκδρόμη. Δεν έχω ξαναπάει από τότε. Θέλω πάρα πολύ.
10: Καλά, τι σα περιμένει.
11: Ναι.
10: You are very welcome.
11: Σε τέτοια νησιά θα ήθελα να πάω. Και στα τα μεγάλα τα έχω πάει. Κεφαλονιά έχω πάει. Κερκυρά έχω πάει. Που είναι κούκλε, έτσι. Σύρο έχω πάει.
10: Πε μα μια εξαιρετική εμπειρία. Πες μας κανένα περίεργο που έζησε στο νησί.
11: Ήμουν πολύ ερωτευμένη και δεν θυμάμαι και πολλά από το νησί. Δεν είχα δει και πάρα πολλά.
10: Α, κατάλαβα. Σαν μια φίλη που λέει μόνο το ταβάνι έβλεπα.
11: Αυτό.
10: Της λέμε κούκλα μου, άμα ήταν να δεις μόνο το ταβάνι, τι πήγε στο νησί, ας έμενε στο σπίτι σου.
11: Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν καταπράσινο, καταπράσινο νησί, πανέμορφο νησί.
10: Πήγε στην Τασία και φαίνει στα κομμακαρονάδα.
11: Δεν είχα πάει στην Τασία, όχι. Εντάξει, Σύρο Αρχοντονήσι. Η Ζάκυνθο λίγο έτσι και έκανε οικογενειακά νησιά, δηλαδή με πολύ. Πολύ όμορφα, ναι, με μικρή οικογένεια και παιδάκι.
10: Κρήτα,
11: έπαιζε Κρήτη. Είχα πάει, την είχαμε γυρίσει στην Κρήτη. Ωραία ήτανε. Εντάξει, δεν έχω πεθάνει και όλα να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που τη θεοποιούν, είναι ωραίο νησί, αλλά εντάξει. Δεν τρελάθηκα. Δεν είδα κάτι που δεν έχω δει αλλού.
10: Πού, στην Κρήτη.
11: Ναι.
10: Με τόσο ωραίους μεζέδες, με τόσο ωραίες παραλίες.
11: Ναι.
10: Με τόσο ωραία παλικάρια, με κάτι μουστάκες να.
11: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παλικάρια εμένα, ναι.
10: Ναι.
11: Ωραία, πολύ.
10: Είναι μερικά παλικάρια που είναι Κρήτη. Μελανούρια. Yeah,
11: ωραία.
10: Είναι γνήσια αρσενικά.
11: Πολύ ωραία. Κρήτη, δεν είδα κάτι στην Κρήτη που δεν το έχω δει αλλού.
10: Όχι.
11: Δεν είδα κάτι που δεν το έχω δει αλλού.
10: Ναι.
11: Ωραίες παραλίες. Καταρχήν έχουμε παντού ωραίες παραλίες, ρε παιδιά. Παντού έχουμε ωραίες
10: παραλίες. Καλά, είναι διαφορετικού τύπου. Άλλες παραλίες. Ναι,
11: οι πιο ωραίες παραλίες είχε Αμοργός, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου.
10: Πώς δεν είπες τα Κύθυρα.
11: Όχι, οι Κυθυρά έχουν πολύ ωραίες. Θέλει Αμοργός ή γνωστικά. Η Μήλος, ας πούμε, το Σαρακίνικο. Αυτό το πράγμα δεν το έχει ξαναδεί.
10: Ναι, όντως.
11: Πολύ ωραίο. Αυτό, τελεία όμως.
10: Ναι. Στη Μήλο πας μόνο για την παραλία.
11: Ναι, ναι, απίθανη παραλία. Απίθανη παραλία αυτή. Αυτά. Αλλά μου αρέσουν τα τώρα, θα ήθελα πολύ να πάω σε μικρά. Που από το κύριο τα γυρνά και όλα στα μικρά.
10: Ναι. Στις Μαλδίβες, ας πούμε.
11: Όχι, μικρά είναι στην Ελλάδα.
10: Στα νησιά Φίτζι.
11: Παιδί μου, μικρά στην Ελλάδα.
10: Εσύ και Αναβίση.
11: Τα Μπεζουδάκια. Ναι. Σκόπελο έχω πάει που ήταν υπέροχα.
10: Όπου πήγα στην εκκλησία που παντρεύτηκε το Μάμα Μία, το οποίο είναι στο Γκρεμίδι, έτσι. Και καλά ανέβηκα. Εγώ που έχω υψοφοβία στο κατέβασμα. Πώς κατεβαίνεις. Λέω σε μία φίλη μου, πήγαινε μπροστά, θα σε πιάσω από τη μέση, θα κλείσω τα μάτια μου, λέει, θα φας τούμπα. Εν τω μεταξύ είσαι στο κενό. Παιδιά, η εκκλησία αυτή έχει σκαλοπάτια και είσαι στον Γκρεμίδι στο κενό. Καλά, νόμιζα ότι θα πεθάνω.
11: Ναι.
10: Πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία εκεί πάνω, πώς έκαναν γυρίσματα. Άντε να είσαι ηθοποιός, δηλαδή αυτή η Μέριλ Στριπ. Μπράβο τη.
11: Όρτα έχει κάνει θεάρα αυτή.
10: Ναι. Μπράβο τη.
11: Και Πάτουμο έχω πάει. Ωραία, πολύ ωραία και Πάτουμο. Πάτουμο είναι ωραία Πάσχα. Και κύριε, έχω πάει Πάσχα, δεν έχω πάει καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
10: Η κύρια είναι κούκλα. Ναι. Και η Πάτουμο είναι πολύ ωραία.
11: Πολύ ωραία και η Πάτουμο. Όχι Πάσχα, καλοκαίρι. Ναι, πολύ
10: αυτά
11: ωραία.
10: Είναι ακριβά νησιά όλα.
11: Είχα πάει όταν ήταν μπροστά για του Έλληνε, τώρα δεν είναι.
10: Ναι.
11: Ευτυχώ πολλά πάω να πάω και που θέλω.
10: Τώρα είναι, μένουμε Αθήνα.
11: Ναι. Και στην Μεταλούβα του Αιγαίου. Πε το, θα θέλω να πάω επίση που δεν έχω πάει.
10: Στην Αστυπάλαια.
11: Στην Αστυπάλαια, πάρα πολύ. Αλλά αυτά είναι ωραία, αυτά θα τα έκανα και για οικονομικούς λόγους αλλά και για τον κόσμο.
10: Τι
11: καλέ,
10: πόσες ώρες είναι η Αστυπάλαια.
11: Θα τα έκανα Ιούνιο.
10: Φεύγεις νέος και γυρίζεις γριά.
11: Ναι. Η Αστυπάλεια νομίζω έχει αεροδρόμιο.
10: Ναι, αεροδρόμιο έχει, αλλά και φτηνά, έχει ακριβά.
11: Εντάξει, λέμε τώρα ρε παιδί μου, δεν θα είναι το ίδιο ακριβά, μα είναι Ιούνιο καθημερινή. Αυτό θέλω να πω.
10: Πώς θα πας Ιούνιο καθημερινή.
11: Θα βρω την άκρη μου. Μου
10: όχι, κατάλαβα. Κύριε Κουρτάκη,
11: ωραίες εποχές, Ιούνιο, άντε λίγο Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, κάτι και Οκτώβριο. Τώρα πια πηγαίνει και Οκτώβριο παντού, γιατί έχει ζεστάνει επειδή ο καιρός δεν παλεύεται.
10: Μα μπορεί ο κόσμος να πάει διακοπές τότε. Τι είμαστε Αμερικάνοι.
11: Θα σφιχτούμε λίγο και θα πάμε.
10: Μάλιστα. Μπορεί να πηγαίνει και ας πούμε 28 Οκτωβρίου δεν μπορεί να πάει. Δεν ξέρω, έχουν κλείσει τα νησιά.
11: 28 θα είναι πανάκριβο επειδή είναι τρίμερο.
10: Πού μωρέ, θα πας στην Αστυπάλαια να κάνουν παρέλαση.
11: 25 Μαρτίου, ωραία είναι να πας. Θα ήταν ακριβά τα εισιτήρια επειδή είναι τρίμερο που θέλει να πάει.
10: Αυτό θα κάνει κρύο το Μάρτιο.
11: Του Αγίου Πνεύματος λέμε τώρα. Πού να πας, παιδί μου, τα κρυβεύουν επειδή είναι το Αγίου Πνεύματος.
10: Ναι. Άσε που δεν βρίσκει. Αλλά δεν νομίζω ότι πάνε σε τέτοια νησάκια του Αγίου Πνεύματος. Καμιά Μύκονο πάνε.
11: Ποιοι? Αυτοί που ξέρεις εσύ.
10: Σε πληροφορώ ότι η Μύκονος, αυτό το φέτος του Αγίου Πνεύματος, είχε 7.000 Έλληνες.
11: Πλούσιους όμως.
10: 7.000 πλούσιους. Ζήτησα και το ε9.
11: Αυτά τι θα είχε. 7.000 πλούσιους θα είχε.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τάκης και Μπούμπης. Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
14: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
13: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
14: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
13: Και τι λέτε.
14: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
13: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
14: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
13: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
15: Τάκης και Μπούμπης.
16: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
17: This is going to be absolutely massive.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Πες μου τώρα ότι έχεις γίνει τσιτσιπού και ξιτσιτσιπού.
11: Παιδιά, βλέπω συνέχεια. Εγώ τρελαθήστερα από αυτό που είδα που έλεγα τις προηγούμενες μέρες με τον ντοκιμαντέρ με τον Ναδάλ.
10: Ναι.
11: Την έχω δει τώρα. Και τον Αλκαράθ έβλεπα. Είχε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τον Αλκαράθ, τον έδειξε να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο, που είναι ανερχόμενος. Ο οποίος έλεγαν οι προπονητές ότι είναι παιδί μου, δεν το έχει. Ότι θέλει και να διασκεδάζει πολύ και δεν γίνεται έτσι. Και άμα θες να γίνεις, να περνήσει το νούμερο ένα στον κόσμο, θέλει πιο πολύ δουλειά. Και έλεγε ο Αλκαράθ ότι έλεγε, ας πούμε, ότι είχε πάρει μέρος στο Λάγκαρος που το είχε κερδίσει. Και μόλις τελείωσε, έπρεπε να πάει κατευθείαν για προπόνηση. Και είπε, όχι, θέλω να πάω στην Ίμπιζα 5 μέρες. Και του έλεγαν οι προπονητές, δεν μπορεί να πας στην Ίμπιζα. Πρέπει να είσαι, όχι, αλλιώς δεν μπορώ, θέλω να χαλαρώσω.
10: Παρακαλώ.
11: Πήγε στην Ίμπιζα, γύρισε και μετά είχε άλλους αγώνες που κέρδισε. Και είπε ότι εγώ έτσι. Έτσι λέει, μπορώ, δεν μπορώ διαφορετικά. Θέλω να
10: σκεφτώ. Στον προπονητή του, το είπε.
11: Ναι, είπε ότι εγώ θα πάω Ίμπιζα, τέλος. Μετά είχε πάλι κάποιους αγώνες και είπε: εγώ θα πάω μετά τους αγώνες. Πρέπει να κάνει κατευθείαν.
10: Καλά, μην τα βλέπεις πολύ και ξεσηκώνεις και μας λες εσύ για να κάνω.
11: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι ταινίστρια. Λοιπόν, μετά ήθελε να πάει να δει η Φόρμουλα 1. Ενώ οι προπονητές του ήθελαν καπάκι να πάει ρε παιδί μου να κάνει προπονήσεις. Και είπε ότι προτιμώ να είμαι. Είπε στο τέλος.
10: Υπάρχουν παιδί, ε.
11: Είπε στο τέλος ότι εγώ προτιμώ να είμαι ευτυχισμένος και να βλέπω τους δικούς μου και να μπορώ να ζήσω τα πράγματα της ηλικίας μου παρά να είμαι επιτυχημένος. Αυτό είπε.
10: Ναι, αλλά είναι πετυχημένο.
11: Είναι. Ναι. Θα δούμε τώρα.
10: Και τι, τη έχει πιάσει μανία με το Ρολάν Γκαρός.
11: Ναι, βλέπω τη Σαμπαλένκα, η οποία Σαμπαλένκα κέρδισε και μετά έκανε την
10: έμπαρα. Καταρχά, Σαμπαλένκα μου κάνει σωληνόμπαρα.
11: Θεάρα.
10: Πώς την άφησε ο Πούτιν αυτή, τη Σαμπαλένκα.
11: Δεν είναι Ρωσίδε Σαμπαλένκα.
10: Τι θα είναι.
11: Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι άλλο.
10: Ναι.
11: Δεν ξέρω τι είναι.
10: Το Λένκα μου κάνει λίγο άνοιγμα του ποδιού, μου κάνει σπαγκάτ, μου
11: φοβερή
10: κάνει.
11: Φοβερή Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτή, πώς το λένε, αφού κέρδισε, την έβαλε ο ένας δημοσιογράφος να χορέψει και έκανε και το moonwalking του.
10: Δεν σου λέω εγώ, σωληνόμπαρα.
11: Πέστο του Μάικλ Τζάκσον.
10: Θα τη δει σε μπαράκια σε λίγο.
11: Μετά είναι μία άλλη που δεν την ήξερα εγώ, που είναι φοβερή. Δηλαδή, φοβερή ταινίστρια που λέγεται Ναόμι Οσάκα, που πηγαίνει αυτή. Ιαπωνίδα είναι αυτή.
10: Ιαπωνίδα.
11: Ιαπωνέζα.
10: Ιαπωνίδα.
11: Ναι, η οποία.
10: Σαν μόλυνση μου κάνει.
11: Λοιπόν, όντως. Ναι. Λοιπόν, η οποία πηγαίνει ντυμένη γκράντε.
10: Τι εννοείς.
11: Φοράει δημιουργίες σχεδιαστών, μπαίνει έτσι στο γήπεδο και μετά τα βγάζει αυτά και είναι με μια ταινιστική.
10: Παιδιά, τι σου είπε
11: ναι,
10: με τον κάθε τρολό.
11: Θεάρα, παιδιά είναι.
10: Και τι θεάρα.
11: Εμένα μου αρέσει και έπαιζε με ένα ρούχο το οποίο ήταν, πώς το λένε, στραφτάλιζε στον ήλιο και είπε ότι αν ενοχλεί την αντίπαλό μου.
10: Σίγουρα.
11: Έχω φέρει και δεν ενοχλούσε. Με Τσαμπαλένκα έπαιξε συγκεκριμένα και κέρδισε Τσαμπαλένκα. Αν ενοχλεί λέει, τη συμπαίκτριά μου, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω φέρει και άλλη.
10: Και άλλο βρακάκι.
11: Άλλη δημιουργία. Λέει να βγάλω, λέει το.
10: Παιδιά, συγγνώμη.
11: Κάτι
10: είναι. Η Οσάκα είναι.
11: Τι.
10: Η Οσάκα τέτοια έλεγε και την κάναν πόλη. Δεν έχει Οσάκα. Οσάκα είναι.
11: Μάλλον, ναι. Αλλά είναι από αυτές που έχω ξεχωρίσει, παιδιά.
10: Είναι κοντούλα και λοιπά.
11: Είναι κοντούλα και σχιζωματούλα και σκουρόχρωμη.
10: Σκουρόχρωμη.
11: Ναι. Είναι μουλάτη.
10: Πώς γίνεται.
11: Είναι μουλάτη, τι να την κάνω.
10: Είναι
11: εγώ.
10: Από μπαμπά Ιαπωνέζα
11: μάλλον,
10: και μαμά
11: μάλλον.
10: Αφρικανά.
11: Περίμενε. Ναι. Η Σαμπαλένκα θέλω να δω, κάτσε να δω τι είναι η Σαμπαλένκα.
10: Τι είναι.
11: Ενώ από που είναι η Σαμπαλένκα, καταγωγή. Κατάταξη μου βγάζει, την ξέρουμε. Λοιπόν, Σαμπαλένκα γεννήθηκε κατά Λευκορωσία.
10: Ναι.
11: Λευκορωσία είναι η Σαμπαλένκα. Είναι πάρα πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ η Σαμπαλένκα. Παίζουν και μαζί και την κοροϊδεύει. Όταν έχουν παίξει και μαζί διπλό, δηλαδή με άλλους άντρες γυναίκες, και έχει γίνει viral αυτό το βίντεο, από παλαιότερο είναι, που δείχνει πώς κάνει η Σαμπαλένκα όταν προετοιμάζεται.
10: Πώς κάνει?
11: Φτιάχνει λίγο τα μαλλιά της, κάνει έτσι, σφίγγει την κοτσίδα της. Έχει δηλαδή κάποια rituals που κάνει πριν. Και την μιμείται με πολύ επιτυχία ο Τζόκοβιτς και γίνεται χαμός στο γήπεδο κάθε φορά.
10: Πάντως, το τένις έχει πολύ ωραία αγόρια και συμπαθητικά κορίτσια.
11: Ωραία αγόρια, εγώ δεν έχω δει τένα.
10: Πώς, έλα!
11: Μετά το Φέντερερ, παιδιά, δεν υπάρχει. Πες μου ποιος είναι ωραίος.
10: Ο Τζόκοβιτς.
11: Δεν τον θεωρώ όμορφο το Φέντερερ. Το θεωρώ.
10: Εντάξει, κάτι.
11: Γλυκούλη, συμπαθητικό.
10: Ο Τσιτσιπάς.
11: Δεν μου αρέσει.
10: Ναι. Τι θέλεις πια.
11: Εμένα μου άρεσε ο Φέντερερ.
10: Ναι.
11: Ο οποίος ήταν.
10: Έχουν κάτι λίγο μπεμπεδο τέτοιο. Αλλά είναι ωραία, είναι γιάπηδες.
11: Κοίτα, ο Ναδάλ δεν είχε καθόλου ούτε καταλάβει τέτοιο. Σαν το Ράμπο ήταν.
10: Ναι.
11: Ο Ναδάλ και ο καινούριος, ο Μπιρμπιλίκος, ο Μικρούλης, ο Αλκαράθ είναι μαυροτσοκαλιασμένος. Κοίτα, ο πιο σικάτος και ο πιο φίνος, είναι η αλήθεια είναι, ήταν ο Φέντερερ.
10: Ναι. Οι παλιοί. Που είναι θυμάμαι πολύ... οι παλιοί ότι ήταν.
11: Πάντως η τριάδα αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα.
10: Το Λέντλ, το θυμάσαι.
11: Ναι.
10: Ωραίος.
11: Ναι, γνώστιμος. Σαν το Φέντερερ δεν είναι κανείς. Κοίτα, η χρυσή τριάδα είναι Φέντερερ, αυτή τη στιγμή έτσι. Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς.
10: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τένις έχει, ρε παιδί μου, ενδιαφέρον.
11: Ναι, είναι ωραίο.
10: Παλιά κολούσαμε.
11: Καλέ, κάτι με έχει βρει.
10: Τι σε έχει βρει?
11: Βλέπω συνέχεια, με χάνω, δεν θέλω να βλέπω όλους τους αγώνες. Είμαι μόνο που δεν έχω πάρει τη ρακέτα.
10: Πού τους βλέπεις τους αγώνες?
11: Online.
10: Μάλιστα. Τι έχεις κολλήσει σε αυτό τώρα?
11: Ναι, μ' αρέσει να τους βλέπω, μ' αρέσει. Κόλλησα ύστερα από τα δύο ντοκιμαντέρ που είδα. Mm. Κόλλησα και θέλω να τους βλέπω.
10: Δηλαδή,
11: έτσι έκανα και μια στιγμή τένις και εγώ πήγαινα και έτρωγα ένα τοστάκι στην αντίστοιχη.
10: Αυτό έμαθες. Να τρως το τοστ.
11: Αυτό πήγαινα.
10: Συγγνώμη, πλήρωνε η μαμά σου για να τρως το τοστ.
11: Η μαμά μου βαριόμουν να παίξω τένις, δεν μ' άρεσε.
10: Αυτή η μαμά πια δεν καταλάβαινε. Τόσα λεφτά είχε εξοδέψει.
11: Εντάξει, μετά έπαιξα παντέλ όμως.
10: Για πόσο καιρό?
11: Παντέλ, δύο χρόνια.
10: Α, και μετά τι έγινε?
11: Μετά η μία πόναγε και η άλλη πόναγε το κανίτσι και η άλλη το κολλήτη. Συγγνώμη κιόλα.
10: Ας έβρισκες άλλους συμπαίκτες. Άμα είχες πάθος, βρε, για το άθλημα.
11: Σιγά, μωρέ, μην σηκώσω και την κούπα.
10: Ναι.
11: Δεν ήθελα να βρω άλλους. Μετά κάτι έβρισκα άλλους και πρέπει να ταιριάζει και λίγο. Να είσαι μια ωραία παρέα να πας να παίζεις.
10: Θα έβρισκες καινούριους φίλους.
11: Δεν βρήκα.
10: Ο αθλητισμός μας φέρνει πιο κοντά.
11: Ναι, βρήκα καινούριους φίλους, δεν μ' αρέσανε.
10: Μάλιστα. Και έτσι τελείωσε και αυτό το
11: όνειρο. Και έτσι τελείωσε και αυτό το όνειρο. Θα βρούμε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω σερφ. Σαρσανίδα.
10: Καλά, εντάξει, αυτό θέλει μπράτσα.
11: Όχι, μωρέ, θέλει κάτι κόλπα, αλλά δεν μου αρέσει εμένα το
10: λοιπόν,
11: νερό.
10: Λοιπόν, έχει και Φόρμουλα 1 σε λίγο καιρό.
11: Άννα, τι μπορώ να κάνω?
10: Όχι να κάνεις. Α, καλά. Με τη σακαράκα που έχεις απ' έξω.
11: Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται μια Φόρμουλα 1.
10: Σακαράκας.
11: Πώς γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα συλλεκτικά να γίνεται και ένα με σακαράκες?
10: Καλά, έχουν ενδιαφέρον, όχι.
11: Γιατί και με τη σακαράκα.
10: Ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
11: Να πεις πώς αντέχει μια σακαράκα.
10: Ναι. Φαντάζεσαι.
11: Ωραία θα ήταν. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα.
10: Μάλιστα.
11: Να πηγαίνουμε όλοι με τα διάφορα αυτοκίνητά μας.
10: Η Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ ωραίο σπορ.
11: Είναι, ναι.
10: Θεαματικό και εκεί στο τέλος, παιδιά, με κάτι τεράστιο σαμπάνι. Αυτά που πρέπει να είναι,
11: είναι
10: πάρα πολύ
11: καλό. Ναι, είναι
10: λίτρα που την κουνάει αυτό και λοιπά. Και έχουν ωραία αγόρια.
11: Αλλά φαντάζομαι.
10: Έτσι είναι πολύ αντρικό.
11: Φαντάζομαι ότι είναι πιο ωραία να το βλέπεις. Είναι ωραία να πας να νιώσεις λίγο το κλίμα. Αλλά δεν επειδή άνθρωποι που έχουν πάει μου λένε ότι δεν ευχαριστιέσαι θέαμα. Ευχαριστιέσαι.
10: Ακούς γκάζια και τέτοια.
11: Αυτό. Ευχαριστιέσαι δηλαδή νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αλλά αν θες να δεις τι γίνεται ακριβώς και τους πιλότους και λοιπά και την οδήγηση.
10: Καλά, δεν κάνεις πόλεμο. Περνάει από μπροστά σου.
11: Δεν βλέπεις.
10: Παιδί μου, πας για το πάρτι. Γιατί είναι cheerleaders, είναι αγόρια που περιφέρονται, είναι.
11: Ναι, πρέπει να έχεις καλή θέση για τα απλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
10: Ναι. Γελάνε με την καλή θέση. Από το διπλανό department. Και καθώς πλησιάζει Σαββατοκύριακο, εγώ σήμερα πήγα για μποτέ. Ποντέ την Κυριακή.
11: Τι έφτιαξε, δεν
10: έφτιαξε. Έφτιαξα πατουσάκια και μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή.
11: Πώς πήγε, πες.
10: 27 ευρώ, παρακαλώ, το πεντικιούρ.
11: Εντάξει, καλά είναι, έχω ακούσει χειρότερα.
10: Τι, πόσο δηλαδή, πόσο όσο
11: στα νότια 35.
10: Τι?
11: 35.
10: Όχι, ρε παιδιά. Βεβαίως. Χέρια, πόδια.
11: Χέρια, πόδια, πόδια, πόδια,
10: και τα τέταρτα,
11: πόδια να την παίρνεις μέσα και σου λένε τι θα πιείτε, αν θα το πιείτε, θέλετε ένα τσάι, θέλετε ένα αυτό, θέλετε ένα φραπέ, θέλετε ένα χυμό, θέλετε μία παπάγια,
10: ναι.
11: Και μετά έρχονται
10: έχετε αβουκάντο με αυτό. Ειδικό μπισκοτάκι και τέτοια.
11: Μετά έχουν μυρωδικά στο όλο το χώρο που μυρίζει με μία βανίλια. Σε βάζουν μετά και κάθεσαι
10: σε σπα,
11: σε ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι, νυχοσπά το έχουν κάνει.
10: Τι είναι το νυχοσπά?
11: Έχουν ένα
10: είναι
11: πράγμα...
10: αυτό που βάζετε και σου τρώει τα παντουσάκια το ψαράκι.
11: Όχι, ούτε ψαράκια έχει, ούτε τίποτα του βυθού. Λοιπόν, σε βάζει κάποιο. Είναι πάρα πολύ μοντέρνα φτιαγμένο αυτό. Είναι όλο με τσιμετοκονία και έχουν φτιάξει ένα πάγκο που κάθεσαι πάνω εσύ με μαξιλάρια τα οποία είναι. Με είναι όλα.
10: Έχουν ματήσει πέρδικε.
11: Είναι jungle. Δηλαδή, όχι το ύφασμα, είναι. Πώς το λένε, με φοίνικες, με μαϊμού.
0: 2000 FM.
21: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
11: Μέχρι να σας φωνάξουμε και εκεί που κάθεσαι στο νομουνητήριο που έχει διάφορα περιοδικά να χαλέψεις και τέτοια μπουρδες.
10: Αλλά εμείς προτιμάμε το κινητό γιατί έχει τσομπολική.
11: Έρχεται λοιπόν αυτή και σου λέει τι θα πάρετε και να περάσει η ώρα σας και τέτοια.
10: Φεύγει... Στα χρεώνουν όλα έτσι.
11: Όλα, μην είναι με τιμή.
10: Δηλαδή νομίζεις ας πούμε ότι είναι πάρα πολύ λαζετέ και ότι ο καφές και αυτό και θέλετε ένα χυμό και θέλετε ένα καφέ και προτιμάτε ένα κρύο τσάι.
11: Ναι,
10: όλα
11: μπορείς,
10: είναι
11: όλα...
10: μπαίνουν στο λογαριασμό, παιδιά.
11: Γουλιά και ευρώ, παιδιά. Και μετά περνάς από το νομουνητήριο στο κανονικό.
10: Στο όπου... χειρουργείο.
11: Στο χειρουργείο κάθεσε λοιπόν. Αυτή είναι κάτω γονατισμένη και κάθεται και αυτή σε ένα μαξιλάρι το οποίο έχει πάνω μαϊμούδες και κροταλίες.
10: και νομίζω ότι θα κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Βάζει γάντια.
11: Και τρέχουν και νερά παντού. Ακούς νερά, δηλαδή θες να κατουρίσεις, να πας να κάνει τσουρ παντού. Και είναι πάρα πολύ jungle όλο. Και κάθεσε και αυτή παίρνει μετά πετσετάκια, ειδικά και σου βάζει τα πόδια να μουλιάσουν. Σου ρίχνει μέσα, ανοίγει ένα βάζο. Παίρνει μέσα κάτι μπύλιες οι οποίες είναι με άρωμα παπάγια, τα χώνει μέσα. Μετά παίρνει, ανοίγει ένα άλλο, σου πετάει κάτι άλλες μπύλιες. Παίζει με τις μπύλιες γενικά. Κάνει το νερό. Ότι έχει και μασάζ, ας πούμε, και μετά παίρνει το ένα πόδι σου, παίρνει μια πετσέτα, τη βάζει πάνω στο πόδι της και παίρνει το πόδι σου απαλά σαν να είναι περιστέρι και τα κουμπάει πάνω στο δικό της και αρχίζει. Αρχίζει μετά και λιμάνι.
10: Έλα, τα κόβει τα νυχάκια ωραία.
11: Τα νυχάκια και αρχίζει μετά αυτό το small talk που δηλαδή θέλω να με σκοτώσει σε μένα και αρχίζει που θα πάτε το τριήμερο.
10: Κάτσε ρε παιδί, μπορεί να μιλάει για τα προβλήματα των ποδιών σου. Εμένα μου λέει, σε βλέπω τα πόδια σας πάρα πολύ αφιδατημένα. Λέω, τι να κάνουν τα πόδια, να πίνουν νερό? Μου λέει, να πίνετε κυρία μου εσείς νερό. Και βλέπω από τις πατούσες σας ότι είσαστε νευρικιά και τεστρές.
11: Σιγά μου που διαβάζεις την πατούσα αυτή.
10: Λέω,
11: και
10: συγγνώμη,
11: τα
10: από το μεγάλο δάχτυλο που μου σκαλίζετε αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχω στρες. Βεβαίως, μου λέει, γιατί όλο το κορμί αντανακλάται στα δάχτυλα.
11: Καλέ, τι επιστημόνισσα είναι αυτή, καλέ, τι επιστημόνισσα.
10: Ναι, και μετά λέει τρεις μπουρδες, βάζει δίθεν τάχα μου και το ένα και τ' άλλο και τα αυτά και παίρνει ένα ξυλαράκι.
11: Άμα,
10: και
11: σου... αυτό το ξυλαράκι που μας ανοιστεί.
10: Το ξυλαράκι και σου χώνει εκεί πέρα τα κρεατάκια και μετά γύρω-γύρω κόβει και σου τραβάει και καμιά παρανυχίδια.
11: Άστο. Και μετά λοιπόν, μετά σου βγάζει ένα χρωματολόγιο το οποίο είναι από εδώ μέχρι απέναντι και σου λέει, διαλέξτε τι χρώματα έχει.
10: Ναι, όλοι βίβαι χρώμα.
11: Τι χρώματα θέλετε, παιδιά. Κούραση, έτσι.
10: Ναι.
11: Και να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ.
10: Και λες κόκκινο και σου βγάζει 15 κόκκινα.
11: Ναι, μετά λες. Ναι, μπράβο. Ή λες καφέ ή μπορντουλί και σου βγάζει 25 μπορντουλιά. Και σου λέω ότι στη μόδα δεν είναι πάρα πολύ το μπορντουλί αυτό τον καιρό. Είναι το νιούντι. Λέω, μα κάνω νιούντι. Καλύτερα να μην τα βάψω, να πάω σπίτι μου.
10: Θέλω να φαίνεται. Ωραία είναι.
11: Να, θέλω να ξεχωρίζω το νύχιο. Τι έχω νύχια, τα έχω βάψει. Πήγα εγώ, τα τάχωσα. Τι να το κάνω νιούντ. Τι να το κάνω με νιούντ.
10: Φτιάξει το μόνο σου. Εσύ βάζει πατούσα.
11: Αυτή είναι η τελευταία φορά που πήγα και αυτό δεν ξαναπάτησα κιόλα.
10: Άκου, εσύ,
11: ναι.
10: Να βάζεις δύο θέσεις, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις στη μία και στην άλλη. Έχω μία φίλη που βάζει τρώει μόνη της και βάζει σερβίτσιο απέναντι, σερβίρει κανονικά Και ας μην υπάρχει κανένας για να αισθάνεται ότι υπάρχει άνθρωπος. Εσύ να βάζεις δύο καρέκλες και να πηγαίνεις στο πόδι σου πότα, πότα, πότα από εκεί.
11: Θα μπορούσα.
10: Να έχεις την αίσθηση ότι κάποιος
11: αυτό
10: επερεπείται.
11: Αυτό είναι θεξουργικό της φίλης σου, να βρει γκόμενο.
10: Όχι, άλλο... δεν την νοιάζει γκόμενος.
11: Τι την νοιάζει τότε.
10: Την νοιάζει να έχει μια συντροφιά. Αισθάνεται ότι έχει μια συντροφιά και ότι κάποιος κάθεται απέναντί της.
11: Του μιλάει κιόλας, γιατί όχι. Από εκεί θα αρχίσει να γίνει ανησυχητικό. Κάνει και τσιντζίνι, μένει μόνο το.
10: Σε πληροφορώ ότι έβγαλε το COVID έτσι και πέρασε πάρα πολύ ωραία και μας πέρασε ένα μήνυμα. Βέβαια την είδα στον COVID, φορούσε κάτι. Είχε πάει στο Ζάπιο και φορούσε ένα τούλι στο κεφάλι.
11: Α, την είχε βαρέσει μόνο.
10: Κοιτάσα κάτι νύφες που βλέπεις, ξέρεις, που έχουν βγει μέσα ναι, από, ναι, ναι. Από τον άλλο κόσμο που θα πας.
11: Λοιπόν, επανέρχομαι στα πόδια. Αφού λοιπόν αρχίζει και μου κάνει τα πετσάκια, τα ετσέκια και μου βγάζει μετά τα χρώματα και αρχίζει και βάφει, αρχίζει και βάζει. Βάζει από κάτω για να μην γλιστρήσει το χρώμα. Μετά βάζει το χρώμα. Μετά ξαναπερνάει το χρώμα. Μετά βάζει ένα άλλο να κλειδώσει το χώμα. Το χρώμα, το χρώμα. Μετά να το διπλοκλειδώσει και το τριπλοκλειδώσει το λουκετά. Και μετά βάζει και γίνεται λαδάκι. Κάνει.
10: Για να μην
11: μαλακώσουν τα πετσάκια μου.
10: Ναι.
11: Για να μαλακώ. Και βγαίνει εγώ σε λαδομένο ποντικό.
10: Πρόσεχε και σου βάζει και σε ένα μηχάνημα του πόδι για, να, για να στεγνώσει εύκολα το χρώμα.
11: Α, εμένα δεν έχει τέτοια. Αυτό είναι το ημιμόνιμο.
10: Όχι, δεν είναι. Στο βάζει και στο κανονικό για να στεγνώσει το χρώμα.
11: Εμένα δεν, εγώ δεν μου το βάζει σε κανονικό. Ούτε σε κανονικό. Άφα το
10: να μου κάνει ημιμόνιμο.
11: Μπορεί να κάνει ημιμόνιμο. Μετά αυτό για να βγει θέλει κομπρεσέρα.
10: Αυτό θέλει. Πρέπει να ξαναπάς.
11: Να πας στεργάτη που φοράει και το τέτοιο αυτό. Έχει πράγματα.
10: Δεν έκανα μόνιμο σου. Εγώ.
11: Πού το ξέρεις.
10: Όχι, δεν, αφού είπα.
11: Έβαλε πολλές φορές το φουρνάκι μία.
10: Όχι, μου έβαλε ένα φουρνάκι για να στεγνώσει. Και μου είπε, πατάτε το μόνοι σας. Και το είχα βάλει στους 800 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή είχε καεί η πατούσα μου.
11: Μόνο μια φορά, δηλαδή σου πέρασε να την πληστρώσει.
10: Όχι, υποτί. Ναι, μία φορά μου το πέρασε. Όχι, διπλή στρώση μου πέρασε.
11: Και πόσες φορές το έβαλε το φουρνάκι, δύο ή μία.
10: Το φουρνάκι με έβαλε να το δουλεύω μόνη μου γιατί είχε πολλή δουλειά. Α. Το βάζα εγώ συνέχεια.
11: Σήμερα και βοηθώ. Ωραία, πέρασε.
10: 27 ευρώ δεν νομίζω 27.
11: Και το πήρες λίγα, γιατί έκανες και εσύ δουλειά.
10: Ακριβώς.
11: Αν δούλευες το φουρνάκι μόνη σου.
10: Παιδιά, έμπαινε η μία, έβγαινε η άλλη, τι γίνεται.
11: Ναι, ναι, γίνεται χαμός, παιδιά.
10: Σκοτώνονται. Άσε δε στα ξετριχιάσματα για να βρεις ραντεβού, έτσι. Δεν βρίσκεις τίποτα.
11: Ναι, ευτυχώς δεν τριχιάζομαι, το έχω αφήσει.
10: Τι.
11: Τίποτα. Αμαζόνιο.
10: Είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα.
11: Έχει μια ζέστα.
10: Ναι, αλλά με την άλλη ζέστα, τι θα γίνει μια ζέστα πάνω στην άλλη ζέστα.
11: Εντάξει, παιδί μου, όλα γίνονται.
10: Άσε που πιάνει εκεί πέρα.
11: Σταμάτα, Χριστιανή μου.
10: Ζωήφια.
11: Λοιπόν, και τη είπα μετά τη χρωστάω και μου είπε μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε. Έχουμε, λέει και λέμε. Α, ήθελε να μου κάνει και θεραπεία στο πόδι. Λέω, άστι, θα μου έρθει χρυσή θεραπεία.
10: Τι θεραπεία, καλέ
11: στο πόδι. Για να πληρώσω. Όπως
10: με άλατα, με άλατα.
11: Όπω στο κομμωτήριο σου λέει, το μαλί σου είναι έτσι, να σου βάλουμε αυτό να σου βάλει. Μου μιλάει κρέμα ή αφρό. Λέω, πόσο κάνει τώρα, πόσο κάνει τ' άλλο.
10: Ναι, και μετά είπε τι πουτσί.
11: Και αυτή ήταν η κρέμα μου, βάλε κρέμα μου. Από τα νεύρα τη μου βάλε κρέμα, έγινε πια πια πια ολόκληρη. Μετά θέλει να μου πουλήσει. Η άλλη θέλει να μου πουλήσει στο παπεντικιούρ τότε και προϊόν, γιατί ήταν σκασμένε οι φτέρνε μου και ήταν ένα προϊόν το οποίο είναι μακαντέμια και δεν ξέρω τι και βούτυρα μέσα και βουτύρα. Να το ψυγείο, να το βάλω να ησυχάσω που είναι και πιο
10: εμένα εν τω μεταξύ μου λέει, αχ, αν είναι να βάλετε τις αγιονάρες και να οδηγήσετε, μη σας βάλω λάδι. Λέει και ότι θα γλιστρήσετε, θα γίνει ατύχημα. Και λέω, ναι, μην βάλετε λάδι. Μου λέει να πάτε να τα λαδώσετε όμως στο σπίτι να τους βάλετε κρέμα. Λέω, εντάξει, θα πάω σπίτι, γιατί φοράω σαγιονάρες.
11: Δεν οπότε... κάνει να οδηγείς με σαγιονάρα, το ξέρεις αυτό.
10: Τι εννοείς.
11: Απαγορεύεται.
10: Και πού θα με δει.
11: Τι θα σε δει.
10: Πού θα με δει,
11: όχι για τα νύχια, για την ασφάλειά σου, επειδή μπορεί να γυρίσει αγιονάρα και να πιαστεί, το ξέρει αυτό, έτσι.
10: Ναι, γιατί με το παπούτσι μπορεί να γυρίσει και να πιαστεί.
11: Τι να γίνει, λυγίζει το παπούτσι, τι παπούτσι φορά. Αυτό μπορεί να λυγίσει. Αυτό είναι αυτό.
10: Δηλαδή, συγγνώμη, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί.
11: Εμένα αυτό το έχω πάθει πάντω. Να λυγίσει αγιονάρα και να πιαστεί για λίγο, για δύο δευτερόλεπτα τώρα λέμε, στο πετάλι.
10: Όχι, και τι έκανε.
11: Τίποτα, παρά λίγο να φύγω. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, το γλίτωσα και το αποφεύγω όσο μπορώ.
10: Έχει λύσει μετά με την κιούρα, έχει λύσει.
11: Εν τω μεταξύ τα κάνουν πλέον τα νυχάδικα τόσο μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ. Είναι ένα άλλο νυχάδικο. Κάνα στα νότια, έχει τα πάντα. Είναι ένα άλλο που είναι όλο σαν να μπαίνει στο νυχάδικο τη Μπάρμπι.
10: Δηλαδή είναι όλα ροζουλιά.
11: Είναι όλα ροζουλιά. Κάθεσαι για να περιμένει σε κάτι σκαμπό και είναι ας πούμε το λεγόμενο nail bar. Όπου κάθεσαι εκεί πέρα και σου δίνουν εκεί ένα χειμώνα πριν να περνάει η ώρα και να διαλέξει το χρώμα μέχρι να κάτσει.
10: Κάτσε όμω, αυτό είναι λίγο τσίκλαμπουκλα το
11: είναι
10: κοινό.
11: Όχι, ναι, από όλα. Εντάξει, τα
10: νότια είναι. Καλά, έχει δει τώρα κάτι νύχια που έχουν μακριά και με σχεδιά.
11: Έχει φύγει
10: και
11: λίγο από τη μόδα αυτό πάντω.
10: Ποιο?
11: Το μακρύ.
10: Εγώ βλέπω πολλέ με μακρύ νύχη. Δεν σου έχει τύχει σε υπηρεσία και δεν μπορεί.
11: Σε υπηρεσία μου
10: και το κάνει με το κάτω του το κρέα, γιατί με το νύχη δεν μπορεί να πατήσει.
11: Και μακρύ μητερό. Και από πάνω έχει μία είχε κάνει νούφαρα.
10: Ωραία.
11: Ήταν το νύχι. Το νύχι όλο ήταν μακρύ και ήταν μητερό, έφτανε ναι. απέναντι.
10: Ναι.
11: Και ήταν το τέχνη η κοπέλα που του το είχε βάψει.
10: Ναι, άσε με τώρα.
11: Το νύχι ήταν η λίμνη όπου έκανε το νερό αυτό το Eurovision που κάνει, ξέρει, σαν να είχε παίξει ένα βότσαλο. Και έκανε έτσι, δηλαδή γυάλιζε το.
10: Όλα τα νύχια έτσι.
11: Όλα. Και το τέταρτο όμω.
10: Ομορφιά.
11: Το τέταρτο είχε και κύκνο και νούφαρα. Τα άλλα ήταν η λίμνη. Το τέταρτο ήταν το αποκορύφωμα τη τέχνη. Ναι. Ήταν 3D το νύχι.
10: Έλα, παιδιά.
11: Το νύχι, παιδί μου, ήταν 3D εύρυστο.
10: Πόσο κιτσουίτα.
11: Κιτσουίτα, ξεκιτσουίτα. Και υπάρχει και στο TikTok στο πληροφορό ένα κοριτσάκι το οποίο κάνει τέτοια νύχια τα οποία είναι έργα τέχνη και είναι 3D τα νύχια. Βγαίνουν νούφαρα από το νύχι.
10: Σιγά μην πάω τα νύχια μου και στο Σόθμπι.
11: Είναι ένα σπιτάκι το οποίο έχει καμινάδα και μόνο που δεν βγάζει και καπνό από το τζάκι. Και λέει αυτά τα νύχια που έκανα 350 ευρώ
10: η δουλειά.
11: Γιατί έκανα 4 ώρες λέει έφαγα.
10: Όντως σου πληρώνουν τόσα χρήματα. 350 ευρώ για νύχια.
11: Γιατί είναι τέχνη. Είναι τέχνη πάντως. Απλά δεν είναι ωραίο
10: το πράγμα. Είναι ωραίο. Αλλά
11: δεν
10: είναι εύκολο
11: να το κάνεις αυτό. Λοιπόν. Και ήταν λοιπόν ένα άλλο νυχάδικο που ήταν το σπίτι της Μπάρμπι και είχε και καδράκια τα οποία ήταν βαμμένα ροζ και ήταν τα καδράκια, είχαν τσίρλες γύρω γύρω, κατάλαβες, σκαλίσματα, πράγματα και θάματα και μέσα ας πούμε είχε φωτογραφίες από διάφορα νύχια και είχε νύχι γαλλικό, νύχι
10: αγγλικό,
11: νύχι εκείνο, νύχι τ' άλλο και τέτοια. Αυτό όλο αυτή που το είχε στήσει στο μαγαζί, πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω, είχε πλάκα.
10: Ναι.
11: Στο 40 ευρώ να σου κάνει τα πόδια. Μόνο τα πόδια. Μόνο τα πόδια.
10: Δηλαδή χέρι πόδι πόσο πάει.
11: Χέρι πόδι και ένα κατοστάρικο.
10: Νεφρό.
11: Οπότε επειδή έκαναν μια γύρα και είδα τι παίζει, μετά υπάρχουν κάτι άλλες σκηνές που
10: πας. Είπες καλύτερα είναι τα δόντια μου.
11: Δεν το συζητώ. Μετά είναι κάτι άλλο που, που το βλέπει τον Ιχάδικο ότι είναι ψιλοπαρατημένο γιατί είναι φτηνή αυτή. Δηλαδή κάθεσαι πάνω σε πέτρα, δεν σου δίνει τίποτα να πιει, έχει τη δίψα.
10: Κάτσε τώρα.
11: Και δεν έχει τίποτα. Έχει κάτι λάμπες, δεν ξέρω, χειρουργήσει από πάνω αυτό. Τα εργαλεία είναι τη κακιά κουρούνα. Σε πονάει, σε κάνει, σε ράνει. Δηλαδή σου λέει, θα πονέσει.
10: Τόσο καλά.
11: Ναι, και είναι, α πούμε, 20 ευρώ.
10: Ναι.
11: Οπότε είπα και εγώ να το παίξω μόνη μου και να κάνω μόνη μου την ηχού, σπίτι μου και περνάω καλά. Έχω τα
10: έλα, πε μου πώ κάνει μόνη σου την ηχού. Τι έχει φέρει από το εξωτερικό.
11: Το εξωτερικό.
10: Από την Κίνα με αγάπη.
11: Όχι, δεν είναι την Κίνα.
10: Από πού είναι?
11: Από ελληνικό site το πήρα.
10: Α, και.
11: Και είναι ένα σβουράκι το οποίο έχει μπιμπιλόνια πάνω, έχει ένα γυαλιμάρισμα, ένα για να κάνει τα πατσάκια.
10: Μεγάλη επιτυχία.
11: Πάρα πολύ ωραίο.
10: Συγγνώμη, αν δεν πιάνω τα χέρια μου, θα πάρω το μπιμπιλάκι με τα,
11: τα πατσάκια. Αφού είναι όλο ηλεκτρικό, τροχό, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει απλά εσύ να κεντράρει. Είναι το δύσκολο.
10: Μπορεί να φας τη φτέρνα σου.
11: Δεν
10: έτσι.
11: Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι πολύ ελεγχόμενο και βάζει και την ταχύτητα που θες. Σιγά. Τα έχω κάνει τέλεια τα πόδια μου.
10: Αυτά είναι τα τέλεια.
11: Θα το φέρω στη μούρη. Το τέλειο πενικιούρ έχω κάνει. Απλά μου τα βάψα άλλο.
10: Απλά είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι πρέπει.
11: Έτσι θέλω, δεν μπορώ να είναι και κοντοκομμένα. Άστα εκεί. Λοιπόν, και μετά.
10: Αυτό είναι ένα νούμερο παπουτσιού μεγαλύτερο.
11: Και μετά βήκα στη γύρα και είπα καλιά και πες να μου τα βάψει. Και μετά όσο και
10: ντροπή δηλαδή.
11: Αφού μετά όσο και φίλη μου η οποία πιάνει το χέρι και μου λέει, έλα, μου αρέσει να στα βάψω εγώ τα νυχάκια σου. Και μου έπεσε τα νύχια μου. Και τελειώσαμε.
10: Είναι ευτυχισμένη αυτή η φίλη σου, εντάξει.
11: Πάρα πολύ, γιατί κάνει και τα δικά τη και τη αρέσει. Αλλά ήταν το ποδαράκι μου. Έτοιμο από μένα, με τις κρεμούλες του, το πεντικιούρ του. Ήθελα μόνο ένα βάψιμο, ρε παιδί μου. Τι ήταν ένα βάψιμο και εκείνη.
10: Όλο το μποτέ το κάνουν άλλοι φίλοι. Είναι ευγενική προσφορά.
11: Μου κάνουν ρίζα και, ρίζα και νύχια ποδιών, μόνο βάψιμο.
10: Να μάθουν και αντάβγες.
11: Όχι, όχι, θα πάω στο κομμωτήριο για αντάβγες, τι φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι.
11: Εγώ σαν την Παλαύρο.
10: Α πούμε, μωρέ. Τι ψυχή έχει μια αντάβια.
11: Έχει ψυχή να μου κάψει το μένα το μαλλί. Άσε με τώρα. Μια χαρά είναι με τη ριζούλα.
10: Είναι δύσκολο. Κοίτα, θα μπείτε στο AI και θα βάλετε.
11: Βγήκαμε και κουρευτήκαμε. Εντάξει, φτάνει.
10: Τι κάνατε?
11: Δεν είχαμε, κουρευτήκαμε με το AI. Όχι τώρα αυτό που είναι ωραίο κούρεμα. Το προηγούμενο που ήταν μια χαρά όμως.
10: Α, πώς το κάνετε με AI, για πες.
11: Το κομμάτι δεν μου είπε ποιο σε κούρεψε, παιδί μου, πώς είσαι έτσι. Νομίζω ότι με είχε κουρέψει ίδια. Τόσο καλά πήγε.
10: Πες μου τι έβαλε.
11: Όχι AI. Είναι ένα βίντεο που είναι ένα κομμωτή και έχει μια κούκλα. Με μαλλιά και σου δείχνει πως μπορείς να κουρευτείς μόνος σου. Πιάνεις μία τούφα.
10: Μόνη σου τα κούρεψες.
11: Με μία φίλη μου τα κούρεψε. Με βάση αυτό που είδα στο TikTok. Τσίπα, έτσι θα με κουρέψει. Κοίτα.
10: Α, τις έδειξες δηλαδή.
11: Είναι κάνεις μία κοτσίδα στην κορυφή του κεφαλιού. Κάνεις μία κοτσίδα πίσω και κάνεις μία κοτσίδα κάτω. Τα φέρνεις όλα αυτά μπροστά και τα βάζεις στις ψαλιδιές. Και μετά αυτά έρχονται και γίνονται έτσι. Σκάλες. Είχα πολύ μεγάλη επιτυχία.
10: Όλα τα θετικά Τα λες μόνη σου, έτσι. Το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος που σε βλέπει.
11: Δεν μου με κάνεις καλή.
10: Μπορεί να σε συμπαθεί γι' αυτό να σε
11: λυπούνται. Δεν μου με κάνεις ποιος σε κατοκούρεψε. Όλοι μου πάνε μια χαρά. Ούτε η κομμούτρα δεν μου το είπε που πήγα. Να κουρευτώ σωστά μετά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
22: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
23: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερας Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Το χειρότερο αυτή την εποχή είναι ότι δεν βρίσκεις ραντεβού για ξετρίχιασμα.
11: Δηλαδή δεν βρίσκεις, όχι.
10: Λοιπόν, μου έτυχε να πάω για ξετρίχιασμα και να μην είναι εκπαιδευμένη. Είχε φύγει η παλιά θεραπεύτρια και ήρθε καινούρια και να έχει κολλήσει το χαλάουα και να μην μπορεί να μου το βγάλει.
11: Κάνε την πρακτική σου πάνω.
10: Ναι, παιδιά, έπαθα σοκ. Καταρχάς με το χαλάουα μου είχε κάψει το δέρμα. Ήταν τόσο ζεστό, τη λέω καίει. Και η τσουρουφλάει, αχ, λέει, το δέρμα σας είναι λίγο προβληματικό.
11: Το δεν είναι προβληματικό. Πες χρόνια κάνω.
10: Έλατε.
11: Λέιζερ, θέλει λέιζερ.
10: Ναι, λέιζερ. Αλλά πονάει και αυτό.
11: Έλα, πονάει, τσούζι. Ανάλογα που κάνεις.
10: Που κάνεις.
11: Άμα πας να κάνεις εκεί που... εκεί που δεν πιάνει ο ήλιος, θα αυτό. Αλλά στο μπούτι, στο αυτό, στη γαμπίτσα, στο μουστάκι είναι μια χαρά.
10: Στο μουστάκι.
11: Στη μασχάλη
10: πονάει, πονάει το μουστάκι. Το μουστάκι θέλει λίγο κρεμούλα.
11: Σου βάζουνε, παιδί μου, ξυλοκαίνη.
10: Ναι, αλλά πρέπει. Ξυλοκαίνη θέλει 20 λεπτά πριν. Πρέπει να τη βάλει από το σπίτι.
11: Την παίρνω, πες από το φαρμακείο, δεν είναι και τίποτα.
10: Και είναι οι θεραπεύτρες και είναι κάτι μικρά κοριτσάκια με ειδικά γυαλιά και σου δίνουν τα ειδικά γυαλιά και δίπω είναι το λέει.
11: Όχι, για πες.
10: Σου δίνουν σαν γυαλιά ηλίου. Γιατί αυτό βγάζει μια ακτινοβολία. Φοράνε και αυτές το ίδιο και σε τσουρουφλάει και μυρίζει σαν καμένο. Πώς ήταν η γιαγιά σου όταν έκανε
11: εκεί και το ρέγκα,
10: ή το κοτόπουλο της τρίχες. Το καθάριζε η γιαγιά στο σπίτι το κοτόπουλο.
11: Ναι,
10: το...
11: ναι, ναι, το έχει.
10: Λοιπόν,
11: το
10: έτσι μυρίζει. Και μετά σου βάζουν ειδική κρέμα γιατί πρέπει να μην βγει στον ίδιο, στον ήλιο. Γιατί άμα βγει μετά το λέιζερ στον ήλιο χωρίς αντιλιακό, κάνεις. Πώς το λένε, φακίδες τεράστιες.
11: Ναι, ναι, ναι. Όχι από λέιζερ, είχα βγάλει το μουστάκι μου, με κερί. Και μετά πήγα μπάνιο στη θάλασσα μέρα.
10: Επί τόπου. Δεν κάνει καλέ.
11: Δεν το ξέρα. Και έκανα μια πανάδα μουστάκι και ήμουνα.
10: Σαν τον Ταβέλη.
11: Και ήμουνα.
10: Ομορφούλα. Καλά, συγγνώμη.
11: Ένα μουστάκι
10: γελωτό ήτανε.
11: Παιδιά, ήμουν τραγική. Με κοιτάγανε όλοι στο στόμα.
10: Και τι
11: έβαζα make-up για να μην φαίνεται. Πέρασα ένα μαύρο καλοκαίρι και μετά πήρα μια ειδική κρέμα που μόνο από Νοέμβρη μπορούσα. Έβγαλα ένα καλοκαίρι μου στα καλού. Σαν οπλαρχηγό ήμουνα.
10: Πόπο, είχε πέσει η ψυχολογία σου.
11: Ναι, πάρα πολύ. Και μετά Νοέμβρη πήρα μια ειδική.
10: Φανόμουζαν ότι είσαι lady boy.
11: Καλά, ήμουν χάλια. Και πήρα μετά τον Νοέμβρη. Έκανα υπομονή όβιανα γιατί έπρεπε να χειμωνιάσει και πήρα μια ειδική λευκαντική, την πιο δυνατή που υπήρχε κρέμα και την έβαζα και είχα και φόβο μη και μείνει. Και μείνω έτσι. Και ευτυχώς.
10: Γιατί δεν έβαζες make-up. Φαινόταν και
11: έβαζα
10: με το make-up.
11: Έβαζα make-up για να το κρύβω, αλλά δεν μπορεί να είμαι όλη μέρα με make-up στο μουστάκι. Και μετά ευτυχώς ξεκίνησα.
10: Καλά, συγγνώμη, μετά το χαλάουα. Καταρχάς δεν
11: έχει. Δεν το έχω ξεχάσει. Βιαζόμουν και ήμουν πολύ μουστακολωμένη και λέω: δηλαδή, πάμε τώρα, τι θα γίνει. Και γύρισε με πανάδα μου, ξύπνησα τον άλλη μέρα το πρωί με πανάδα μουστάκι.
10: Πες μου τώρα πώς. Όταν σε είδες.
11: Λέει... έβαλα τα κλάματα. Είπα: τι έκανα στον εαυτό μου, τι θα κάνω τώρα. Αυτό δεν φεύγει έτσι. Ναι. Και τελικά ξεκίνησα τη θεραπεία.
10: Μπορεί να άρεσες.
11: Από ό,τι κατάλαβα, δεν άρεσα καθόλου. Ξεκίνησα τη θεραπεία Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε.
10: Τι θεραπεία?
11: Με λευκαντική κρέμα.
10: Τι?
11: Ναι, υπάρχουν ειδικές λευκαντικές κρέμες. Και ξεκίνησα Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε εξαφανιστεί.
10: Τι σου λέγανε οι φίλοι σου?
11: Γυλάγανε. Τι να μου λένε? Τα χάλια μου.
10: Πω πω.
11: Δηλαδή, να μην με το make-up, να τύχει τίποτα με κανένα, να γινόταν κάτι και να ξυπνάγαμε το πρωί και θα ήμουν με το μουστάκι εγώ. Μπανάδα.
10: Μπορεί να του άρεσε.
11: Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
10: Μάλιστα. Τι να πω.
11: Τραγική κατάσταση.
10: Παιδιά, πολλά ατυχήματα γίνονται στα θέματα ομορφιάς.
11: Ναι, πολλά.
10: Γιατί εγώ πήγα μια φορά σε ένα πλαστικό χειρουργό και να μου λέει να σου κάνω κάτι ενεσούλες, λέει, αναζωογόνησης και δεν ξέρω τι έβαλα και έγινε παιδιά τούμπανο. Ξεκίνησα να πρίζομαι το μάτι, ήταν σαν να είχα φάει μπουνιές και αυτό το πρίξιμο κατέβαινε και μέσα σε δύο μέρες έγινα σαν πεπόνι και δεν ξεμπριζόμουν με τίποτα. Λες και είχα πάθει αλλεργικό σοκ.
11: Και μπορεί να ήταν και αλλεργικό τώρα που το
10: σκέφτεται. Δεν ξέρω τι είχε βάλει και τον πήρα τηλέφωνο και του είπε ότι αν δεν ήσουν γνωστό, θα ερχόμουν στο γιατρείο να σώσπαγα. Έκανε περίπου 2,5 μήνες να φύγει αυτό το πράγμα.
11: Άντε καλέ.
10: Και έχω την εντύπωση ότι ένα πρίξιμο μου έμεινε για πάντα. Ασύλληπτο. Παιδιά, το τι βλέπουμε, δε.
11: Απίστευτο.
10: Δεν υπάρχουν. Σου είπα, μία γνωστή έκανε μία πλαστική επέμβαση σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη, γιατί τη είπαν, λέει, ότι είναι πάρα πολύ καλός και είναι χαμηλών τόνων. Είπα, αυτή δεν ξέρω, ναι, γιατί δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Και έχει γίνει εδώ το χείλος. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει ενωθεί το χείλος με τη μύτη.
11: Τι?
10: Μιλάμε για τέτοιο πράγμα.
11: Και πήγε να βάλει φυλακή.
10: Όχι, έκανε lifting. Αλλά έπαθε μία παρενέργεια στο στόμα, κάτι τη τράβηξε πολύ και έχει κολλήσει. Τα χείλη με τη μύτη, φαντάσου, και την πέτυχα στο iStorm που πήγε να πάρει τηλέφωνο γιατί με το Face ID δεν ανοίγει το τηλέφωνο, δεν την αναγνωρίζει. Και πήγε να πάρει άλλο τηλέφωνο.
11: Διορθώθηκε αυτό το πράγμα?
10: Όχι, σιγά σιγά βελτιώνεται, αλλά πρέπει να περάσουν κάποιοι μήνες και να κάνει βελτιωτική επέμβαση.
11: Επέμβαση, έκανε, ήταν ενέσιμο.
10: Επέμβαση. Έκανε παρενέργεια του lifting.
11: Την κακομοίρα.
10: Και, όλο το και μου λέει μια φίλη μου, τη βλέπω πάρα πολύ φρέσκια. Λέω, βάλε τα γυαλιά σου να δεις τη λεπτομέρεια. Και μου λέει, απαπα, τι έπαθε. Αλλά κυκλοφορεί με απίστευτη άνεση, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
11: Μπράβο της, καλά κάνει, τι να κάνει, να κάτσει να σκάσει.
10: Να κάτσει να σκάσει, ναι.
11: Θα περιμένετε, έτσι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει επέμβαση κατευθείαν.
10: Δεν μπορεί να κάνει επέμβαση κατευθείαν, της είπαν οι γιατροί. Πω πω, παιδιά, συμβαίνουν πάρα πολλά.
11: Δεν είναι όντως καλός πλαστικός.
10: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη. Της είπε μία φίλη της ότι εγώ. Είδε μία φίλη της που κάνει πολύ ωραίο lifting και είπε ότι θέλω να πάω να κάνω σε αυτόν. Πάρ' την κάτω. Τώρα είναι. Το πρώτο καιρό ήταν τελείως εξαφανισμένη για μερικές μέρες, αλλά δεν άντεξε η γυναίκα. Τι να πω, παιδιά, έχει
11: έχω
10: πολλά
11: από μπότοξ λάθος. Να κατέβει το μάτι. Να γίνει το μπότοξ λάθος και το ένα μάτι να κατέβει.
10: Κλείνει το.
11: Ναι, ναι, είχε κλείσει
10: κλείνει το καπάκι.
11: Δεν είχε κλείσει ακριβώς, αλλά ήταν σαν να είχε βαρύνει το ένα μάτι.
10: Ναι, αλλά στο μπότοξ υπάρχει αντίδοτο.
11: Όχι στο μπότοξ, στο ιαλουρονικό.
10: Στο ιαλουρονικό, νομίζω και στο μπότοξ.
11: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτή έμεινε εκεί πέρα και έκανε υπομονή. Έκανε όλη τη συγκεκριμένη. Μετά κάνει κινήσεις.
10: Απαπα, γιατί ανατροπιείται, αδρανοποιείται.
11: Ναι, ομοί.
10: Αλλά υπάρχει αντίδοτο σε αυτό.
11: Δεν το ήξερα εγώ τον μπότοξ, ήξερα μόνο εγώ το ειρηνικό. Αυτή δεν ξέρω. Πάντως έκανε υπομονή και τρεις μήνες έφυγε και σήγασε. Ανέβηκε το μάτι στη θέση του. Και είπε: εγώ ξανά μπότοξ ποτέ. Για τρομάξι.
10: Ναι. Πολλά μάτια πάντως, εάν δεις γυναίκες που κάνουν μπότοξ, είναι λίγο το ένα μάτι.
11: Ο Τσίπρας νομίζω έχει κάνει μπότοξ, αν είδα καλά.
10: Έχουν
11: φύγει τα βρύδια πάνω.
10: Αυτός, παιδιά, είναι πολύ φρεσκαδούρα. Πρέπει να έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπότοξ... έκανε lifting όχι μόνο στο κόμμα.
11: Δεν ξέρω αν έκανε lifting στο πρόσωπο, δεν νομίζω. Αλλά μπότοξ έχει κάνει σίγουρα.
10: Λες, ε.
11: Negative, αν παρατηρήσει, δεν έχει την παραμικρή ρητίδα στο μέτωπο και τα φρύδια του δεξιά-αριστερά είναι προς τα πάνω. Τον είδα τώρα πρόσφατα που, επειδή παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα, κάνει συχνές εμφανίσεις.
10: Ναι. Πρέπει να
11: και το παρατήρησα.
10: Πρέπει να έπεσε και με ρεμέτη. Όσο έλεπε από την πολιτική.
11: Κοίτα, πιο νέο δεν δείχνει. Δείχνει στην ηλικία του. Εγώ πιστεύω ότι έκανε μπότοξ.
10: Οι άντρες δεν είναι ωραίο να κάνουν πράγματα.
11: Ανάλογα, μωρέ μου.
10: Τώρα
11: άντρας
10: να κάνει μπότοξ.
11: Ας πούμε, μερικοί που βάζουν μαλλιά κάνουν πολύ καλά που βάζουν. Να τους πηγαίνει πάρα πολύ.
10: Να.
11: Τώρα δεν ξέρω για
10: τώρα πια δεν φαίνεται, ενώ παλιά φαινόταν ναι. τα μαλλιά.
11: Είναι πολύ ωραία τώρα που το κάνω.
10: Ξέρεις πως πονάει. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι πονάει τις πρώτες 10 μέρες. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάσου τι ψυχική ανάγκη έχουν
11: βέβαια,
10: να το κάνουν.
11: Βέβαια.
10: Που πάνε και κάνουν. Η άλλη που ήθελε να πάει να φτιάξει τα δόντια της στην Τουρκία και έμεινε με κάτι σιδεράκια κάτω.
11: Ναι, καημένη.
10: Πω, πω. Παιδιά, προσέχετε σε ποιους γιατρούς πηγαίνετε. Και ειδικά όταν ακούτε πάρα πολύ φτηνό γιατρό, θυμάστε στη Βουλγαρία που πήγαιναν και έβαζαν μασέλες από ξύλο.
11: Ναι, ναι, το θυμάσαι.
10: Τώρα είναι δυνατόν να έχουμε δόντια από ξύλο για φτηνό.
11: Βγάζω σε ναυάγιο θα επιπέπλε αυτό σίγουρα.
10: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, τι ξύλο είναι που επιπλέει κιόλας.
11: Θαλάσσις.
10: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχα τα γενεθλιάκια μου και μου ήρθε από γνωστό καλλιτικατζίδικο σουμουσού. Ελάτε, κυρία Λεμονιά, χρόνια σας πολλά. Να σας δώσουμε ένα δώρο. Τώρα που το θυμήθηκα να πάω να το πάρω κιόλας. Δεν λέει όμως τη δώρο.
11: Δεν πήγες να πάρεις το δώρο.
10: Όχι, αφού έλειπα. Πρέπει να πάω να πάρω το δώρο, να δούμε τι είναι το δώρο.
11: Γνωστό γαλλικατζίδικο.
10: Πάρα πολύ γνωστό.
11: Ωραία.
10: Και
11: παιδιά.
10: Επίσης μου λέει μία φίλη μου, αχ, μου λέει, είδες το τσαντάκι. Βλέπω μία φίλη μου που κρατούσε ένα τσαντάκι πάρα πολύ γνωστό μπραντ ρούχων και καλλιτικών. Και της λέω, τι ωραίο ψάθινο τσαντάκι. Και μου λέει, ήταν μαζί με καλλιτικά. Μπαίνω, παιδιά, sold out. Και παίρνω μία φίλη που έχει μαγαζιά με καλλιτικά και μου λέει αυτό έγινε sold out, αλλά άλλη γνωστή φίρμα βγάζει σύντομα και άλλο. Αυτά κυμαίνονται από 110 μέχρι 150. Αλλά σου μένει το τσαντάκι που είναι πραγματικά τσαντάκι που μπορείς, γνωστού brand, που μπορείς να το κρατάς και μόνο το καλοκαίρι.
11: Μικρό λες όμως, όχι σαν κλατσάκι.
10: Μικρό, ναι, ναι, μικρό, πολύ ωραία όμως. Δηλαδή για καλοκαιρινά πάρα πολύ ωραία. Του αντίστοιχου μπραντ, ας πούμε, αν έπαιρνες μια τσάντα, θα ήταν 600-800 ευρώ. Ναι. Και αυτό το παίρνεις το περισσότερο με 150.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, και είναι τα sold out γίνεται. Βέβαια, στα καλλιτικατζίδικα σου πλασάρουν ό,τι θέλουν, έτσι.
11: Παιδιά!
10: Πας για ένα πράγμα και φεύγεις και δεν έχεις καταλάβει.
11: Όχι, και λέει να σας βάψουμε, να σας δούμε. Όχι, είστε πάρα πολύ ευδιατωμένοι. Θα σας φτιάξω. Εγώ βλέπω ένα μπιμπίκι εκεί για την ηλικία σας, την αντιγυραντική, την αντιγυραντιά να δεις αύριο. Έχουμε την αντιγυραντική κρέμα τατάδε, η οποία έχει μέσα πόδια γυνού.
10: Σάλια.
11: Σάλια τέτοια.
10: Ναι.
11: Και μπορείς να βρεις κρέμες, τα έχουμε ξαναπεί, κρέμες πάρα πολύ οικονομικές, οι οποίες είναι. Χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά που χρησιμοποιούν οι πανάκριβες.
10: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω και βλέπω όμως πόσο τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε καλλιτικά. Τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πιο πολλά χρήματα από εμάς.
11: Εννοείται.
10: Βέβαια, κυρίως σε βαφτικά, όχι σε κρέμα.
11: Σε κρέμες σε πληροφορώ.
10: Έλα.
11: Ναι. Άμα κάτσεις να μπεις στο TikTok και μπεις τα πιτσιρίκια, τις πιτσιρίκες που βάζουν σέρουμ, κρέμε, κάνουν ένα καθαρισμό πριν κοιμηθούν, για παράδειγμα σου λέω, και βάζουν 25 προϊόντα πάνω και βγαίνουν και ειδικοί και λένε
10: 25 παιδί, προϊόντα
11: 25 να μην είναι, αλλά 5 είναι. Και βγαίνουν ειδικοί και λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν
10: για πολύ μικρές ηλικίες δεν είναι καλό.
11: Δεν είναι καλό, διότι ταλαιπωρούν το δέρμα. Το δέρμα δεν χρειάζεται όλα αυτά τα προϊόντα.
10: Ναι. Τι να πω. Δε σε γνωστό καλλιτικατζίδικο υπάρχει μια εταιρεία που βγάζει σούπερ τα φρύδια. Μιλάμε ότι είναι πραγματικά το μεταπτυχιακό του φρυδιού. Που πρέπει, δεν σε δέχεται έτσι. Πρέπει να έχεις κλείσει, να μπεις στο ίντερνετ και να κλείσει ραντεβού. Δηλαδή λες και πηγαίνεις για επέμβαση. Κάθεται και σου μελετάει το φρύδι, στο μετράει και στο βγάζει και με τσιμπιδάκι και με αυτοκόλλητο χαλάουα κλπ. Αλλά ξέρουν πολύ καλά να το βγάζουν. Άμα στο βάψει, πληρώνεις 30 ευρώ το φρύδι.
11: Το ένα.
10: Τα δύο, καλέ.
11: Αν είπες το φρύδι. Ένα. Είπες το φρύδι.
10: Λοιπόν,
11: το ζευγάρι.
10: 30 ευρώ.
11: Αν δεν το βάψεις, τι πληρώνεις.
10: Αν δεν το βάψεις, πληρώνεις ανάλογα τι θες να κάνεις. Αν είναι και κούρεμα.
11: Τι να θέλω να. Τι κούρεμα, μωρή, τι είμαι προαβατό. Μια ψαλιδιά θα μου κάνει.
10: Ναι, χρεώνεται η ψαλιδιά.
11: Θα τα κούρεψω μόνη μου κι αυτά.
10: Πάντως θεωρούνται αυτές ότι κάνουν τα καλύτερα φρύδια. Πραγματικά είναι. Mm. Και σου δίνει και ειδικό μολύβι να τα βάφεις ωραία κλπ. Σου εξηγεί για το σχήμα, αλλά θέλει ραντεβού. Και μπορεί να μην έχει τώρα ραντεβού και να σου δώσει σε 10 μέρες. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να την πετύχει στο μαγαζί και σου λέει, κυρία μου, δεν σας δέχομαι εκτός ραντεβού.
11: Καλά, δεν είμαστε. Εγώ το κόβω μόνη μου τα φρύδια μου. Τα κουρεύω. Και αυτά
10: καλά, μόνοι. Συγγνώμη όμως, δεν πρέπει να δώσει ένα σχήμα.
11: Α, το σχήμα. Εγώ λέω για το κούρεμα.
10: Θυμήσου κάτι φρυδού, κάποια φρυδού που είχε πάει.
11: Είχα μια σύγκριση.
10: Ναι, αλλά είχε πάει και σε κάτι άλλο. Σε παράτησε γιατί.
11: Όχι με παράτησε. Τα παράτησε αυτή μετά, δεν ασχολήθηκε. κοκτέιλια δεν είναι τίποτα να το κουρέψει μόνο σου. Παίρνει ένα τετσαράκι ειδικό, ένα βουρτσάκι. Ένα βουρτσάκι από μάσκαρα που σου έχει τελειώσει. Κάνει το φρύδι πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα και σηκώνει όλη τρίχα πάνω που τη βλέπει και μετά παίρνει ένα ψαριδάκι μικρό και κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, και το κόβει.
10: Ναι.
11: Σιγά.
10: Ναι, αλλά για να
11: το
10: δώσω σχήμα,
11: 30 ευρώ.
10: Για να σχήμα, δώσω σχήμα, ναι, παιδί, εγώ είχα κάνει τρύπα. Μου λέει, κυρία μου, λείπουν τα φρύδια σα. Ναι, όντως. Και είχαν καραφλιάσει και μετά δεν βγαίνει εύκολα. Άμα το ξετσουτσουρέψεις πολύ, μετά γίνεται κάτι.
11: Ναι, ισχύει, ισχύει.
10: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί.
11: Δεν βγαίνουν μετά, ναι.
10: Γιατί?
11: Αλλά υπάρχει να κάνεις τρίχα-τρίχα που βγαίνει πολύ ωραία.
10: Άσε με που θα κάνω τρίχα-τρίχα.
11: Πάρα πολύ ωραίο είναι το τρίχα-τρίχα.
10: Τι είναι το τρίχα-τρίχα?
11: Σου κάνουν τη φρύδι και είναι σαν, είναι σαν αληθινό το φρύδι. Δεν είναι
10: όπλο. Ναι.
11: Ναι, και σου κάνουν πολύ ωραίο σχήμα. Δεν σου λέω τώρα κατά τουάζ. Δεν σου λέω τα τουάς που είσαι σαν να είναι ζωγραφισμένη.
10: Εμένα δεν μ' αρέσει.
11: Άμα βρει τρίχα-τρίχα, μπε στο TikTok να βρει τρίχα-τρίχα, είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα.
10: Τι είναι το τρίχα-τρίχα, στο βάζουν ή στο βγάζουν τρίχα-τρίχα. Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
11: Στο βάζουν.
10: Πού, άμα έχει τρύπα και μετά αυτό με φεύγει.
11: Όχι. Θέλει απλά μια συντήρηση, δεν ξέρω κάθε πότε.
10: Και πώς το βάζουν τρίχα-τρίχα.
11: Δεν σου πω, δεν έχω πάει. Είναι καταπληκτικά φυσικό το αποτέλεσμα.
10: Μάλιστα.
11: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πληρώνει κανένα 60 αυτό όλο. 50 μπορεί να είναι λίγα.
10: Πρόσεξε. 35 τα πόδια. 60.
11: Τα πόδια εγώ μόνη μου. Πάμε παρακάτω.
10: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε πόσο
11: φτιάχνει. Α, γενικά, γενικά.
10: 35 τα πόδια.
11: Ναι. Τα πόσο... χέρια, να κάνει και χέρια.
10: Ναι, πόσο. 20.
11: Άντε, βάλτε 20.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση?

0: Τάκη θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
1: Σας αφήνω τώρα, γιατί...
0: Έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα, ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, δεν κλείσεις.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη,

0: πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: 2000 FM.
13: Απλά είπε ότι δεν με στεναχωρεί, λέει, που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω, λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αν είναι, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα.
14: Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος. Τι είπε. Είπε.
13: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί, γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός, δηλαδή. Και είπε ότι. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
14: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
13: Έλα, ωραία, εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά-σιγά.
14: Ναι, τώρα.
13: Από τώρα, ένα μάτι.
14: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπάκι, βρέκια. Είναι σκατουλήθρε έτσι high class.
13: Δεν πρόλαβε.
14: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και λοιπά.
13: Αυτό είναι στο, δεν είναι σε εμά, είναι στον Άλυμο. Στο ύψος του Αλίμου.
14: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον άνυμο.
13: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα, εκεί με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα που πάει σύννεφο. Λοιπόν, τρομερά νέα. Η σουπέτ, η γάτα.
14: Έμεινε άφραγγη, λέει.
13: Είναι άφραγγη, βρε. Η σουπέτ δεν έχει, βρε. Στον ήλιο μοίρα δεν έχει να φάει μία κονσέρβα, ρε. Τσίχη.
14: Περίμενε να πούμε ότι η σουπέτ
13: ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη γάτα που κάνανε και φέτο που τη είχε αφήσει η κληρονομιά.
14: Τι έγινε, παιδιά, τη είχε αφήσει μία τρελή κληρονομιά.
13: Ο νόμος λέει, δεν λέει. Παναγία μου, θα πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να δίνει την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότο, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμενοι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
14: Τι εννοείς? Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές, γιατί δεν.
13: Δεν το έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, του έχει μείνει γάτα. Του έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με την πάρα πολύ και τα ριζική την μπαίνει. Τότε καλό άνθρωπο και μπλόσου ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, τα ήσουνε χαβιάρια τη γάτα.
14: Αυτή ήταν τρελά και κακομαθημένη εδώ μεταξύ, έτσι.
13: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές, πάνε τα ταξίδια, πάνε τα σπα, πάνε εκείνα, πάνε τα άλλα.
14: Καλά, δεν το πιστεύω.
13: Πάει. Σε ένα διαμερισματάκι.
14: Συγγνώμη, δηλαδή.
13: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
14: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού συγχωρεμένος το άφησε στη σουπέ, τι πάει να πει δεν.
13: Τι να σου πω.
14: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του, την κληρονομιά κλπ.
13: Βγήκε η Φρανσουά Κασό και είπε: θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του Κάρτη τηρούνται σωστά. Το κάναμε, εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ότι δεν προκύψει. Αλλά εμείς, λέει, φροντίζουμε το γατί αυτό να μην του λείψει το χάβι, να μην του λείψει η αγκάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα, αν είτε συνειδήσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ, ατύχησε.
14: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε με όλα τα αξεσουάρ της.
13: Κοίτα, άκου τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά.
14: Συλλούθια.
13: Θα είχα πάρει το Van Cleef, αν το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο και του Louis Vuitton την συλλεκτική.
14: Έλα, μπορεί, τι τρώει το γατάκι, μπορεί. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
13: Αυτό μπορεί να τρώει τρεις φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένα μισθό. Σε ποιότητα.
14: Του λες,
13: καλά, πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
14: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
13: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει κανήλες η γάτα.
14: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
13: Δεν πειράζει.
14: Τη έχει φύγει η μαγιά τώρα.
13: Τώρα πάνε αυτά. Αφού τώρα ακόμα παραδείγματι είναι καλά. Το ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό, την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί τη, τα τέλος, τι άλλο να κάνουν. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει η τσουπέτ. Ένα μοντέλο, λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καρλ Μόρισε, παρακαλώ πολύ να μου κρατήσει τη γάτα μου.
14: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
13: γυναίκα,
14: με τον
13: γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα ήταν. Ναι. Και τη είπε εντάξει με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ, λέει, με τη γάτα. Θα έλειπε η κοπέλα μια εβδομάδα. Mm. Που την έπεισε τελικά, λέει, να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
14: Με το ασημείωτο, ο Τσιγκούνης.
13: Δεν ξέρω, μωρέ, πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
14: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
13: Ευτυχώς.
14: Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
13: Ναι.
14: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
13: Ευτυχώς δεν βγάλανε οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
14: Κάτσε ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
13: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω, την κδίσανε τη γάτα. Την πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
14: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπανε πάρτε το έτσι.
13: Αν είπα εγώ να την παραδώσω τη γάτα και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
14: Ντροπή τώρα, ντροπή πια.
13: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
14: Τι.
13: Και θα το βάλα μετά στο Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτα.
14: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
13: Ναι, τότε στη Ζούλα.
14: Τι στη Ζούλα.
13: Είναι από πάψη παππού σου.
14: Πριν
13: πολλά χρόνια.
14: Αυτό θα έλεγε.
13: Ναι.
14: Ε?
13: Ναι.
14: Θα βγαίνει δηλαδή και θα έκανε δημοπρασία μεταξύ φυλών.
13: Αυτό θα έκανε. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ. Ρε Έλενα, θα μα τρελάνει, λέει ο Παναγιώτης. Από τη μία κάνει δηλώσει ότι τέλειωσε με το σεξ. Από την άλλη είπε ότι τώρα δεν πα για κάμπινγκ επειδή δεν μπορεί να κάνει τον έρωτα. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα δική καλά. Παρεμπιπτόντως, μια χαρά σε ξαναπέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
14: Να.
13: Βέβαια, εντάξει.
14: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
13: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια, οι σκνίπες, οι κατσαρίδες. Γενικά, ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
14: Έλα τώρα, Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή. Δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
13: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
14: Έλα, βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
13: Για ένας καντιλανάφτρες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
14: Πώς μας είπε, λέει.
13: Καντιλανάφτρες των Ερτζιανών.
14: Καντιλανάφτρες.
13: Ναι.
14: Μάλιστα.
15: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
15: Παραπολιτικά 90,1.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
13: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
14: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
13: Πότε, παιδί μου, ας τώρα βρέει, έβρεξε εκεί χθες.
14: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
13: Ωραία, δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά του, πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλησε.
14: Αρκεί
13: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή, στο ματσάδα. Δεν έχω πρόβλημα.
14: Είσαι καλά, παιδάκι μου.
13: Γιατί.
14: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνε σκάση αρχείο.
13: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
14: Είχαν εξοχικό.
13: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
14: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα.
13: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
14: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
13: Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε.
14: Κακοφάνηκε.
13: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω βόγια βόμβα. Πω όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
14: Όταν περάσαν στο σχολείο για βόμβα.
13: Δεν μα αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να πάμε για καφέ.
14: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
13: Όχι, όχι, καμία.
14: Σε έχω ικανή.
13: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
14: Άτιμη, σε έχω ικανή.
13: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
14: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια.
13: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
14: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιες που δεν θέλει να δικάσει. Μα
13: μας είχε περάσει ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγώνισμα την επόμενη.
14: Και.
13: Μην να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή. Θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
14: Και τι έγινε.
13: Δεν πήγαμε την πρώτη ώρα, ξεχάσαμε.
14: Την δεν πήγατε.
13: Όχι, εγώ με την πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι δεν πήγατε.
14: Καλά, και να μπορούσε να πάει σε διαγωνισμά.
13: Τι.
14: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
13: Δεν πήγα στην τάξη.
14: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνία. Ναι, κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρει.
13: Δεν επιτρέπεται. Όταν με πήγα στο, την έβγα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την κλείτω. Λέω, θα το έγραψα μετά, μην την κλείτω. Σα μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Ναι. Με ξέρετε σε μία έψη και μου έγραφε τώρα.
14: Αντέγραφε.
13: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι την γράφαμε.
14: Πώ.
13: Όπω μπορούσε ο καθένα.
14: Δηλαδή.
13: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σχολάκια σε γόμε.
14: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
13: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιες εξισώσεις.
14: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε παιδιά το διχτάκι και πήγαινε.
13: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
14: Ναι, και το γυρνά.
13: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπει και συνεχίζει τη ζωή.
14: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητή.
13: Όχι.
14: Όχι.
13: Όχι, άκου. Κατά κοινό, όταν γράφει το διαγώνισμα, ήξερε τα χούλια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγαινε, ερχόταν σαν το διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
14: Και δεν τον ένοιαζε.
13: Και δεν ασχολιόταν καθόλου. Εκεί πέρα παίρναμε όλοι 20. Βάστα θεή. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν μισασμένη. Κάτσε ένα παιδάκι μου, χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
14: Τι καθηγήτρια, σε τι μάθημα.
13: Ιστορία νομίζω.
14: Εντάξει, ιστορία.
13: Έλεγε και τα θρανία από κάτω, μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβε, σηκώθηκαμε το μάθημα.
14: Τι κάνατε.
13: Το σηκώθηκαμε το μάθημα έτσι που μου έκανε σαν τρελή.
14: Παπαγαλία, παιδιά, η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
13: Δεν θα έπρεπε όμω, δηλαδή μπορεί να την. Επειδή είναι ιστορία. Μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
14: Θρησκευτικά.
13: Ήταν τέλεια. Γιατί θρησκευτικά τον είχαμε στο γυμνάσιο ειδικά. Ήταν τέλεια γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
14: Μαθηματικά.
13: Χάλια.
14: Χημεία.
13: Χημεία, ωραία. Είχαμε ότι ήταν ωραίος ο χημικός.
14: Αυτό σου έβγαλε.
13: Πολύ ωραίος ο χημικός.
14: Φυσική.
13: Και αυτό ήταν νόστιμο.
14: Λογοτεχνία.
13: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν. Λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
14: Γυμναστική.
13: Γυμναστική ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμίνικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδου. Τέγγι. Γυμναστική ήταν ωραία.
14: Ναι. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι.
13: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
14: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν κυρία Καραμίχαλο.
13: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
14: Μπορεί σα από την κοτσίδα.
13: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
14: Ναι, τι έκανε δηλαδή.
13: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρωτοσέλιδα, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά τη μπροστινή.
14: Αυτό το κακόμερο. Είναι bullying αυτό.
13: Από το pullover. Σιγά μου το bullying, έβαζα χνουδάκια.
14: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
13: Ω, χνουδάκια. Όχι, θα έλεγα επειδή μη μου βάζει χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
14: Δηλαδή, αν σου έλεγε. Δεν σου είπε ποτέ, μη μου βάζει χνουδάκια.
13: Όχι, ψάχνει να βλέπω που είναι.
14: Α.
13: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει bullying ποτέ. Αλλά ό,τι είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά. Και ένα τμήμα που
14: δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμως να βάζεις τα χνουδάκια.
13: Εντάξει, μου αρέσει, κάθε έκανα τη δουλειά. Τι είχα βάλει δύο αυτές φορές από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια και τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίες κοτσίδες. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
14: Και έψαχνε η κακομοίρα.
13: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε εμείς που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
14: Την έκανε λίγο.
13: Αλλά είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι. Εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
14: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
13: Ζωγράφιζε εξαιρετικά. Φαντάζομαι την κακομοίρα. Ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε βρεμα. Και θέλαμε όλοι. Και θέλαμε όλοι κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι, που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές. Και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμαστε ποιος θα γράψει πρώτο, γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία για να μας ζωγραφίσει.
14: Radio Παπάκι παραπολιτικά. Tele.gr. Τι είδα το τίος φριστήκα.
13: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά. Μαρία Κουβαράκι.
14: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι.
13: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει. Να έχει ασχοληθεί με τέχνη. Ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
14: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
13: Σιγά μωρέ, τα χνουδάκια στην ψυχούλα της.
14: Η μαμά σου δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα καλά, στα άλλα παιδάκια.
13: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα το κοριτσάκι.

0: χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω?
0: Να χορέψεις.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνει σε αυτές τις δίσκο που είναι τα βινίλιο κλπ.
0: Παιδιά μαζεύουνε κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Ωραία. Τι.
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πόσο έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους, τους ομήλικους και λες πω παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππουδέλη,
0: είναι,
1: πάει.
0: Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και
0: μας βλέπουν και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει, δεν μ' άρεσε να πηγαίνω να μην κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει, δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το πω ζητώ. Να χορέψω.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Που μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναικεία ντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναικεία ντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το. Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize.
1: Είναι
0: τα
1: πολύ
0: μπικίνι.
1: Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά. Ναι. Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλαν αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιος άντρας δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι της. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Σε γυναικείο με... site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρύ.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Μπρατ Πιτ με τον μποξεράκι. Ο Μπρατ Πιτ πήγε τέλειξε.
1: Να από τον μποξεράκι του Μπρατ Πιτ.
0: Να σου πω, ασχήμινο ο Μπρατ Πιτ.
1: Το
0: από μένα είναι όχι.
1: Το παπρίν, σαν τον Γιάννη Τζεμπέτο είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Ρολάν Καρός.
1: Αυτό τώρα, αυτό έχει πάθει. Τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερο και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερο.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερο.
0: Έχει, έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστό Έλληνα εφοπλιστή φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δεν στόπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένο.
0: Ο συγκεκριμένο.
1: Και έχει ξαφνικά που έχει αλλάξει και μούρι.
0: Ναι. Έχει, είναι και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπούκλα, όχι αστεία. Έλεπει πρίσλε η φάση.
0: Ακριβώ.
1: Ναι.
0: Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το τραγούδι.
1: Για βάλ' το μας λέει πάνω από το να μας το βρεις.
0: Τις βρίσκεις.
1: Όλα για όλα.
0: Όλα για όλα. Όχι, δεν λέει όλα. Καλά, για όλα. Κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα τίτλος. Περίμενε, το βρω.
0: Αναβίσσι. Βάλε αναβίσσι, αναβίσσι.
1: Όλα για όλα λέγεται κι όμως. Όλα για όλα.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια. Η αναβίσσι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Κάτσε,
0: για περάστε, δοκιμάστε και θα το βάλετε.

0: είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω χάσει λίγο τη... Έρχονται μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι.
0: Κουφόβρας
1: δροσούλα.
0: Είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό κλπ.
1: Τι έχει?
0: Κολάσμο, με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει τα Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τα μία ηρεμία.
0: Α,
1: μία ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι
0: λέει
1: μια ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Oh,
1: είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται. Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε ένα μισή
0: είναι...
1: μήνα.
0: Τι είναι μωρέ ένα μισή μήνας. Τι είναι. Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10 και μισή μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω, τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή,
1: πόσο
0: λέγαμε
1: παλιά λες τώρα,
0: πού θα
1: εσύ?
0: Πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Έχει φτάσει Πασόκ, έχει πάει.
0: Αν θα
1: πόσο
0: είναι...
1: παλιά έχει φτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια. Που είναι τα χρόνια τώρα.
1: Τι ανεμελιά ήταν αυτή, τι ωραία, δεν έλειωσε. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγε αυτό, αυτό, αυτό. Δεν έκανε τόσο να μετράς, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ τη προάλλη και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και,
0: αφού τόσα είπα, είχε πάνω τη.
1: Θα σα βάλω λέει μία. Θα κάνω λέει μία. Θα τα βάλω λέει πάνω στον ημάντα με σειρά προτεραιότητα. Και έβαλε πρώτα.
0: Η
1: αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζει το μουστάκι σου. Αυτό το βάλε πρώτο. Οπότε χάζευα να
0: δω. Τι να κάνει η γυναίκα, μωρέ, τι να κάνει.
1: Έβαλε αυτό.
0: Τι να το κάνει το τυρί, παιδί μου, όταν το τρως και μετά βγαίνει έξω και είσαι σαν τον Ταβέλη.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλο τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιέφεραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν τη έφτανε για. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει αυτό.
1: Δυο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες, που
1: φάσμα. Φάσμα, λέω, κι ας μην γλιστράει τώρα, μου κοστό, πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι, βάλε λάδι και έλα
1: βράδυ. Ναι, παιδιά, τι να γίνει, αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κονστουπασιόν.
1: Κονστουπιέ. Λοιπόν,
0: βγήκε... Έχουν αρχίσει τώρα και πληρώνουν τις εφορίες και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, εφορίες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι. Ενφία πάω όποιος τον έχει αποπληρώσει τον πλήρωσε. Όποιος τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει. Το κίζεται σιγά σιγά.
0: Το κίζεται.
1: Βέβαια. Άμα δεν πληρώνεις αυτά. Άμα δεν σε πληρώνουνε. Άμα δηλαδή είναι να πάρεις επιστροφή και αργεί να έρθει. Δεν την παίρνεις πίσω με τόκο. Άμα χτάς εσύ, αρχίζει και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχεις πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν έχει
0: δηλαδή,
1: να κάνει.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι χαμηλό. Ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά αν δεν πληρώσει κάτι, αυτό το κίζεται. Θα δώσει παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Thank you.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν,
9: τι
8: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
9: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
8: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
9: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
8: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα
9: ήταν.
8: Πάρα
9: πολύ ωραίο στέκι αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
8: Ήταν λοιπόν καλεσμένοι και τηλεοπτικά, τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον. Λιάγκα, ο οποίο έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση.
9: Με οποία
8: σε πρεσβειοποία όμω.
9: Από τα γερμανικά σούπερ μπαρασκευή.
8: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέ και χαμούλη.
9: Δηλαδή. Πιο άλλο προφίλ.
8: Μιλάμε χαμούλη. Με την Μαρία Αντωνά, Αναμπλατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλου πολλού. Και κάποια στιγμή πήγε προ το τραπέζι, ήταν πορτάζ εδώ, δεν ξέρω πώ έγινε. Ο Λιάγκα και η Ζήνα έκανε τύπου.
9: Σφύριζα διάφορα.
8: Παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσατε. Οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και, και γενικά να υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά, εγώ είχαν ρωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή τη Κουτσελίνη, τι ρώτησανε, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
9: Γι' αυτό
8: τα...
9: λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
8: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά όσο άλλε φωνέ. Άλλωστε λέει και του Λιάγκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, για τη δικιά σου ρωτάμε.
9: Αν δεν κάνει και δουλειάγκα καλά,
8: και
9: τι έγινε.
8: Και το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
9: Συγγνώμη,
8: και όλοι
9: Λιάγκα
8: ασχολούνται με μένα, λέει, και χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
9: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται, ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή. Και ποιος είναι με ποιον, πες μου. Αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκα στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του.
8: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν είναι σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ το Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο στον χώρο γενικά και δεν τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκα, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και με το
9: ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
8: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% και 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τις κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζεις δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπουμε ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό, και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. Που παλιά στο ξυνότησαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
9: Ωραία τα λες.
8: Με τα λέω ωραία.
9: Ωραία τα λες,
8: δεν
9: Ελενάκι
8: μου. Δεν είναι...
9: Έχεις δίκιο, Ελενάκι μου.
8: Καλά, με το συζητήσω.
9: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία. Καλά, σου
8: πάντα.
9: Και κάνεις δηλώσεις.
8: Όχι πάντα, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βγει μια ταινία του στα Σινεμάδιας. Τον τζιγκλό που έχει να κάνει με τι άλλο που είναι τα αγαπημένα του θέμα, με εξωγήινους και λοιπά.
9: Δεν μπορώ, παιδιά.
8: Δεν το χάνω, θα πάω. Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
9: Έβλεπα χθες από το παράθυρο μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
8: Οπα.
9: Ναι.
8: Σε τι θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
9: Δεν θα έρθουνε.
8: Όπως...
9: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
8: Να σου πω κάτι.
9: Στο λεμονόσπιτο.
8: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλεις. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλεις.
9: Δεν κατάλαβες.
8: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
9: Αυτή στην πολυκατοικία μας
8: ναι.
9: Έχει αποφρασινθεί.
8: Ναι.
9: Μπορεί το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
8: Τα μετά τη θα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξει γάτες.
9: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι.
8: Μακάρι να τις έχουν
9: λοιπόν,
8: κάνει.
9: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή, πάμε για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο
8: σκουπίδι.
9: Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή. Να κάνει catwalk εκεί πέρα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
8: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία μου, το καλό μου. Το ταΐζει κανείς?
9: Ναι, μία κυρία.
8: Μπράβο. Εσύ το χεράκι δεν το βάζω.
9: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
8: Άσε αλλά τι μα κάνει. Πάρτε ένα κονσερβάκι, μπορείτε και δώσω του καλό μου. Μένα. Πρέπει 90 να... λεπτά κάνει.
9: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βάρεθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώ. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
8: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια, 4-5, που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταΐσμα, το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες, οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γατί και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το πόρτ μπαγκάζ να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το πόρτ μπαγκάζ μου.
9: Τι!
8: Ναι!
9: Μύρισε.
8: Ναι, τη μύρισε. Και του λέω βρε λιχούδι! Βρε λιχούδι! Άντε θα σου βάλω και την άνοιξα και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλα γιατί του είχαν και πιατάκι στο σούπερ μάρκετ απ' έξω. Και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
9: Σου μπήκε μέσα στο.
8: Ναι, μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω: έχω γάτο. Λίγο σου λέγα εγώ. Μα είχα πάρει εγώ. Και μου είμαστε καλίτσια.
9: Έπρεπε να το πάρει να έχει παρέα το δικό σου.
8: Δεν θέλουν παρέα, παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
9: Ναι. Αλλιώ μάλλον.
8: Βεβαίω, έχουν θέματα. Ειδικά οι γάτε, αν είναι 4 χρόνια και τι φέρει καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνα. Απλά συνήθω εγώ στου ακούσει που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί για να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν. Είχε ψυχολογικά.
9: Μετά
8: ένα φίλο μου είχε μαδίσει.
9: Τι μαδίσει.
8: Από τα νεύρα του είχε μαδιθεί μόνο του. τράβαγε με τα δόντια του τι τρίχε του. Και κάνει καράφλα μόνο από τα στεναχώρια του.
9: Και μετά.
8: Και μετά τίποτα. Δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι και να ηρεμήσει. Και μετά.
9: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
8: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε, σταμάτησε να μαυγέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αλλά το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του, εντάξει, βολεύτηκε το γατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχει γάτα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Μπερδευτεί. Δηλαδή, είσαι δουλάκι. Αχ, ακολουθώ παντού όπου πηγαίνει τον Παύλο, δε γρε.
9: Τι έκανε ήτανε ο Παύλος, δεν γραίει.
8: Ήταν στη Φόρμουλα 1. Με την.
9: Πού, στο Μονακό?
8: Ναι, που διεξήχθη. Αλλά είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Και το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος δεν γραίει, η Μαρή Σαντάλ. Κάτσε να πω τι φοράει. Ένα ωραίο δαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
9: Έλα μωρέ.
8: Και ένα παπουδέλι μαζί.
9: Τι είναι το παπουδέλι?
8: Δεν ξέρω. Είναι ένας που λέει ακουάλ. Κάποιος είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί τους για να το έχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με τους δεγρέδες.
9: Δεν ξέρουμε πώς το λένε τον κύριο.
8: Όχι, δεν λέει.
9: Πώς το λένε τον ποταμπού.
8: Όχι.
9: Τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι ο.
8: Μπορεί να ήταν κάποιο πρώην.
9: Η Μαρή Σαντάλ ήταν.
8: Τι σου λέω, η Μαρή Σαντάλ ο δεγρέ και η Ολυμπία. Και ένας
9: ωραίο dress code.
8: Του βλέπω από τη μέση και πάνω. Πώς τον λένε, ο Παύλος.
9: Φοράει κοστούμι, όχι.
8: Όχι, φοράει ένα ωραίο πουκάμισο και ένα. Ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
9: Ζώνη φοράει. Ερμές.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
9: Πού βάζει, μαντάμ, τον αγκώνα σου?
8: Ναι.
9: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code?
8: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν. Βίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.
9: Καρτιέ νομίζω.
8: Καρτιέ.
9: Ναι.
8: Φοράει αυτό.
9: Ναι.
8: Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι καρτιέ. Όχι αυτός. Η.
9: Μαρία Ολυμπία.
8: Όχι. Η Μαρία Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό. Μπάγκι. Ωραία. Ένα βαντελένιο πουκάμισο.
9: Ωραία.
8: Και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα πώς δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι σαν τσόκαρο μου κάνει. Εύχομαι να μην είναι.
9: Τώρα σαν τσόκαρο.
8: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
9: Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί.
8: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κάτι σκισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και μου πάρω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γυαλιά.
9: Είναι πολύ αδυνατή αυτή. Ό,τι και να βάλει, είναι πολύ την αδυνατή. Κολακεύει.
8: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που είναι τη μόδα.
9: Τι.
8: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια του στι κροκάλε. Ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή. Άστα να πάνε στην ευχή και είναι και.
9: Είναι μπαλαρή, ναι.
8: Αυτή, ναι, και αυτή είναι μεταξύ. Επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι, κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό τη από τον Λάγκαρος ή Σαμπαλένκα, μου αρέσει εμένα. Αυτή είναι και πολύ φιλή με τον Τζόκοβιτς.
9: Η Σαμπαλένκα. Αυτή είναι η. Τι ξέραμε για το Σαμπαλένκα, είναι.
8: Είναι 15η, νομίζω, που έκανε κατάταξη κλπ. Έχει κερδίσει ήδη ο Ρολαγκαρός. Αυτό τώρα το αποκλείστηκε και είπε: δεν πειράζει! Βάζω μαγιο. Δεν είναι που είναι.
9: Ζευγάρι με κάποιον.
8: Με κάποιον, ναι. Έβαλε λοιπόν το μαγιοδάκι και είπε: δεν πειράζει, θα το γιορτάσω εγώ σε κάποιες παραλίες και έχει ανέβασει φωτογραφίες με το μαγιό της.
9: Ωραίο σωματάκι.
8: Είναι λίγο. Πώς να το πω.
9: Αντρο σωματάκι.
8: Λιγάκι, ναι, είναι λίγο. Δεν έχει μέση. Είναι ψωμωμένη, όχι ψωμωμένη, έχει μυς και λοιπά, κάτι πόδια, από όσο είμαι εγώ το πόδι της, αλλά δεν έχει μέση, είναι λίγο ενταυρατισμένη.
9: Η Σαμπαλένκο τι είναι?
8: Α, είναι γλυκιά.
9: Από ποιο μέρος είναι?
8: Νομίζω ότι είναι Ρωσίδα.
9: Αχα, ναι. Το τρώει το πυροσκί της.
8: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτρια, φοβερή είναι, Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
9: Είναι παιδιά, δηλαδή λέει, Ρωσίδα που τη βάψανε λεφτά.
8: Μάλλον. Λέει, και είπε ότι δεν πειράζει. Παιδιά συμβαίνουν. Αυτά δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ. Θα πάω διακοπές. Θα κάνω τα μπανάκια μου. Και εδώ είμαστε οι πτώσεις, οι οργανώσεις. Έχουμε. Θα διεκδικήσω πάλι την.
9: Μπράβο, χαλαρότητα. Την
8: ναι.
9: Η άλλη και η Απονεζούλα.
8: Αυτή
9: η Νεζούλα.
8: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
9: Το σούσι το υπτάμενο.
8: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
9: Το σέρβο σούσι. Εννοώ σέρβις σούσι.
8: Α, δεν ξέρω τι, που βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Λες αυτή που φοράει.
9: Ναι, αυτή που το έχει δει. Next top model.
8: Μ' αρέσει εμένα αυτή. Συμπαθώ.
9: Συνδυάζει τη μόδα
8: με την. Μην φανταστείτε ότι είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι τη διπλανή πόρτα που του αρέσει. Δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία.
9: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
8: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα που μπορεί να είναι επειδή παίζουν.
9: Λίγο.
8: Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
9: Σε πληροφορώ ότι από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη. Είναι λίγο.
8: Έχουν
9: πιο...
8: και μαύρο τσουκαλό μαζί.
9: Έχουν και
8: έτσι είναι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο. Αλλά είναι γλυκούλα. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο. Όχι. Σαν σύρμα. Είναι γενικά, ρε παιδί μου το κορίτσι.
9: Προκατομαλί.
8: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
9: κάτι
8: όμορφη,
9: mix,
8: αλλά,
9: mix grill πρέπει
8: αλλά
9: να είναι.
8: Αλλά είναι τύπα, είναι μια χαρά, είναι και ευγενέστατη. Μια, ναι. Μια χαρά είναι.
9: Άλλες έχουν. Είναι τύπες και άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ξυπνάς μια μέρα

0: Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
9: Έχουν
10: μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέει ρε φίλε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
14: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών έγινε λοιπόν.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
15: Μας, είπες, αγαπώ, αγαπάς,
12: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698

0: 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: βλέπω.
8: Εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
14: 2000.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: Γι' αυτό λέει Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι,
2: μα δεν είναι ωραίο.
3: You murdered this man.
4: Yes.
3: You tortured him.
4: Of course.

0: 8000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο,

0: Ακολουθήστε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
10: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: 2000 FM.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
11: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.
12: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
11: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
12: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
15: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
14: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
16: Τι θα φάμε σήμερα?
17: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
16: Δηλαδή?
17: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
16: Τι έχει το μενού?
17: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
16: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
17: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
17: Έτοιμο.
16: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
17: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
16: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
17: Αγίου Νικολάου 6.
16: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
17: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
18: Στέφανε.
19: Ναι.
18: Πάω σούπερ μάρκετ.
19: Στο τάδε.
18: Όχι.
19: Στο άλλο τάδε.
18: Μπα, όχι.
19: Πού θα πας?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
20: VKD Market, λοιπόν.
18: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
21: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
22: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Πάντα δώσετε συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 από τα 30 80 880 89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται γενικότερα για να πάμε και στα ειδικότερα εδώ θέματα του νησιού. Και βέβαια η αμφισβήτηση των ήρεμων νερών είναι και η στοχοποίηση της Ελλάδας από την Τουρκία και λόγω Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Οι σταθερές θέσεις της Τουρκίας και η ανάγκη της Ελλάδας για να μην καταφύγει σε κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι εκλογές που είναι πλέον στον ορίζοντα, ακόμη και αν η ημερομηνία δεν έχει ξεκαθαρίσει και τα εθνικά θέματα όπως σε κάθε προεκλογική περίοδο, έτσι και τώρα κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο. Τα ελληνοτουρκικά έχουν για μία ακόμη φορά την τιμητική τους, με την Άγκυρα να στρώνει το έδαφος με το πολυδιαφημισμένο στην Τουρκία νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, που αναμένεται τον Οκτώβριο και προπομπώ την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων. Είναι σαφές ότι η Άγκυρα αντιδρά στις κινήσεις της Ελλάδας και υποδεικνύει τα δύο θαλάσσια πάρκα της, τα οποία είναι παράνομα αφού ξεπερνούν την αιγαιαλίτιδα ζώνη της και εκτείνονται σε διεθνή ύδατα χωρίς συμφωνία με τη γειτονική χώρα, στην προκειμένη περίπτωση την Ελλάδα. Στόχος της Άγκυρας, όπως φαίνεται, είναι να ενθυλακώσει τα νησιά, να τα απομονώσει και να προβάλλει τις διεκδικήσεις της ως τετελεσμένα. Οι χάρτες της Τουρκίας δεν περιέχουν νέες διεκδικήσεις, βασίζονται στη γαλάζια πατρίδα και είναι επανάληψη των χαρτών που η Άγκυρα έχει ήδη καταθέσει στην UNESCO. Το ερώτημα για τους διπλωμάτες είναι αν η Τουρκία θα θελήσει να υπερασπιστεί τις εξαγγελίες της στο πεδίο και μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει, καθώς και αν θα απειλήσει με θερμό επεισόδιο. Ωστόσο, αναλυτές που μίλησαν στο NGR συνδέουν την τουρκική προκλητικότητα και με την ένταση που υπάρχει στο πεδίο των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα την κατάσταση στη Συρία. Για την Άγκυρα, η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και οι αναλύσεις που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί, θέλουν το Τελαβίβ να συμβάλλει στην υπεράσπιση της Κύπρου έναντι της κατοχής. Έχουν ανοίξει τον ασκό του αιώλου, επηρεάζοντας άμεσα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ενδεικτικό το δημοσίευμα της Μιλιέτ, που στυλιτεύει την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Δημήτρη Χούπη, στο Ισραήλ. Στην ανάλυση της Τουρκίας, η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ είναι επιζήμια για τα συμφέροντά της και ως εκ τούτου στρέφεται εναντίον της. Σε αυτό έχουν συμβάλει και οι έσχατες δηλώσεις τόσο από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου, που βαδίζει προς εκλογές και αναζητά σανίδα σωτηρίας, κυρίως και ο οποίος έχει εντάξει στη ρητορική του την τουρκική επιθετικότητα κατά της Ελλάδας, αλλά και το κυπριακό προς ίδιον όφελος προφανώς. Σε αντίθεση με το παρελθόν, που ακόμα και σε κρίσιμες στιγμές που η Αθήνα επιζητούσε κάποια δήλωση στήριξη από το Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας επέλεγε να διατηρήσει αυστηρές ισορροπίες και αποστάσεις. Ακόμα και αν η Αθήνα ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι οι διεθνείς συνεργασίες της δεν στρέφονται εναντίον κανενός, η έντονη αντιπαλότητα Τουρκίας-Ισραήλ έχει αντίκτυπο στα ελληνοτουρκικά, με την Άγκυρα να στοχοποιεί τις ελληνικές θάλασσες, γνωρίζοντας τις ευαισθησίες της Αθήνας λόγω των νησιών. Με δεδομένο λοιπόν και το γενικότερο κλίμα έντονης αστάθειας στο γεωπολιτικό περιβάλλον που επικρατεί, ο διάλογος γίνεται ένα απαραίτητο στοιχείο για φίλους και εχθρούς που δεν μπορεί να διακοπεί ακόμα και εν ώψη εκλογών στην Ελλάδα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιχειρούν να αμφισβητήσουν την αναγκαιότητα του ιδιαίτερα, την αναγκαιότητά του ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων. Ενώ για κάποιους ακόμη και τα ήρεμα νερά συνιστούν ξέπλυμα της Τουρκίας. Τώρα, η αλήθεια είναι πως η πολιτική των ήρεμων νερών δεν ήταν δημοφιλή στη Νέα Δημοκρατία, ενώ ακόμα και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας δήλωναν εξ αρχής τη δυσπιστία τους ως προς τις προθέσεις της Τουρκίας και ίσως όχι άδικα, αν και για άλλους λόγους. Ιδιαίτερα εφόσον η κυβέρνηση δεν είχε το σθένος να τα αξιοποιήσει για να προχωρήσει σε επί της ουσίας διάλογο ακόμα και για να εκθέσει την Άγκυρα ότι δεν έχει διάθεση συμβιβασμών και λύσεων, στη διαφορά που η Ελλάδα αποδέχεται ότι μπορεί να παραπεμφθεί στη διεθνή διαιτησία αυτή της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας. Μια διαφορά που, όπως έχει επισημάνει επανειλημμένο ο Γιώργος Γεραπετρίδης, όσο θα υφίσταται θα οδηγεί σε φαύλους κύκλους επανάληψης της έντασης, ακόμη και αν υπάρχουν διαλύματα ηρεμίας. Σε κάθε περίπτωση, τα ήρεμα νερά είχαν αποτέλεσμα και αυτό ήταν η ελαχιστοποίηση των παραβιάσεων, έστω και αν η Άγκυρα δείχνει να επαναφέρει πιο ήπια τη συγκεκριμένη πολιτική, αλλά και των μεταναστευτικών ροών. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για μεταναστευτικές ροές, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν πιέζει η Τουρκία τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα, σε όλη την ακτογραμμή του Αιγαίου. Όμως αυτό μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει και γνωρίζουμε πολύ καλά πώς η Τουρκία, η τουρκική πλευρά, εργαλοποιεί το θέμα των μεταναστευτικών ροών. Γι' αυτό και υπάρχουν οι αντιδράσεις, όχι για τα 200 άτομα που σίγουρα, δηλαδή και στη Μυτιλίνη έχουν 500 τόσους με 700 άτομα προσωπικό, όπως και στη Σάμο 850 με σχεδόν 700 άτομα, 600 βάλτε, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, με συμβασιούχους. Είναι φυσικό επόμενο ότι δεν θα λειτουργεί η δομή αυτή με τόσα μόνο λίγα άτομα. Αλλά αύριο δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Οι πρώτες πληροφορίες μου λένε ότι 2 του μήνα, 2 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η συνάντηση στην Αθήνα του κυρίου Πλεύρη με την αντιπροσωπεία αιρετών από το νησί, με αφορμή, θα είναι βέβαια και ο βουλευτής, θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί του, για το θέμα λοιπόν της μεταφοράς μεταναστών από άλλα νησιά ή από την ενδοχώρα, κάτι για το οποίο διαφωνούν όλοι οι νησιώτες, ότι οι δομές που έγιναν και συμφωνήθηκε να γίνουν ήταν για να εξυπηρετούνται οι μετανάστες που έρχονται από την Τουρκία απευθείας, από τα θαλάσσια σύνορα περνούν με όποιο τρόπο. Όχι για να μεταφέρονται άνθρωποι από την ενδοχώρα στα νησιά. Θα πω και κάτι ακόμη, επειδή έχουμε... ακούγονται διάφορα, βέβαια δεν αφορούν τόσο τον κόσμο όλα αυτά, τους ακροατές μας, απλά επειδή και εμείς οι δημοσιογράφοι, ξέρετε τώρα, είμαστε μια χούφτα εδώ στη Σάμο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Να πληροφορήσω κάποιους που ίσως δεν το ξέρουν, ίσως δεν έχουν εντρυφήσει τόσο στη δημοσιογραφία, ότι οι πηγές του καθενός είναι το ατού, το προνόμιο του κάθε δημοσιογράφου, και διαφυλάσσει τις πηγές του για να μπορεί να τις έχει κλπ. Τώρα, το να βγαίνει ο καθένας και να κατηγορεί κάποιον άλλο συνάδελφο στη Σάμο για τις πηγές του είναι τουλάχιστον ανόητο. Δεν ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα, διότι ο καθένας μπορεί να έχει μία πηγή. Άλλο στην αστυνομία, άλλο στο ΕΚΑΒ, άλλο στο νοσοκομείο, λέω τώρα εγώ διάφορα έτσι, παραδείγματα σε θέματα, οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ο καθένας έχει μία πηγή και μπορεί να την αξιοποιήσει όπως εκείνος νομίζει καλύτερα. Το μήνυμα νομίζω ότι το έχουν λάβει αυτοί που πρέπει να το έχουν λάβει, και καλό είναι κάποιοι που πραγματικά είναι αυτό που λέμε στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάς για σκηνή, έτσι. Ας μην κριτικάρουν ανθρώπους που κάνουν επί σειρά ετών τη δουλειά τους με έναν τρόπο που σέβονται τον συνομιλητή τους για να κάνουν παρατηρήσεις ή να κριτικάρουν το πώς κάνει ένας δημοσιογράφος τη δουλειά του, αν κάνει δύσκολες ή εύκολες ερωτήσεις, άνθρωποι που αλλάζουν σαν τους ανεμόμυλους και κατά πώς τους φέρνει ο αέρας διάφορα πράγματα για ίδιον όφελος, που πολλές φορές μπορεί, καταλαβαίνετε τι να είναι αυτό το ίδιον όφελος. Και σταματάω εδώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον διοικητή του νοσοκομείου. Αρχικά, μισό λεπτάκι, Δημήτρη. Είχαμε χθες μια φωτιά. Επειδή δεν θέλει κανείς να μιλήσει από την πυροσβεστική υπηρεσία, να τα πω εγώ. Δεν θέλει ο διοικητής Διπίν να μιλήσει. Έχουμε εμείς πολλές φορές προσπαθήσει. Τέλος πάντων, δεν θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος γιατί λέει είναι σε εξέλιξη ένα περιστατικό. Όχι ότι είναι σε εξέλιξη φωτιά. Είχαμε λοιπόν εχθές κάτι εκρήξεις. Αυτό λοιπόν που βρέθηκε. Μας το έχουν ανεβάσει και πάρα πολλοί εδώ συμπατριώτες μας, είναι κάποια βλήματα, γιατί εκεί ήταν πεδίο βολής, τα οποία σκάνε και μάλιστα εκεί πρέπει να πάει τώρα ο στρατός να τα μαζέψει και μάλιστα άνθρωποι που γνωρίζουν, διότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Όσοι βρέθηκαν εκεί εχθές πυροσβέστες, οι άνδρες της 14ης ΕΜΟΔΕ, οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τον συντονισμό της ΔΥΠΗΝ κλπ. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί ξέρετε πώς είναι τα πράγματα με την ιεραρχία και τέλος πάντων, να μην παρεξηγείται και κανείς, όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Κινδύνευσαν. Ο στρατός λέει δεν ξέρει ότι εκεί υπήρχαν. Δεν τα είχαν, λέει, καθαρίσει. Ναι, αλλά κάτω από πέτρες βρέθηκαν πάρα πολλά. Και από ό,τι φαίνεται είναι και αυτό που προκάλεσε τη φωτιά, οι εκρήξεις αυτές. Δηλαδή δεν πήγε κάποιος τώρα εκεί στα 700 μέτρα υψόμετρο. Ήταν πολύ δυσβατό το σημείο. Κάποιοι δεν μπορούσαν να πάνε. Πάει η επίλεκτη ομάδα, 13η ΕΜΟΔΕ κλπ. Να περπατήσουν εκεί στο συγκεκριμένο σημείο και να δουν τι γίνεται. Και βέβαια το ελικόπτερο έκανε ρήψεις, 28 άνδρες, οχήματα κλπ. Έσβησε η φωτιά σύντομα, δηλαδή μέσα στο 2 ώρο είχε οριοθετηθεί. Απλά η κατάσταση εκεί είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι υπάρχουν αυτά τα βλήματα. Μέχρι εδώ, το ανακριτικό και από τη Λέσβο και εδώ βέβαια σε συνεργασία θα δουν τι και πώς. Εμπλέκεται και ο στρατός σίγουρα να δουν τι γίνεται εκεί στην περιοχή. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Σάμου, καθώς τον κύριο Γιώργο Καμπούρη. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε πολλές αεροδιακομιδές, οι οποίες βέβαια σχετίζονται με το γεγονός, όχι ότι δεν έχουμε πάντα εδώ όλους τους γιατρούς που θα έπρεπε ή τέλος πάντων δεν μπορεί να εξυπηρετήσει γενικότερα το νοσοκομείο. Π.χ. για ένα θέμα που χρήζει να πάει κάποιος σε νευρολογική κλινική, νευροχειρουργική, συγγνώμη, δεν έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή μια τέτοια στελεχωμένη κλινική. Ή όταν είναι κατάγματα τρίτου βαθμού, δεν ξέρω ακριβώς πώς τα λένε, που πρέπει να πάει στο ΚΑΤ. Δεν σημαίνει ότι το νοσοκομείο μας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει περιστατικά και γι' αυτό όλοι φεύγουν. Είναι κάποιες περιπτώσεις που χρήζει να πάει σε ένα τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα, τέλος πάντων. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Γιώργος Καμπούρης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τρυπόδη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ως νησί έχουμε ένα αξιόλογο νοσοκομείο, έστω και με λίγο προσωπικό, το οποίο πραγματικά χάρη της γερνιότητας του προσωπικού, χάρη του ότι καταβάλλουν διαρκώς προσπάθειες, αντιμετωπίζουν τα περιστατικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ντόπιου πληθυσμού. Πλην όμως υπάρχουν περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να υπάρχουν στο νησί. Mm-hmm. Εκεί βέβαια ο χρόνος είναι κρίσιμος και η άμεση αεροδιακομιδή μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Η Σάμος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, μπορεί παράλληλα και λειτουργεί ως σημαντικό επιχειρησιακό σημείο για την εξυπηρέτηση και των γύρω νησιών, π.χ. Αγαθονήσι, Κούρνου, Ικαρία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και υπάρχει άμεση, οργανωμένη και αξιόπιστη δυνατότητα διακομιδών. Δεν μιλάμε απλώς για ένα μέσο μεταφοράς. Μιλάμε για το δικαίωμα του κάθε νησιώτη να έχει την ίδια αξία και την ίδια ευκαιρία στη ζωή και στην υγεία, ανεξαρτήτως από όπου κατοικεί. Εμείς λοιπόν εδώ πραγματικά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις αεροδιακομιδές και οποιοδήποτε περιστατικό έρθει που κατά την εκτίμηση των θεραπών των γιατρών κρίνεται ότι πρέπει να διακομιστεί σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα των Αθηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, νομίζω ότι το κάνουμε επιτυχία. Και συγκεκριμένα, το προηγούμενο Σαββάτο, είχαμε κάνει 4 άτομα με 2 διαφορετικές πτήσεις αεροδιακομιδές.
0: και όλα τα άτομα αυτά νοσηλεύονται, είναι καλά στην υγεία τους, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, από Κύπρα δεν έχω ενημέρωση, δεν το παρακολουθώ εγώ το. Άπαξ και φύγει το περιστατικό από το νοσοκομείο, δεν το παρακολουθούμε πλέον. Τουλάχιστον εγώ δεν το παρακολουθώ σαν διοικητής.
0: Από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και έγινε η αερομεταφορά όταν έπρεπε εγκαίρως για να νοσηλευτούν.
1: Ναι, κάπου. Έγκυρη αεροδιακομιδή.
0: Έχουμε κάποιο νεότερο, κύριε διοικητά, σχετικά με προσλήψεις γιατρών?
1: Λοιπόν, ήδη αυτή τη στιγμή έχει έρθει χαρτί που εντός 20 ημέρου έρχεται ακόμα μία γιατρός γυναικολόγος, μιλήτρια Β, και έτσι πάμε στον αριθμό των 4 γυναικολόγων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η γυναικολογική κλινική πλέον έχει την απαραίτητη στελέχωση από πλευράς γιατρών κυρίως, προκειμένου να υποστηρίζει τους κατοίκους του νησιού. Από ό,τι έχω ενημέρωση, ήδη ξεκίνησε η επιλογή των γιατρών από τις διάφορες επιτροπές, προκειμένου να το συντομότερο δυνατόν, βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα ούτε σε ένα μήνα, ώστε να μπορούμε να έρθουν εδώ. Εγώ έκανα μια παρέμβαση προς την υγειονομική περιφέρεια, ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, ιδιαίτερα για την πρόσληψη παιδιάτρου, καρδιολόγου και ακτινολόγου, ώστε να μπορέσουμε όσο το δουν ταχύτερα να αποκτήσουμε τους γιατρούς αυτούς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
0: Αυτό που τώρα διαβάζω είναι μια φίλη ακροάτρια που ο πατέρας της νοσηλεύτηκε, μου λέει, μια εβδομάδα πριν, και αυτό που παρατήρησε είναι ότι η εικόνα του νοσοκομείου δεν είναι αυτή που περιγράφεται πολλές φορές, ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Λειτουργούσαν άριστα νοσηλεία, ιατροί και καθαριότητα. Έτσι ακριβώς μου γράφει.
1: Θα προσθέσω και το φαγητό, κυρία Τρυπόδη.
0: Και το φαγητό, γιατί, ναι, δεν μου το αναφέρει.
1: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσουμε ποιοτικά και ποσοτικά το φαγητό, όπως επίσης έχει βελτιωθεί και η καθαριότητα.
0: Ναι, μου γράφει φίλη ακροάτρια, ναι, παρέλειψα φυσικά άψογο. Ωραία. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μακάρι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εάν καταφέρετε να φέρετε παθολόγο, να μπορεί
1: αυτή
0: να υπάρχουν μόνιμοι.
1: Πρέπει να σας πω ότι έχουμε παθολόγο. Έχει έρθει από το νοσοκομείο που είναι πριν διοικητής, έχει έρθει ένας εξαιρετικός παθολόγος. Φεύγει σήμερα, έχει έρθει μια νέα παθολόγος από το γειτονικό νησί της Ικαρίας μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, και από 1 Σεπτεμβρίου έρχεται με τρίμηνη μετακίνηση μια παθολόγος που ήταν και εδώ και τον Ιούλιο με πολύ καλά αποτελέσματα και καλές κριτικές. Άρα λοιπόν και αυτό έστω με ημίμετρα προχωράμε και βρίσκουμε λύση. Ελπίζω ότι σύντομα θα λυθούν και αυτά τα πράγματα.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές ότι μας προκαλεί εντύπωση γιατί άλλα νοσοκομεία ίδιας περιφέρειας έχουν γιατρούς. Σε μια συζήτηση προχθές μου είπαν ότι έχει 7 καρδιολόγους ή το νοσοκομείο της Χίου ή της Μυτιλίνης. Τώρα δεν θυμάμαι.
1: Η Μυτιλίνη έχει 6 και έχει 9 παθολόγους.
0: 9 παθολόγους. Δηλαδή τα ίδια κριτήρια είναι σε όλα τα νησιά.
1: Η δυναμικότητα του νησιού, το νησί της Ελέσβου είναι...
0: Εντάξει, έχει 100.000, σωστά. Αλλά το να κρατήσεις και 9 γιατρούς, διότι εγώ συζητούσα προχθές με ανθρώπους που κάποιοι ήταν στο νοσοκομείο και μετρούσαμε τους ντόπιους γιατρούς, που δεν έχουν ούτε ενίκιο να πληρώνουν εδώ, είναι εδώ τα σπίτια τους, τα πατρικά τους. Οι ντόπιοι γιατροί που αναγκάστηκαν να φύγουν, έτσι μου το είπαν. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Κάτι λέει. Δεν ρίχνουμε βέβαια και όλο το ανάθεμα ότι κάποιοι μέσα από το νοσοκομείο λειτουργούν λίγο κάπως για να αποτρέψουν συναδέλφους τους.
1: Το κλίμα, υπήρχε ένα άσχημο κλίμα από τότε που είχα αναλάβει. Το πιστεύω ότι το κλίμα αυτό έχει βελτιωθεί αισθητά. Δεν έχει εξαλειφθεί τελείως, αλλά έχει βελτιωθεί.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Και να έχουμε 4 παθολόγους, εντάξει, μία αρρώστηση και να φύγουν οι άλλες 3 οι γυναίκες και να θέλουν να παραιτηθούν. Κάτι σημαίνει και αυτό.
1: Είναι οι συνθήκες, είναι πολύ. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Από διερεύνηση, ναι. Από διερεύνηση που έκανα, είπαμε διεπίστωση ότι υπήρχε ένα όχι τόσο καλό κλίμα ανάμεσα των γιατρών και η προσπάθεια έγινε προκειμένου να αφήσουμε τα προσωπικά, να αφήσουμε τα όποια δεν και έχουμε μεταξύ μας και να κοιτάξουμε το κοινό συμφέρον. Νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή η πλειοψηφία τάχθηκε, συμφώνησε, βέβαια δεν εξαλείφθηκε.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με τον μαγνητικό τομογράφο? Είμαστε ακόμα στην φάση των ενστάσεων που εξετάζονται?
1: Είμαστε ακριβώς, όπως και για τον στεφανιογράφο, είμαστε στη φάση των ενστάσεων. Βέβαια, εμείς προχωράμε κανονικά τη διαδικασία μεταφοράς κάποιων πραγμάτων σε άλλο χώρο, ώστε όταν έρθει να μπορεί να τοποθετηθεί αμέσως.
0: Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι. Δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους να μπορούμε να τα έχουμε.
1: Εκτιμάται, το λέω εκτιμάται, διότι δεν είναι η διαδικασία αυτή, είναι θέμα δικαστηρίων που δεν μπορώ να ξέρω πότε θα βγάλω την απόφαση.
0: Σωστά.
1: Αλλά μια εκτίμηση είναι ότι προς το τέλος θα έχουμε τον μαγνήτη.
0: Μακάρι. Γιατί είναι τραγικό να θες να βγάλεις τώρα μια μαγνητική τομογραφία και να ξενιτεύεσαι. Εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ο ιδιώτης, που και αυτό ακούμε ότι θα υπάρξει ξανά μέχρι τέλος του έτους και το ιδιωτικό. Μακάρι να υπάρχουν δύο.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει κοινό που θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί.
1: Εμείς,
0: σωστά.
1: Βέβαια, σαν νοσοκομεία διασφαλίζουμε την αυτάρκειά μας. Θα διασφαλίζουμε. Από εκεί πέρα τι θα κάνει ο ιδιώτης.
0: Καλά, είναι άλλο θέμα. Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσουμε. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά από τον διοικητή του νοσοκομείου. Είπαμε, υπάρχουν γιατροί που έρχονται τώρα και για το καλοκαίρι. Εντάξει. Σίγουρα αυτοί που πηγαίνουν στο νοσοκομείο κάποιοι δεν έχουν... δεν εισπράττουν όλο αυτό, δηλαδή δεν το βλέπουν την πολύ κακή κατάσταση που λένε οι εργαζόμενοι, γιατί όσοι υπηρετούν δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και δουλεύουν παραπάνω ώρες προκειμένου να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα, να μην την πληρώνει δηλαδή τελικά ο ασθενής που πηγαίνει εκεί. Σίγουρα όμως το ότι έφυγαν οι ντόπιοι γιατροί, γιατί διαβάζω στα σχόλια πώς να έρθουν στη Σάμο, ακριβά εισιτήρια, ακριβά ενίκια. Εάν είχαμε κρατήσει όλους τους ντόπιους θα ήμασταν υπερστελεχωμένοι. Από πού να ξεκινήσω? Από κύριο Γραμματικό, Βουδούρη, τον κύριο Κατσούλη? Δεν ήθελε να φύγει ο άνθρωπος. Να ξεκινήσουμε από τις 3 παθολόγους? Αναγκάστηκαν. Να ξεκινήσω από τον κύριο Μένη, τον χειρουργό, αναισθησιολόγο, ορθοπαιδικό που ήρθε για να μείνει και έφυγε στον ένα χρόνο. Και να μην πάω πολύ πιο παλιά. Κυρία Σιδερίδου με τον κύριο Χαλβατζή, τον σύζυγό της, που φύγανε χρησιμοποιώντας το δικαίωμα που τους έδινε ο νόμος για την πενταετία σε ένα κριτικό μέρος και έφυγαν οι άνθρωποι και πήγαν στην Αθήνα να βρω την υγεία τους. Όπως και η κυρία Κουκούλη, που την έδιωξε το σύστημα. Μας τα έχει πει πολλές φορές. Γι' αυτό λέω ότι θέλει λίγο κάποιοι οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνα και λένε μην έρθετε εδώ, εμείς δεν θα βάλουμε πλάτη, δεν θα σας βοηθήσουμε, τρέξτε μακριά. Όλα τα site και αυτά τα που έχουν την εδώ επικοινωνία, οι φοιτητές ιατρικής και όσοι τελειώνουν και οι γιατροί έχουν με κόκκινο τη Σάμο να μην πάει κανείς, διότι λέει γίνεται χαμός αυτό το νοσοκομείο. Αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας υπουργός. Γιατί ο ίδιος υπουργός, εγώ δεν θα πω ότι ο υπουργός υγείας είναι ο καλύτερος. Αυτό εντάξει, ο καθένας σχολιάζει και ξέρει τι γίνεται. Δεν θα πω εγώ. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τόση διαφορά στα 2 νοσοκομεία της περιφέρειας, Χίο και Μυτιλίνη, σε σχέση με τη Σάμο. Ακριβώς οι ίδιες αποστάσεις, ακριβώς τα ίδια κριτήρια. Τι να πω, δεν ξέρω δηλαδή σε τι μπορεί να διαφέρουμε εμείς. Δεν το ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε μετά να μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον βουλευτή μας, τον κύριο Στεφανάδη, και στη συνέχεια με τον πρώην βουλευτή και νυν πρόεδρο του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, τον κύριο Θαλασσινό Θαλασσινό, που πολλά ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε και για τα θέματα βέβαια υγείας, αλλά και για, για τα πολιτικά, γιατί... Έχουμε εδώ, χθες ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας από την Ελλάς ότι θα μιλήσει 2 μέρες νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, που θα μιλήσει στις 4 του μήνα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 2 του μήνα λοιπόν θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα. Και βέβαια έχει γίνει ο κακός χαμός, τον είπε παλιόπαιδο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει του δίνουμε και αβάντα του Πρωθυπουργού να απαντήσει ή τέλος πάντων να πει τα δικά του, να κάνει να αυτώσει. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη κόντρα. Έχουμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού αποχωρήσεις, όπως έχουμε και στο Δήμο Δυτικής άλλη μία ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Φλόρας Τσεβρένη. Πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά...
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα, 25 Αυγούστου 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Σαν σήμερα, 25 Αυγούστου 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Σαν σήμερα το 1949, στις 5.30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 25 Αυγούστου 1960, τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 25 Αυγούστου 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη τον ύμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
12: Νικιά, φέρτο, πουκάμισο, φέρτο, φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν, σου είπα φέρτο.
15: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
14: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον εψιλον.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
17: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
17: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
17: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
17: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
20: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
26: Πανουράκης. Tell me why tonight
27: I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή προσφορά.

0: λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: 2000 FM.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
6: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή καρδιολογίας, κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη.
6: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Να πάμε πρώτα στο πρόσφατο, στην πρόσφατη είδηση ότι τελικά δεν υποβαθμίζεται το Δημοτικό Σχολείο Κοντακεΐκων.
7: Ναι, όπως το λέτε.
6: Και μάλιστα υπήρξαν και κάποιες έτσι αντιδράσεις του τύπου γιατί επιλέχθηκε μόνο αυτό το σχολείο και δεν έγινε μία εξαίρεση και για άλλα.
7: Ναι, ξέρετε, αυτά πυροδοτούν ένα αυτοματισμό. Δηλαδή το να βλέπεις, το θέμα είναι να δούμε αντικειμενικά τι συμβαίνει σε κάθε σχολείο. Mm-hmm. Στα κοντακέικα είναι οριακός ο αριθμός, το 45 που απαιτεί ο νόμος. Το δεύτερο είναι αυτά κοντακέικα, υπήρξε σύλλογος γονέων με έντονη έτσι παρουσία, με επιχειρήματα προς εμένα και προς το Υπουργείο. Όσον αφορά τα άλλα σχολεία, πρέπει να δούμε και ξέρω ότι είναι πολύ χαμηλότερος ο αριθμός από το 45 που απαιτείται εκ του νόμου. Μιλάμε μάλλον για το Κοκάρι, για το Παγόντα, δεν ξέρω για ποια σχολεία μιλάμε.
6: Παλαιόκαστρο, ναι.
7: Ωραία. Να δούμε τι μαθητές έχουν και πόσο απέχουν από το... γιατί αν γίνει παντού πρέπει να υπερβούμε τον νόμο, να καταργήσουμε τον νόμο που αφορά τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών. Mm-hmm. Για να υπάρξει...
6: Το που εγώ γνωρίζω είναι ότι στα κοντακέικα δεν υπήρξε μείωση του πληθυσμού των μαθητών, γι' αυτό και δεν και μπόρεσε να γίνει αυτή η εξαίρεση. Ξέρετε, είναι αυτό αλήθεια?
7: Ναι, στα κοντακέικα πέρσι ήταν χαμηλότερος αριθμός από το 45, αλλά όχι πολύ, ήταν σε ένα οριακό επίπεδο. Φέτος, επειδή αποφάσισε το Υπουργείο να εφαρμόσει τον νόμο, όχι μόνο για τη Σάμμο και για τα κοντακέικα, για όλη τη χώρα, έβαλε και τα κοντακέικα σε αυτή τη διαδικασία της υποβάθμισης όσον αφορά τις θέσεις. Εκεί με παρέμβασή μας είπαμε για δικούς λόγους, με επιχειρήματα, είτε λέγεται σεισμόπληκτη περιοχή, γιατί θυμίζω ότι τα κοντακέικα είναι έντονα σεισμόπληκτη περιοχή, ακόμα και το σχολείο, ότι πρέπει να παραμείνει. Και αποφάσισε το Υπουργείο να παραμείνει. Εάν τα άλλα σχολεία έχουν επιχειρήματα, να τα δούμε και να τα εξετάσουμε. Να δούμε αν πράγματι μπορεί να παράσταση το Υπουργείο και παρέμβαση να δώσει ένα άλλο αποτέλεσμα. Αλλά τώρα, εν πάση περιπτώσει, έγινε για τα κοντακέικα το να ξυπνήσουν και να λένε διάφορα γιατί όχι σε εμάς. Αυτό νομίζω ότι δεν οδηγεί κάπου, κυρία Τρυπόδη. Mm-hmm. Απλώς πυροδοτεί ένα αυτοματισμό που δεν συμφέρει κανένα.
6: Βέβαια και για το σχολείο των κοντακέικων πρέπει να πούμε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε κάνει μια παράσταση διαμαρτυρία στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μαζί με τους εκπαιδευτικούς, το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, και εκεί που πατήσανε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι ότι δεν άλλαξε ο μαθητικός πληθυσμός, άρα γιατί να γίνει η υποβάθμιση από εξαθέσιο σε πεταθέσιο, άρα η είδηση είναι ότι παραμένει εξαθέσιο.
7: Ναι. Αυτό που είπατε δεν πάτησε ήδη. Και πέρσι ήταν κάτω από το όριο που θέτει ο νόμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει παρέμεινε. Αυτό θέλω να πω.
6: Ναι.
7: Δεν είναι να πείτε ότι ήταν και πέρσι και φέτος οι ίδιοι μαθητές και πέρσι δεν άλλαξε, άλλαξε φέτος. Mm-hmm. Φέτος άλλαξε, προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει, προτού αν το ανακαλέσουμε, γιατί είναι κάτω από τον αριθμό που προβλέπεται εκ του νόμου. Και πέρσι ήταν κάτω. Πέρσι δεν έγινε,

0: από ελαστικότητα, από εμπασπιτώσει μια ανοχή του Υπουργείου. Εφέτος αποφάσισε να εφαρμόσει για, για τη Σάμο, για όλη τη χώρα βέβαια, το νόμο και επίπτυκε τα κοντακέικα ενέπιπτα σε αυτό το νόμο. Τα εξαιρέσαμε για ειδικούς λόγους όπως είπα. Ακόμα και το σχολείο είναι σημόπληκτο.
1: Τώρα, βέβαια το μεγάλο πρόβλημα στην ΣΑΜ αυτή τη στιγμή που σίγουρα είναι ένα ζήτημα που μπορεί να σας αφορά βέβαια ως βουλευτής του νομού, αλλά δεν είναι στην αρμοδιότητα. Μιλάμε για τον Παγόντα που εκεί γίνεται πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένας δρόμος που είναι δασικός, πρέπει να γίνει μια σύμβαση προγραμματιστική με το Δήμο. Προχωρούν ως προς αυτό, θα αργήσει βέβαια η διαδικασία. Υπάρχει άλλος ένας δρόμος που έχει χαρακτηριστεί τόρεμα και μετά από καταγγελία σταμάτησε το λεωφορείο, είναι 100 μέτρα που μπορεί να πάει τα παιδάκια και το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να σταματούν στην πλατεία και να ανεβαίνουν περίπου 400 μέτρα, εντάξει, στη βροχή, στο κρύο, με σεισμόπληκτα τριγύρω και οι γονείς είναι στα κάγκελα. Φυσικό επόμενο είναι.
0: Όπως το είπατε, είναι πράγματι η ασφάλεια των μαθητών είναι πρωταρχικής σημασίας και προτεραιότητα για, για όλους μας και για την τοπική κοινωνία και για το Υπουργείο. Εκεί εμπλέκονται πολλοί φορείς. Το Δασαρχείο, η Περιφέρεια, ο Δήμος. Δηλαδή όταν λυθεί το θέμα του δρόμου, το Υπουργείο δεν έχει κανένα λόγο να υποβαθμίσει το σχολείο. Αλλά τώρα με αυτά τα γεγονότα που λέτε, φεύγουν οι μαθητές, πηγαίνουν στη χώρα κάτω στο δημοτικό και μειώνει το αριθμό.
1: Από ό,τι ξέρουμε, δεν θα πάνε, γιατί αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που έχουμε, γιατί και στο δημοτικό της χώρας δεν υπάρχει χώρος. Είναι σε κοντέινερ τα παιδιά. Δηλαδή να φύγουν, να πάνε σε κοντέινερ και προσπαθούν να δουν πώς θα λήξει αυτό το θέμα. Οι γονείς πάντως έχουν πολύ μεγάλη αγωνία. Μίλησα και εγώ εχθές μαζί με δύο γονείς, οι οποίοι εκφράζουν την αγωνία τους να μην, και τα παιδιά να μην πηγαίνουν ασυνόδευτα μέχρι το σχολείο, γιατί είναι και αυτό το θέμα, ότι χρειάζεται ένα συνοδός 500 μέτρα να τα πάει.
0: Έχουν δίκιο οι γονείς, η Γατρυπόδη. Το Υπουργείο πάντως θέλω να θυμίσω ότι είχε την ευθύνη να λειτουργήσει το σχολείο από πλευράς εκπαιδευτικών και μαθητών. Το πώς το κτίριο ανήκει στην δικαιοδοσία του Δήμου, όπως ξέρετε, και βέβαια ο δρόμος, Δήμος, Περιφέρεια, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί το Υπουργείο να δώσει λύση σε αυτό το σοβαρό θέμα της προσέλευσης των παιδιών, της ασφαλούς προσέλευσης στο σχολείο. Πρέπει ο Δήμος να βρει τον τρόπο που θα το λύσει το θέμα και με το Δασαρχείο, δεν ξέρω πώς.
1: Ναι, με το Δασαρχείο, γιατί δεν είναι και δημοτικός ο δρόμος, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται και με το μεταναστευτικό που είχαμε πάλι τη μεταφορά 205 ατόμων μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Υπάρχει μια επικείμενη συνάντηση για τις δύο, τελικά έχει οριστικοποιηθεί.
0: Δύο του μηνός, Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη θα γίνει.
1: Και θα πάτε όλοι στον κύριο Πλεύρη,
0: ναι,
1: να τον συναντήσετε.
0: Όλοι, αυτή που αποφάσισε ο Δήμος και εγώ.
1: Ωραία. Μιλήσατε και με τον κύριο Πλεύρη προχθές.
0: Μίλησα, ναι.
1: Και προχθές που υπήρξε σχετική ανάρτηση.
0: Δίκιο, ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πλεύρης λέει, τον ακούσαμε και χθες και στο Open, ότι δεν επιβαρύνουμε τις δομές στα νησιά, είναι με πολύ μικρό πληθυσμό, πάμε για λίγες μέρες 200 άτομα και τελειώνει υπόθεση, γιατί μπορούν εκεί να γίνει γρήγορα η διαδικασία εξέτασης ασύλου. Ωστόσο, την τοπική κοινωνία και τους αιρετούς τους φοβίζει το γεγονός ότι αύριο μπορεί να μην είναι 200, αλλά να είναι 1000 που θα μεταφερθούν.
0: Ναι, αυτά καταρχήν που είπε ο Υπουργός, έτσι είναι, ότι περισσότεροι φεύγουν από ό,τι έρχονται. Αύριο φεύγουν 215, ήρθανε 200, ήρθανε, θέλω να πω το ο λογαριασμός στο τέλος είναι αρνητικός. Αυτή το δεύτερο είναι τη συνδρομή επάνω, είναι 850 περίπου, θα φύγουν και οι 215, καταλαβαίνετε ότι είναι σε χαμηλά επίπεδα. Βέβαια, κυρία Τρυπόδη, το πρόβλημα ξεκινάει από παλιά. Δηλαδή υπάρχει μια δομή στη Σάμο, καλός, κακός, πώς έγινε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τη βορυχία στο παρελθόν και να αποδώσουμε ευθύνες ή εμπασπιτώσει αμέλειες. Έχει μια δομή τερατώδη που έχει χωρητικότητα 5.500, όπως ξέρετε, ενδεχομένως και περισσότερο. Και αυτό είναι το πρόβλημα και δικαίως η τοπική κοινωνία ανησυχεί. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ελεγχόμενο και να φεύγουν περισσότεροι από ό,τι ενδεχομένως θα έρθουν, αλλά δεν ξέρουμε στο μέλλον τι γίνεται. Επομένως όπως εμείς ζητάμε, παρά το μέγεθος της δομής, ότι δεν θα έρχονται από άλλα νησιά, από την Κρήτη προκειμένου. Mm. Και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επικρατήσει το δίκαιο του αντιδρόντος. Δηλαδή κάποιος που δεν θέλει να δημιουργεί πρόβλημα εκεί η τοπική κοινωνία ή η γερετή της Κρήτης για να έρχονται στη Σάμο που είναι μια κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, ίσως πιο ανεκτική στο θέμα αυτό. Εκεί επιμένουμε και εκεί θα επιμείνουμε και πιστεύω θα γίνει και ο Υπουργός θα επαναβεβαιώσει την απόφασή του αυτή. Τώρα γιατί έρχονται σε Σάμο και δεν πάνε κατευθείαν στην Μαλακάσα, λέει ότι η Σάμος μπορεί πιο γρήγορα να τους, να καταγράψει τα στοιχεία και να τους προωθήσει. Ενδεχομένως τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο όσον αφορά τη διαδικασία και την ικανότητα ταχείας διακίνησης των παράνομων μεταναστών να συνηγορούσε αυτό το οποίο λέει ο Υπουργός. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μια συνάντηση. Βέβαια είναι και θέμα επικοινωνίας, για την παρούσα φάση μιλάω. Ενδεχομένως η κοινωνία ξαφνικά βλέπει ότι ξεκινάει ένα πλοίο αυτήν την Κρήτη χωρίς ενημέρωση και βγαίνει έτσι μπαστώσει μέσα στο λιμάνι, νομίζω ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα. Ίσως το Υπουργείο και νομίζω στο μέλλον θα το κάνει για άλλες περιπτώσεις, δεν ξέρω, ελπίζω να μην υπάρξουν άλλες περιπτώσεις, αλλά δηλαδή να δώσει στοιχεία εγκαίρως. Ότι θα έρθουν 100, αλλά θα φύγουν 150 την άλλη μέρα, ξέρω εγώ.
1: Ξέρετε...
0: Γιατί η κοινωνία έχει ευαισθησία και καλώς έχει. Και όλοι μας, όχι μόνο αυτοί που αντιδρούν.
1: Επειδή ο κύριος Πλεύρης έχει κάνει επανειλημμένως δηλώσεις και μέσα από το γραφείο σας πριν από ένα χρόνο ότι εμείς δεν πρόκειται να φέρουμε ποτέ από άλλα νησιά ή από την ενδοχώρα, αυτό χρησιμοποιείται και κάποιοι αναρωτιούνται αν έχει αλλάξει η πολιτική. Βέβαια, από τη στιγμή που υπάρχει μία κυβέρνηση τα τελευταία 6 χρόνια, η πολιτική υποθέτω είναι η ίδια. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε υπουργός ασκεί μια δικιά του πολιτική και χαρά. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Οπότε έχει γίνει αυτό σαφές. Δηλαδή θυμόμαστε τον κύριο Μηταράκη. Τώρα εμένα μου έρχονται μνήμες. Το έλεγα χθες και στον κύριο Στάτζου. Ο κύριος Μηταράκης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και εσείς ήσασταν όλοι μας εδώ, δόξα τω Θεώ, γνωριζόμαστε και θυμόμαστε. Ο κύριος Λογοθέτσος, Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Μηταράκης έλεγε θα κάνουμε μία δομή 3.000 τόσα. Εμείς ζητάγαμε 1.500 το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο τέλος βγαίναμε όλοι έξω και ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Λες και είχαμε συμφωνήσει. Το θυμόσαστε. Η ίδια πολιτική νομίζω ήταν. Δεν υπάρχει αλλαγή στο να δημιουργηθεί τελικά μία εδώ δομή που θα φιλοξενεί από όλη την Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
0: Σωστό. Αλλά το θέμα είναι ότι έγινε η δομή. Και η δομή αυτή τρομάζει τους άλλους. Και αντιδρούν και οι Κρήτες και η Λέσβος επάνω και η Χίος. Δηλαδή σου λέει στη Σάμο έγινε μια τεράστια δομή πέραν από τις ανάγκες του νησιού όσον αφορά τους μετανάστες που έρχονται, άρα μην πάθουμε και εμείς το ίδιο. Δηλαδή,
1: παράδειγμα προς αποφυγή είμαστε.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Αυτό ακριβώς. Ενδεχομένως υπήρχε μια και πάντα στα πλαίσια της του λαού της Σάμος, της φιλοξενίας, δεν ξέρω πώς έγινε και υπήρξε αυτή η συνένεση. Γιατί εδώ που τα λέμε υπήρξε συνένεση.
1: Συνένεση υπήρξε.
0: Κατά μεγάλη πλειοψηφία.
1: Βεβαίως, του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι.
0: Μικρές παρατάξεις.
1: Αλλά η συνένεση υπήρξε γιατί ήμασταν υπό τον φόβο εξεγέρσεων καθημερινών με 10.000 κόσμο στις παρυφές της πόλης. Οπότε ήταν και κάπως εκβιαστικό το δίλημα τότε.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά πρέπει κανείς τότε, αφού πάμε στο παρελθόν, να δούμε γιατί ήρθαν αυτοί όλοι έτσι ανεξέλεκτα εις Σάμο. Ποιος κυβερνούσε εδώ στη χώρα. Τι πολιτική υπήρχε από την σημερινή αντιπολίτευση, ξέρω, τότε κυβέρνηση. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή είστε σε ένα δίλημα εις Σάμο, ο Σαμαριακός λαός, ή να τους έχουμε εδώ στα πόδια μας μέσα και να φοβόμαστε ή να πάνε εκεί πάνω.
1: Η χωροθέτηση έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε συνάντηση κρυφή χωρίς τους δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο Σάμος. Εδώ ήμασταν όλοι. Δεν έχουμε τόση κοντή μνήμη. Όλοι γνωρίζουμε πώς φτάσαμε στο να γίνει η δομή στη Ζερβού. Θυμάμαι το συγχωρεμένο, τον αείμνηστο, τον Γιώργο τον Ελευθερόγλου. Τι αγώνες είχε κάνει να μην πάει κοντά στο χωριό του η συγκεκριμένη δομή. Υπήρχαν άνθρωποι που στήσανε μπλόκο και σε ένα βράδυ κάποιοι τους είπανε φύγετε από τον μπλόκο. Ήταν συγκεκριμένες οι κινήσεις που βέβαια εκείνη την εποχή ήταν τέτοιες οι συνθήκες που μπορεί και να δικαιολογούνταν οι αποφάσεις.
0: Απλώς σας λέω ότι το να ανασκαλίζει καλή στο παρελθόν δεν δωδεί.
1: Ναι, εδώ λέμε το παρόν.
0: Πώς θα το προφυλάξουμε. Η δική μου τουλάχιστον θέση είναι αμετακίνητη και πιστεύω και των αιρετών. Ότι δεν θα δεχθεί η Σάμος να αποτελέσει αποθήκη της Κρήτης ή καμιάς άλλης περιοχής της χώρας. Η Σάμος θα διαχειρίζεται αυτούς οι οποίοι προσέρχονται στη Σάμο, στον νομό της Σάμου. Συν το αγαθονήσει, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Ορισμένοι λένε, κυρία Τρυπόδη, ότι μα αν η δομή πέσει πολύ ο αριθμός, τι θα γίνει με τους υπαλλήλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Η δομή έγινε με ορισμένο οργανόγραμμα που προβλέπει ορισμένους υπαλλήλους και ένα τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να φέρω το παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είχαμε φωτιές εφέτος πρέπει να υποβαθμίσουμε τη στελέχωση της πυροσβεστικής ή της αστυνομίας. Είναι, είναι ένας οργανισμός, είπε άμεση κρατική έτσι, εποπτεία, που έχει αυτούς τους υπαλλήλους. Αυτοί θα παραμείνουν. Και 500 μετανάστες να φιλοξενούνται εκεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν υπάλληλοι από εκεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα επιμείνουμε. Καταλάβατε, σας φέρω το παράδειγμα της πυροσβεστικής ότι είναι κάτι ανάλογο, είναι παραπλήσιο. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή μια υπηρεσία, γιατί είναι κρατική υπηρεσία, είναι υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους. Η δομή δεν είναι ιδιωτικός χώρος. Ότι όταν δεν έχει πληρότητα ότι θα φεύγουν υπάλληλοι, υπάλληλοι είναι δημοσιοπάλληλοι και συμβασιούχοι είναι ορίστου χρόνου εκεί οι περισσότεροι. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί προσπαθούν ορισμένοι να πούνε, μα αν μειωθεί ο πληθυσμός θα φύγουν υπάλληλοι. Δεν θα φύγουν υπάλληλοι. Σε κάθε περίπτωση αυτά θα συζητηθούν στο Υπουργείο, γι' αυτό θα είμαι οπωσδήποτε εκεί και θα πω αυτές τις απόψεις που λέω τώρα εδώ. Και πιστεύω ότι αυτό θα επικρατήσει και χθες μίλησα με τον Υπουργό, νομίζω ότι θα πάμε καλά.
1: Τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, έκανε χθες μια τρίπλα ο κύριος Τσίπρας, να κάνει 2 μέρες νωρίτερα την ομιλία του και την παρουσίαση του προγράμματός του. Πώς το σχολιάζετε? Άδωνης Γεωργιάδης τον χαρακτήρισε παλιόπεδο. Μόνο λέει ένα παλιόπεδο θα μπορούσε να τα κάνει αυτά.
0: Καλά, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από χαρακτηρισμού, σε αυτή η ελιγμή νομίζω συνάδουμε μήκο πολιτική. Και είμαστε συνηθισμένοι στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το άχρονο άοτον της υποκρισίας της Κολοτούμπας στην ΟΣ ήταν το δημοψήφισμα. Το όχι θα γίνει ναι. Θέλω να πω ότι δεν με εκπλήσει εμένα προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση ο λαός θα αποφασίσει. Πιστεύω ότι έχει την οριμότητα ο λαός ελληνικός μετά από αυτά που πέρασε, από μνημόνια, από αυτές όλες τις και με το μεταναστευτικό που το έχουμε εμείς τώρα στην πόρτα μας, όλη αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι θα τα λάβει υπόψη του. Σε κάθε περίπτωση ο λαός θα αποφασίσει σε ποια θέση θα τοποθετήσει και τον κύριο Τσίπρα και οποιοδήποτε πολιτικό σίγουρο.
1: Θεωρείτε ότι
0: σεβόμαστε την απόφαση του λαού, θα σεβαστούμε, βέβαια.
1: Αυτό που θα επηρεάσει και το πρώτο και κύριο θα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, δηλαδή αυτό θα είναι το διακύβευμα των εκλογών.
0: Ξέρετε, όπως έχει αποδείξει η παρούσα κυβέρνηση, δεν αεροβατεί το να υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις ή να υπόσχεσαι χρηματοδοτήσεις και παροχές δεσμεύοντας όχι την παρούσα γενιά, τους επόμενους, δεν το κάνει. Αυτό το έχει αποδείξει. Νομίζω λελογισμένα και κοστολογημένα θα δώσει γενναία μέτρα θα εξαγγείλει που αφορούν κυρίως την μεσαία τάξη, η οποία αυτή την εποχή είναι σε μεγάλη δυσκολία όσον αφορά την ακρίβεια.
1: Τώρα βρίσκεστε στην Ικαρία τις τελευταίες ημέρες και έχουμε και μια είδηση για την Ικαρία ότι παίρνει κάποια παράταση το έργο εκεί, το φράγμα στα Αρνοπέζια.
0: Έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο έργο. Μεγάλο έργο, ίσως από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει.
1: Αυτό το θυμάμαι τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή
1: οραματίστηκαν κάποιοι και μέχρι την υλοποίηση.
0: Με μεγάλη προσπάθεια βρέθηκε χρηματοδότηση. Ενδεχομένως και μεγάλες προσωπικές, μπορείς να αυτολογώ, παρεμβάσεις. Αλλά ξέρετε, είναι ένα έργο το οποίο θέλει και εμπειρία από έναν Δήμο να το φέρει σε πέρας. Να φτάσει στο σημείο της προκήρυξης. Δεν είναι οι υπηρεσίες του Δήμου ούτε στελεχειακά όριμες, ούτε από πλευράς γνώσεων. Και γι' αυτό οι προθεσμίες παραβιάστηκαν τρεις φορές. Πήραμε παράταση, ξαναπήραμε παράταση. Τελευταία φορά ο Υπουργός είπε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα. Ακυρώνεται και πάει στο επόμενο ΕΣΠΑ. Αυτό θα είναι καταστροφικό. Γιατί δεν ξέρουμε μετά από 4-5 χρόνια πώς θα είναι τέλος πάντων η πολιτική κατάσταση, γενικότερα η χώρα, οικονομικά. Και καταφέραμε, βαστός και τον ευχαριστώ προσωπικά ιδιαίτερος τον κύριο Λιβάνιο, που αποφάσισε να δώσει άλλη μια παράταση. Ο Δήμος ενεργοποιείται ακόμα περισσότερο και νομίζω ότι θα φτάσουμε σημείο της φροντίδης. Ξέρετε, για να γίνει τόσο μεγάλο έργο, καταρχήν θέλει απολωτριώσεις. Ολόκληρες δικαστικές διαδικασίες, μετά θέλει τα προσχέδια που αφορούν το περιβάλλον, που αφορούν το έδαφος και μετά φτάνει στην κυρίως μελέτη για να κάνει την προκήρυξη να φέρει τον διαγωνισμό στην επιφάνεια. Τέλος πάντων, εκτιμώ ότι θα πάμε καλά, ότι υπάρχει μια συνεργασία με τον Δήμο καλή και με το Υπουργείο ακόμα καλύτερη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ κύριε Τρυπώδη.
1: Καλημέρα, γεια σας. Αυτά από τον βουλευτή του νόμου. 2 του μήνα λοιπόν η συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, όπως σας είχαμε πει, τον κύριο Θαλασσινό, πρώην βουλευτή και πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Χθες υπήρξε μια έκτακτη σύσκεψη για κάποια θέματα, θα μας τα πει, και να δούμε έτσι γενικότερα και τα της πολιτικής επικαιρότητας. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Κύριε Θαλασσινέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Βιολέτα. Καλημέρα στους ακροατές του σταθμού.
1: Λοιπόν, κύριε Θαλασσινέ, θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε έτσι και την πολιτική επικαιρότητα και όλα αυτά. Θέλω όμως λίγο πριν, επειδή ενημερώθηκε ότι υπήρξε χθες ένα έκτακτο συμβούλιο στο Κέντρο Υγείας, έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό, υπάρχει κάποιο θέμα ως προς τη λειτουργία?
2: Τα θέματα ρουτίνας, δεν υπάρχει θέμα το οποίο να έχει κάποια ιδιαίτερη... Μία αναδιάρθρωση εκεί σε σχέση με τα πληρώματα ασθενοφόρων. Κάποιοι οποίοι έχουν την εμπειρία και την πιστοποίηση να ανατέθηκαν καθήκοντα πληρώματα σε ασθενοφόρου και κάποιους οδηγούς οι οποίοι έχουν και την πιστοποίηση και τα νόμιμα προσόντα. Γιατί είχαμε, όπως ξέρετε, κάποιο πρόβλημα στην κάλυψη των αναγκών του και του υγεία σε σχέση με τα πληρώματα ασθενοφόρων. Δεν είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, γιατί αυτό προβλέπεται από τον κώδικα της κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων που περιλαμβάνονται και οι επικουρικοί. Είναι πώς, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι απλά μια έτσι λύση, έστω και δεν θα έλεγα προσωρινή, μια λύση η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ως προς την κίνηση των ασθενοφόρων.
1: Θετικό αυτό. Αυτό είναι θετικό πολύ. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα... Δεν ξέρω, αρχικά αν θέλετε να σχολιάσετε λίγο τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με την μεταφορά πάλι 205 μεταναστών από την Κρήτη στην Σάμο. Υπάρχουν οι αντιδράσεις. 2 του μήνα, 2 Σεπτεμβρίου ορίστηκε μία συνάντηση εκπροσώπων εδώ ερωτών. Θα είναι μαζί και ο βουλευτής για να ζητήσουν από το Υπουργείο να μην επαναληφθεί αυτό. Δηλαδή να μην έρχεται κόσμος από άλλα σημεία της Ελλάδας στο κέντρο του νησιού.
2: Είναι ένα θέμα, κυρία Τρυπώδη, η οποία βεβαίως κατά καιρούς, γενικά όχι μόνο με τη μεταφορά αλλά γενικότερα με το θέμα αυτό, έχει απασχολήσει και την τοπική κοινωνία και τους φορείς οι οποίοι είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με το ζήτημα αυτό. Βεβαίως εγώ στέκομαι σε μια δήλωση η οποία έγινε από πλευράς κυβερνητικής, ότι αυτό είναι μια κατάσταση η οποία είναι πρόσκαιρη για την ταχύτερη πιστοποίηση αυτών, μάλλον πιστοποίηση, ταυτοποίηση αυτών οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα και αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι συγκεντρωμένοι σε ένα μόνο κέντρο υποδοχής είναι αργή η ταυτοποίηση και βεβαίως αρκούν όλες οι υπόλοιπες υπέρτερο ενέργειες επαναπρόθεσης και τα λοιπά. Όμως είναι όμως και συμφωνώ και δικαίως η τοπική κοινωνία έχει αναστατωθεί δικαίως οι αυτοδιοικητικοί και μη παράγοντες εκφράζουν την αγωνία τους, γιατί μεληγενέστε εδώ, διότι γνωρίζουμε και την ρίση ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Συνεπώς, αυτά τα θέματα είναι καλό να διευκρινιστούν, αρμοδίως να ξεκαθαρίσει το τοπίο και αυτό το πράγμα να σταματήσει, διότι επιτέλους δημιουργεί κάποιο αίσθημα ανησυχίας σε ένα κατεξοχήν τουριστικό τόπο, σε ένα τόπο ο οποίος έχει μια προοπτική ανάπτυξη, η οποία για πολλούς λόγους δεν έρχεται με τους ρυθμούς που πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, και συνεπώς αυτό προβληματίζει και το κοινωνικό σύνολο, αλλά προβληματίζει και τους θεσμικούς παράγοντες.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε και στη σφήνα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Πώς το χαρακτηρίζετε, δηλαδή να μιλήσει, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, 2 μέρες okay. πριν από τον Πρωθυπουργό.
2: Συμφωνώ με το γεγονός το οποίο έχουν αναφέρει κατά καιρούς οι υπεύθυνοι, ότι δηλαδή, και συμφωνώ, δεν είναι θέμα συμφωνίας, θεωρώ, πιστεύω ότι μία έτσι παραβίαση της παράδοσης είναι καταφανής. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. 2 του μηνός να μιλάει ο
1: κύριος Τσίπρας
2: και 5 του μηνός ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρο. Και άντε πάλι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, νέα παρέμβαση, νέες απαντήσεις. Άντε δηλαδή είχαμε να λέμε. Ο Πρωθυπουργός και ήθιστε κάθε χρόνο, αυτό είναι η παράδοση, να προσδιορίζει το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Να κάνει τις ανακοινώσεις αυτές, και εδώ θέλω να τονίσω εν παρενθέση ότι ό,τι τονίζει, ό,τι, για ό,τι, όποιες δεσμεύσεις ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά του παρελθόν, όσα χρόνια κυβερνά την Ελλάδα και 7 χρόνια, αυτές τις στηρεί. Τις στηρεί κατά το μεγαλύτερο μέρος και εκεί που τα δημοσιονομικά πλαίσια το επιτρέπουν. Επιτρέψτε μου επίσης να επεκτείνω την παρένθεση και να πω ότι και ακόμα αυτά τα φιναθήματα, αυτές οι ανούσιες παρατηρήσεις ότι τάχα γιατί το χρέος να το αποπληρώνουμε, το αποπληρώνουμε το χρέος και αυτό θα φανεί όταν όσο προχωράμε αποδεσμεύεται το δημοσιονομικό εύρος και θα μπορούν να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει αυτοί οι οποίοι έτσι τόσο ανεύθυνα μιλούν και για λόγους αντιπολιτευτικούς να σκέφτονται διαφορετικά, να σκέφτονται πολιτικά και να σκέφτονται και οικονομικά και να σκέφτονται και το μέλλον της χώρας μας.
1: Μάλιστα. Βέβαια, από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα δηλώνουν ότι δεν πρόκειται για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, οπότε έχει την ευκαιρία να κάνει όποτε επιθυμεί την παρουσίαση του προγράμματός του.
2: Κοιτάξτε, κοινοβουλευτικό δεν είναι, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά με την άποψή πάλι εκφράζω, έτσι δεν εκφράζω εγώ επίσημες θέσεις. Εγώ από την εμπειρία μου αυτή, τη φτωχή εμπειρία μου αν θέλετε από την πολιτική.
1: Φτωχή δεν θα τη λέγαμε, αλλά εντάξει.
2: Εκφράζω την άποψη ότι ουσιαστικά αυτές οι ενέργειες σηματοδοτούν μια προεκλογική περίοδο η οποία βλάπτει τη χώρα με τον τρόπο που γίνεται τη βλάπτει τη χώρα. Διότι η ανταλλαγή, η διακίνηση των ιδεών είναι η περιουσία της δημοκρατίας. Καλά θα κάνει ο καθένας, αλλά το πρόγραμμα. Και ο καθένας, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο καθένας θα μπορούσε να ασκήσει και την κριτική και να πει αυτά τα οποία σκέπτεται ελεύθερα. Όμως, στις παρούσες συγκυρίες που έρχεται η χώρα μας, θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να προσεγγίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Καταρχήν, άκουσε τις εξαγγελίες, είμαστε σε σενάρια ακόμη. Άκουσε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα εξαγγείλει ένα πρόγραμμα ποιο, το δικό του πρόγραμμα με ποια προοπτική. Κυρία Τρυπόδη, εδώ βλέπετε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης θεωρείται επιτυχημένη από και διεθνώς και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και βεβαίως ότι η προοπτική η οποία δημιουργείται για την οικονομία, οι πτώσεις που έχει μέχρι σήμερα, δηλαδή μείωση της ανεργίας, ζήτηση εργασίας, βλέπουμε για πρώτη φορά να υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει ζήτηση εργασίας. Έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά πράγματα στον οικονομικό τομέα, φορολογικές ελαφρύνσεις. Θυμόμαστε όταν κυβέρνησε ως ΣΥΡΙΖΑ τι είχε γίνει. Θυμόμαστε για ζητήματα άλλα τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί τότε σε σχέση με την οικονομία. Βλέπουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία προσεγγίζει τα θέματα. Θα μου πείτε την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία αναδεικνύουν. Ναι, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όμως, να λάβουμε υπόψη και τη διεθνή συγκυρία, να λάβουμε υπόψη ότι ο μέσος όρος του πληθωρισμού, τον οποίο έτσι έχουν κάνει σημαία τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οφείλεται και στο γεγονός ότι εμείς βγήκαμε από μια οικονομική κρίση δεκαετίας, κυρία Τρυπόδη. Δεν είμαστε ένα κράτος το οποίο αντιμετωπίστηκε έτσι. Και βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ακόμη ότι έχει γίνει τρομερή επενδυτική πρόοδος και στα εξοπλιστικά προγράμματα. Βλέπετε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης, θα έλεγα παγκοσμίως, με αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και θα βρίσκεται περίπου σύμφωνα με το με τις προβλέψεις μέχρι το 2030.
1: Κύριε Θαλασσινέ,
2: δηλαδή αναδεικνύονται, ξέρετε, με συγχωρείτε, θα με ρωτήσετε αυτό που θέλετε να μου πείτε, αλλά όπως βλέπετε ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βλέπετε ότι 7 χρόνια διοικεί, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, απέχει ο δεύτερος κομματικός σχηματισμός, απέχει μακράν διψήφιο αριθμό στις δημοσκοπήσεις. Θα μου πείτε, είναι οι δημοσκοπήσεις, ναι, αποτυπώνουν έτσι τη στιγμή στα δεδομένα, όμως εδώ δεν έχουμε τη στιγμή. Έχουμε σειρά δημοσκοπήσεων, εκατοντάδες θα έλεγα δημοσκοπήσεις, οι οποίες λίγο πολύ έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο λαός αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης και βεβαίως ασφαλώς ο λαός είναι εκείνος ο οποίος θα κρίνει. Κανένας δεν μπορεί, είναι πάρα πολύ εγωιστικό να προλάβει κανείς ότι ξέρετε, θα νικήσουμε, θα κάνουμε αυτά τα βαρύδουπα, τα λαϊκίστικα. Ο λαός τα κρίνει την ώρα που πρέπει, με τον τρόπο που σκέφτεται, με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και βεβαίως αυτός είναι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων.
1: Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια είναι η ακρίβεια. Φαίνεται ότι όλα τα επιτελεία των κομμάτων εκεί θα στρέψουν το βάρος, θα ρίξουν πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Θεωρείτε ότι θα είναι και το διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές, τις εθνικές?
2: Εδώ θα είναι ένας σημαντικός παράγων, θα επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο. Όμως ο ορθά σκεπτόμενος ψηφοφόρος θα λάβει υπόψη αυτό που είπα. Οφείλεται η ακρίβεια στην κακή αντιμετώπιση των ζητημάτων από την κυβέρνηση? Οφείλεται στις διεθνείς συγκυρίες? Έχουμε εξέλιξη δύο πολέμους. Έχουμε βγει από μια κρίση μνημονίων. Έχουν συντελέσει το θέμα της, έχουμε μια ενεργειακή κρίση πρωτοφανή. Έχουν συντελέσει πολλά προβλήματα. Αυτά είναι αλυσίδα, κυρία Τρυπόδη. Αυτά δεν μπορεί να μην τα λάβουμε υπόψη μας και να πούμε αυτά. Και παρά τα αυτά γίνεται προσπάθεια. Εγώ δεν θα πιστεύω σε λεπτομέρειες να πω τώρα με αυτή τις συμφωνίες κυρίων για την μείωση κωδικοποιημένων προϊόντων κτλ. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική και δεν έχει ουσία να μπω. Αλλά οφείλω να πω ότι η κυβέρνηση πιστεύω όμως ότι με την πολιτική την οικονομική που θα ακολουθήσει χρόνο με το χρόνο και βελτιωνόμενες συνθήκες, και αυτό το θέμα θα το αντιμετωπίσει επιτυχώς. Είναι ένα ζήτημα. Κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του μπροστά στο ζήτημα αυτό. Είναι οικογένειες που έχουν. Η ακρίβεια επηρεάζει τους πάντες. Όμως θα πρέπει να μην τα αποδίδουμε όλα στην κυβέρνηση σε κακή διαχείριση.
1: Τώρα, έχουμε τα ελληνοτουρκικά θέματα πάλι. Βλέπουμε ότι ο κύριος Ερντογάν συνεχίζει τα δικά του, μέχρι πού θα φτάσει δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Γαλάζια πατρίδα, τώρα το ότι θέλει να απλωθεί με τα θαλάσσια πάρκα, να έχει δικά του νησιά. Και η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν ασκεί την εξωτερική πολιτική που θα έπρεπε, ότι είναι ελαστική κατά κάποιο τρόπο.
2: αναφέρεται σε ελαστική πολιτική χωρίς να προσδιορίζει ποια είναι ελαστική πολιτική. Και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, κυρία Τρυπόδη, είχαν κάνει επαφές και είχαν συνομιγίες με την Τουρκία. Και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αντιμετωπίσει ζητήματα, όχι όμως μπορεί να... Δεν τα αντιμετώπισαν όμως επιτυχέστατα όπως θέλουν να αναδεικνύουν και να πιστεύουν μερικοί. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια με αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, αυτή ήταν που μείωσε τις παραβιάσεις του εναλλήλου χώρου, έδωσε τη δυνατότητα σε αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε με τα ήρεμα νερά η Ελλάδα να εξοπλιστεί, η Ελλάδα να πάρει τα Ραφάλ, να πάρει τις φρεγάτες, την Μπελαρά, να πάρει τα διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα, το παντός να σχεδιάσει και την ασπίδα, το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία κυρίως ενδιαφέρει και τα νησιά μας. Τώρα βεβαίως αυτές οι αθαιρεσίες της Τουρκίας, οι οποίες δεν παράγουν νομιμότητα, σύμφωνα με διεθνολόγοι τα λένε, δεν τα λέω εγώ, ότι και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δηλαδή ουσιαστικά τι σημαίνει, δημιουργεί θαλάσσια πάρκα εσωτερικά των νησιών, τι σημαίνει αφισβητεί την υπαλλοκριτήρα των νησιών του Αιγαίου. Αυτά είναι μη νόμιμα, δεν παράγουν νομιμότητα και δεν έχουν και ουσία. Πιστεύω ότι η διεθνή κοινότητα το έχει αντιληφθεί πλήρως. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει αυτό το οποίο μπορεί και δια του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, αντικρούοντας και μη δεχόμενη να αφισβητηθεί έστω και κατά τετραγωνικό εκατοστό η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
1: Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας, δηλαδή για την άνοιξη του 27. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο γεγονός να επηρεάσει αυτή την απόφαση και να έχουμε κάποια εξαγγελία για εκλογές νωρίτερα?
2: Γνωρίζοντας την προσήλωση στους θεσμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, πιστεύω ότι θα εξαλείψει την τετραετία. Και γιατί το πιστεύω, κύριε Αντρυπόλη? Διότι το Σύνταγμα, το Ελληνικό Σύνταγμα, αυτό που γινόταν κατά καιρούς, άντε στα 3 χρόνια εκλογές, στα 2,5 χρόνια εκλογές, αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν, όποιος ασκεί διοίκηση, και εγώ σε αυτή τη μικρή εμπειρία που είχα ασκώντας διοίκηση, πρέπει να υπάρχει ο χρόνος ο κατάγυρος για να μπορέσει να αποδώσει, και θα πρέπει και ο προγραμματισμός για την επόμενη θητεία ή για την επόμενη αναπενταετία, συνήθως γίνεται ο σχεδιασμός, να μπορεί να είναι εφικτός. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης, γνωρίζοντας την προσήλωσή του στους θεσμούς, θα εφαρμόσει αυτό και θα πάει τις εκλογές, γιατί κάνει, κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει κάθε φορά. Οι δεσμεύσεις του υλοποιούνται, δεν έχει πάρει κλίνη από αυτά που λέει. Δεν θα ευνηδιάσει κανέναν. Είπε το Μάρτι, την άνοιξη τέλος πάντων του 2027, εγώ πιστεύω ότι τότε θα γίνουν εκλογές. Δεν βλέπω άλλο λόγο που να επιστρέψει το ίδιο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν θα υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, αλλά νομίζω ότι όπως μέχρι στιγμής βαδίζουμε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος έκτακτος λόγος που να δημιουργήσει συνδίκες εκλογών.
1: Εδώ σε τοπικό επίπεδο, πώς βλέπετε την κατάσταση? Θα υπάρξουν εκπλήξεις στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ή γενικότερα στα ψηφοδέλτια των κομμάτων?
2: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί, εκτός της Νέας Δημοκρατίας, οι δύο υποψηφιότητες του κυρίου καθηγητή, του κυρίου Στεφανάδη και του κυρίου λογοθέτη, την οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή καμιά εξέλιξη σε ό,τι αφορά το τρίτο πρόσωπο των ψηφοδελτίων. Σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα, βεβαίως δεν έχει μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση. Τώρα τις διεργασίες εσωτερικές δεν μπορεί να τις γνωρίζει κανείς με ακρίβεια. Πιστεύω ότι η κάθε παράταξη θα κάνει την καλύτερη επιλογή που μπορεί. Αυτό το οποίο έχω να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε η Σάμος εκπροσωπείται από έναν κορυφαίο επιστήμονα, από έναν άνθρωπο ο οποίος ο λόγος του έχει πέρασει. Βεβαίως ορισμένοι προσπαθούν να απαξιώσουν το έργο του. Το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ. Από εκεί πέρα όμως δεν θα κρίνω εγώ, ότι η επιλογή των προσώπων είναι, γι' αυτό και η Σταυροδοσία, είναι θέματα τα οποία επίσης αφορούν το λαό, θα κρίνει τις ικανότητες του καθενός, το πώς θα αντιμετωπίσει και το τι διαδρομή κάνει, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο, όχι σε σχέση μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, το επαναλαμβάνω, σε σχέση με τους κομματικούς, όλους τους κομματικούς σχηματισμούς.
1: Κύριε Θαλασσινέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω πολιτικά. Είχα να το κάνω πάρα πολύ καιρό.
1: Και θα το επαναλάβουμε. Εξάλλου τώρα είμαστε φουλ για προεκλογική περίοδο.
2: Εγώ δεν πέρομαι ότι λέω σοφίες, απλά προσπαθώ και στις δημόσιες εμφανίσεις. Καταρχήν ευχαριστήσω για το βήμα που μου δώσατε να μιλήσω δημοσίως. Προσπαθώ πάντοτε να είμαι ρεαλιστής. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά από το παρελθόν.
1: Έτσι,
2: από εκεί και πέρα, βεβαίως, πιστεύω ότι και εύχομαι και πιστεύω ότι αυτό το οποίο προέχει και πρέπει όλοι οι οποίοι πολιτευθούν, πέραν των γενικών, της γενικότητας, ότι θα αφοσιωθούν και ένα έργο για τον τόπο μας. Ο τόπος μας είναι ευλογημένος, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται διεκδίκηση συνεχή, χρειάζεται εκμετάλλευση του μεγάλου εργαματοδοτικού εργαλείου της ισοκοτικότητας, χρειάζεται μεγάλη εκμετάλλευση, με την καλή έννοια του όρου, του νέου προγράμματος, του νέου επενδυτικού προγράμματος του 26-30, από εκεί και πέρα. Η Σάμος έχει πολλές, μα πάρα πολλές προοπτικές και στον τουρισμό και στον αγροτικό τομέα, αλλά και στον δευτερογενή τομέα, όποιος είναι αυτές οι επιχειρήσεις που έχουμε, βιοτεχνίες κτλ.
1: Βέβαια.
2: Ελπίζω και το έχουμε από καρδιάς και όπου μπορούμε να συμβάλλουμε, κυρία Τρυπόδη, και με αυτό τελειώνω. Δεν είναι κακό η εμπειρία να χρησιμοποιείται από κάποιους. Δεν πάει ένας έμπειρος να πάρει να κλέψει τη δόξα κανενός. Η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πολιτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εργαλείο, στην ανάπτυξη. Και τελειώνω επίσης αναφέροντας το θέμα νησιωτικότητα, είναι μεγάλη υπόθεση την οποία πρέπει να αξιοποιήσουν και οι αυτοδιοικητικοί και οι πολιτικοί μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή
2: συνέχεια.
1: Να είστε
2: καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλεις να πάμε, ναι, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
10: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
13: έρχεται η πεθερά μου.
14: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
15: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φιλάμε.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
20: Α,
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
22: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
21: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
22: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
21: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
22: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
21: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
22: Έτσι.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
25: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
26: I always wanted you to be what you want.
0: 2000 FM.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Απόψε και αύριο, δηλαδή Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, υπάρχει μία παράσταση με δωρεάν είσοδο, Προμηθέας VS Homo. Είναι με ερμηνεύτριες την Βίκη Βολιώτη και τη Μαρίζα Τσίγκα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» και προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού με την υποστήριξη της εφορίας αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας. 9 η ώρα είναι η έναρξη. Επίσης, απόψε στις 8.30 στην πλατεία του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, επίσης με ελεύθερη είσοδο, παρουσιάζονται οι μουσικές διαδρομές νέων της Σάμου, Young Sounds, νέοι μουσικοί και ερμηνευτές, τελειόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου Σάμου, καθώς και Σάμιοι, Σάμιες, φοιτητές, φοιτήτριες και απόφοιτοι, απόφοιτες μουσικών πανεπιστημίων, ενώνουν τις φωνές και τα ταλέντα τους σε ένα μουσικό ταξίδι ελληνικού και σύγχρονου ξένου ρεπερτορίου, γεμάτο τραγούδι, ενέργεια, πρωτότυπη δημιουργία και πολυφωνία. Στη συναυλία λαμβάνουν μέρος δύο μουσικά σύνολα έκφρασης του Μουσικού Λυκείου Σάμου, jazz μουσικής και ξένης δημοφιλούς μουσικής pop, καθώς και η χοροδία νέων μουσικών Σάμου, Vibrarte, η οποία απαρτίζεται από νέους και νέες σαμιώτες και σαμιώτισες που σπουδάζουν σε ΑΗ μουσικής ανά την Ελλάδα, σπουδαστές μονοδίας σε οδεία καθώς και τελειόφοιτους του Μουσικού Λυκείου Σάμου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Ανατολικής Σάμου και την κοινότητα Σαμίων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια 2026. Απόψε 8.30 με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία του Δημαρχείου. Πάμε τώρα. Είχαμε μία, όπως είπαμε, ανεξαρτοποίηση της Φλόρας Τσεβρένη. Θα έχουμε μάλλον την κυρία αύριο τελικά Τσεβρένη στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Πάμε λίγο να δούμε ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε από τον Σύλλογο εργαζομένων στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συγκεντρώνουν υπογραφές για την κατάσταση που επικρατεί, δεν μου την ανοίγει τώρα την ανακοίνωση, θα το δούμε σε λίγο. Πριν να πάω σε αυτό, επειδή βλέπω από το αστυνομικό δελτίο δύο συλλήψεις επιχειρηματιών για ηχορύπανση. Μάλιστα. Στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη θα μιλήσει στη συνέχεια ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης και Ασύλου, για το θέμα της μεταφοράς των μεταναστών από την Κρήτη στην Σάμο. Παρένθεση αυτό ήτανε. Σχετικά λοιπόν με την ηχορύπανση. Το έχω αναφέρει ξανά επειδή το εκλαμβάνω από πολλούς επιχειρηματίες. Δυστυχώς οι επιχειρηματίες αυτή την περίοδο είναι και πολύ άσχολοι και γενικότερα θέματα με συλλόγους κλπ. Ξέρετε, κανείς δεν είναι κατά των πανηγυριών. Τα πανηγύρια είναι πολύ καλό να γίνονται παραδοσιακά. Έχει αλλάξει βέβαια λίγο τώρα το ύφος, δηλαδή πρέπει να κάνεις κράτηση, να πάρεις μπουκάλι, είναι λίγο σαν την πίστα, σαν τις μεγάλες πίστες, τα μπουζούκια. Αυτό έχει ενοχλήσει κάποιους, δηλαδή δεν είναι το παραδοσιακό όπως γίνεται στην Ικαρία. Τέλος πάντων, οι σύλλογοι κάνουν πάρα πολλά πανηγύρια, μπορεί να κάνουν και 3 και 4 μέσα στο καλοκαίρι ο κάθε σύλλογος και πολύ καλά κάνουν. Έτσι, αλλά Πρέπει να δούμε λίγο, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν καταστήματα εστίασης. Και γιατί το λέω αυτό? Με πολύ αγάπη προς όλους, δεν γίνεται να παίζει πανηγύρι μέχρι τις 5 το πρωί στο Πυθαγόριο και να παίρνεις, να κάνεις σύλληψη και να πηγαίνεις αυτόφορο τον επαγγελματία της εστίασης που παίζει επίσης μουσική και πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί να γίνεται καταγγελία μόνο στο κατάστημα εστίασης και να μην γίνεται καταγγελία για ηχορύπανση σε ένα πανηγύρι. Έτσι, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Ένα κατάστημα εστίασης πληρώνει τους φόρους του επαγγελματίας, δίνει δουλειά σε συνανθρώπους μας, εδώ συμπολίτες μας, πληρώνει ΦΠΑ κλπ. Άρα λοιπόν μην πάμε στο άλλο άκρο, πρέπει να υπάρξει μία ισορροπία. Ίσως το χειμώνα να πρέπει να υπάρξει μία συνάντηση, συζήτηση για αυτό το θέμα. Γιατί σε λίγο αυτό που γίνεται είναι ότι τα μαγαζιά, τα πιο πολλά, πρέπει 12 η ώρα το πολύ να έχουν κλείσει τη μουσική, αλλιώς θα πάνε αυτόφορο, ενώ σου λέει τα πανηγύρια του μας το μεταφέρουν οι ίδιοι επαγγελματίες. Δεν είναι ότι θέλουμε να είμαστε κατά των πανηγυριών και των συλλόγων. Απλά θεωρούμε, λένε οι άνθρωποι που μας τα μεταφέρουν, ότι είναι άδικο.

0: το κράτος το κάτω-κάτω ενός ένα μαγαζί, θα υπάρξει η απόδοση του ΦΠΑ κλπ. Οπότε πριν να είναι αργά, ας ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Αυτό. Και τίποτα άλλο. Λοιπόν, είπαμε, το κάλεσμα είναι από τον Σύλλογο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Σάμου. Η υγεία στη Σάμου εκπέμπει SOS, ενώνουμε τις φωνές μας να υπογράψουμε για το νοσοκομείο και καλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 28 του μήνα από τις 7 έως τις 9. Η υπογραφή σου είναι η δύναμή μας, διεκδικούμε και απαιτούμε το αυτονόητο αποκλειστικά δημόσια δωρεάν για υγεία για όλους στη Σάμο. Ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στην Ιπποκράτη Χάτζη Μανώλη και εμείς θα είμαστε αύριο μαζί ξανά, λίγα λεπτά μετά τις 10 και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 με 8 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια.

0: χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στο 2000 FM. Τρίτη, 25 του μηνός Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο και τον Τίτο που γιορτάζουν σήμερα. Μαζί θα πάμε λοιπόν μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα εδώ συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα, και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια εδώ για όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, που μας καλείτε στο 80880, στο 89678 και στο 2000fm.samus@gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr.

0: Εδώ λοιπόν με πολλά θέματα και στην σημερινή μας επικαιρότητα με τα οποία θα ασχοληθούμε και μας ζητάτε βέβαια και εσείς να ασχοληθούμε. Έχουμε βέβαια και πολλές έτσι, πολλά πανηγύρια, πολλές εκδηλώσεις, θα αναφερθούμε στη συνέχεια βέβαια σε αυτά. Μέχρι να πούμε έτσι, να συνομιλήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, να πούμε λίγο τον καιρό όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Στους 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία λοιπόν στα νησιά μας με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και αύριο η θερμοκρασία αρκετά υψηλή για τα νησιά μας στους 36 με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Συνομιλήσαμε χθες με τον κύριο Καλιάνο, με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Καλιάνο, ο οποίος μας είπε ότι σήμερα και αύριο στα νησιά μας θα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, όχι κάτι το ιδιαίτερο όμως, διότι από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και μετά έχουμε πάλι ανεβασμένες θερμοκρασίες που και στα νησιά μας θα φτάσουν ακόμη τους 39 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι λοιπόν δεν μας έχει ξεχάσει. Ένα καλοκαίρι το οποίο παρόλο που είχαμε περάσει καλά όλο το διάστημα αυτό σε σχέση με τους καύσονες και λέγαμε ότι εντάξει το καλοκαίρι πέρασε, δεν είχαμε καύσονες κλπ. Από ό,τι όλα δείχνουν, το καλοκαίρι καλά κρατεί και θα κρατεί από εδώ και πέρα, θα κρατήσει μάλλον από εδώ και έπειτα, μιας και το Σεπτέμβριο και αρχές Σεπτέμβρη θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες. Να πούμε όμως για εσάς που ταξιδεύετε τις επόμενες ημέρες από και προς τα νησιά μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον κύριο Καλιάνο, μας είπε ότι την Πέμπτη θα έχουμε ένα εφτάρι γεμάτο, όπως μας το είπε χαρακτηριστικά, στο Ικάριο Πέλαγος και για όσους ταξιδεύουν από και προς Κυκλάδες κλπ. Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε ανέμους βοριάδες που θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Γι' αυτό καλό θα είναι πρωτού ταξιδέψετε να ενημερωθείτε από το κατατόπους λιμεναρχία και πρακτορία για το αν θα γίνουν τα τακτοπλοϊκά δρομολόγια για να μην υπάρξει έτσι κάποιο πρόβλημα, για να μην έχουμε ταλαιπωρία. Μιας και η κίνηση βέβαια στα λιμάνια είναι αρκετά, πολύ αρκετά αυξημένη λόγω των επιστροφών που έχουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή μας να αναφερθούμε σε λίγο μάλλον στο μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο μας το ρωτάτε και εσείς ήδη από τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε αυτή τη μεταφορά των μεταναστών των 205 ατόμων από την Κρήτη προς το νησί μας και προς τη Μυτιλήνη φυσικά. Προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία με τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Γενικό Γραμματέα Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Πριν όμως περάσουμε σε αυτό, να πούμε λίγο για τα θέματα της υγείας. Επίσης ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, διότι το νησί μας πραγματικά εκπέμπει SOS και είναι κάτι το οποίο το λένε και οι εργαζόμενοι. Έχουμε λάβει λοιπόν μια ανακοίνωση από το νοσοκομείο, από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ, σε μια νέα πρωτοβουλία λοιπόν για την ενίσχυση και τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας της ΣΑΜΟΥ προχωρά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου, απευθύνοντας κάλεσμα σε σωματεία, φορείς, συλλόγους αλλά και σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Με σύνθημα λοιπόν η υγεία στη ΣΑΜΟΥ εκπέμπει SOS, ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο μας, ο Σύλλογος λοιπόν καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν στη συλλογή υπογραφών με έτοιμα την εξασφάλιση αποκλειστικά δημόσιας, δωρεάν και ποιοτικής υγείας για όλους στη ΣΑΜΟ. Η δράση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Κεντρική Πλατεία, εδώ στην Πλατεία Πυθαγόρας, στην πόλη της ΣΑΜΟ, έως από τις 7 μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ. Στο σημείο θα βρίσκονται εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στην συλλογή των υπογραφών. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα θέματα της υγείας και για την συλλογή βέβαια των υπογραφών από ό,τι μαθαίνουμε από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, ένα θέμα το οποίο το συζητάμε από χθες. Μιλάμε για τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη προς τη ΣΑΜΟ, ένα ζήτημα βέβαια που οι τελευταίες εξελίξεις, όπως λέμε, το επαναφέρουν στην καθημερινή συζήτηση του νησιού μας. Η απόφαση λοιπόν για την συγκεκριμένη μεταφορά από την Κρήτη προς τη ΣΑΜΟ και τη Λέσβο έχει προκαλέσει, όπως λέμε, αντιδράσεις και έχει ανοίξει πάλι μια μεγάλη έτσι, συζήτηση και κυρίως ένα ερώτημα το οποίο ακούμε από τους πολίτες και γενικότερα από αυτά τα οποία διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τα νησιά. Είναι πράγματι μια προσωρινή διαχείριση μιας έκτακτης κατάστασης, υπάρχει κίνδυνος εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι, να δημιουργηθεί ξανά μια μόνιμη επιβάρυνση των νησιωτικών δομών. Γιατί οι κάτοικοι εδώ έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και είναι λογικό σήμερα να υπάρχει μια μεγάλη έτσι ευαισθησία σε οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά νέες αφίξεις ή μετακινήσεις μεταναστών προς τη Σάμο. Από την άλλη βέβαια πλευρά η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι μεταφορές αυτές δεν σημαίνουν επιβάρυνση, ακούσαμε και τον Υπουργό τον κύριο Πλεύρη, και ότι πρόκειται για διαχείριση συγκεκριμένων αναγκών. Εμείς θέλουμε όμως σήμερα να δούμε την εικόνα λίγο πιο βαθιά, όχι μόνο δηλαδή τι γίνεται σήμερα και γενικότερα τι θα γίνει και πού οδηγεί όλη αυτή η κατάσταση. Έχουμε μαζί μας στην αλέγκρα της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο που γνωρίζει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο από μέσα, όπως λέμε. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για τον Μάνο τον Λογοθέτη. Τον έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λογοθέτη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή την ερώτηση την οποία κάνουν και οι πολίτες. Πιστεύω και εσείς διαβάζετε και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρώτον, γιατί μεταφέρονται μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμο, γιατί δεν πάνε, ας πούμε, στη Μαλακάσα?
1: Λοιπόν, μεταφέρονται μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμο και στα άλλα νησιά, και στο νότιο αλλά και στο βόρειο Αιγαίο, πλην της Χίου, γιατί εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα τεχνικό κατασκευαστικό στη δομή, το οποίο δεν είχε αποκατασταθεί και έτσι ήταν επικίνδυνο δομικά να πάνε εκεί. Γιατί έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι η ταχεία μεταγωγή των ανθρώπων αυτών από την περιφέρεια προς το κέντρο προκαλεί απανωτές αυξήσεις στις ροές. Και επειδή στη Σάμου ορθά έχουμε αυξημένα τα ανακλαστικά, γιατί έχουμε περάσει πολύ δύσκολα, είναι λογικό κανείς να καταλαβαίνει αυτό το οποίο λέω τώρα. Όποτε κατά το παρελθόν και εδώ προωθούσαμε τους μετανάστες κατευθείαν προς την ενδοχώρα, το αποτέλεσμα ήταν να έρχονται πολλοί ακόμα. Γιατί δεν έχει σημασία τι ερμηνεία δίνουμε εμείς στο όποιο συμβάν, σημασία έχει τι ερμηνεία δίνεται από τα κυκλώματα. Εάν λοιπόν οποιοδήποτε κύκλωμα αναγνωρίσει ότι υπάρχει μια αδυναμία όσον αφορά το σύστημα στην καταγραφή και αυτό ουσιαστικά προωθεί τους μετανάστες γρήγορα, ακατάγραφους προς την ενδοχώρα, τότε δημιουργείται μια τάση. Η τάση αυτή θα είναι πάντα αυξητική. Αυτό προσπαθεί να αποφύγει η κυβέρνηση υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχουμε αυτή την περίοδο, με την έννοια ότι η δομή στην Κρήτη που υπάρχει είναι με πολύ μικρή χωρητικότητα. Η καινούργια δομή ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει, στην Κρήτη, η οποία θα της δώσει μια δυναμική, και το αντιλαμβάνεσαι ότι θα της δώσει δυναμική αύριο. Εμάς εδώ η δομή μας που έγινε και τάχιστα, έκανε 2 χρόνια να χτιστεί. Άρα έχουμε ένα θέμα στην Κρήτη, μια δυναμία τεχνική, γι' αυτό το λόγο και πάνε εκεί. Δεν σας κάνει εντύπωση, σε όλους θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση, ότι έχουν κόψει ροές προς τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και έχουν επικεντρωθεί οι ροές στην Κρήτη. Το ίδιο το σύστημα επιδιώκει να βρει το αδύνατο σημείο. Εάν εμείς λοιπόν δια της διαχείρισής μας αποδείξουμε ότι αυτό είναι ένα αδύνατο σημείο, το μόνο που θα επιτύχουμε είναι να αυξηθούν άχιστα οι ροές. Αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση διεκδικεί, και καλά κάνει και διεκδικεί, να λέει ότι πρέπει οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στη διαχείριση της μετανάστευσης. Θυμάστε πού ήταν η κατάσταση όταν ανελήφθη από αυτή την κυβέρνηση και πού βρίσκεται σήμερα. Μόνο στη Σάμο, να το πούμε, όταν ανελήφθη είχαμε περίπου 10 φορές περισσότερο κόσμο από ό,τι είχαμε σήμερα, σε ένα κέντρο το οποίο είχε 20 φορές μικρότερη χωρητικότητα από ό,τι αυτό που έχουμε σήμερα. Οι μετανάστες ήταν μεταξύ μας στην πλατεία στο Βαθύ. Τώρα βρίσκονται πολύ πιο μακριά από αυτό, ήταν πολύ διαφορετικές συνθήκες και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση ορθά λέει ότι να έχουμε εμπιστοσύνη στις συγκεκριμένους χειρισμούς, τους οποίους μπορεί να κληθεί να κάνει όποτε υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πράγματι τώρα υπάρχει αυτή η ανησυχία για την τελευταία μεταφορά, αλλά να θυμίσω σε όλους ότι μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, με αρκετές ροές προς την Κρήτη, τις οποίες παρακολουθούμε από τα μέσα και της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τα κανονικά μέσα, την τηλεόραση και τσά στο ραδιόφωνο, οι ροές αυτές μόνο 2 φορές οδήγησαν στο να υπάρξει ανάγκη να γίνει μεταφορά κάποιων λίγων ανθρώπων για κάποιες λίγες μέρες σε κάποια νησιά του Βορείου Αιγαίου.
0: Απλά
1: άρα
0: ξέρετε, κύριε,
1: να πω ότι ορθά είναι η ανησυχία και τα ανακλαστικά. Ορθά, γιατί έχουμε περάσει, όπως είπες πολύ σωστά, πολύ δύσκολα κατά το παρελθόν.
0: Σίγουρα,
1: όμως
0: δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν έχει εξαφανιστεί το φαινόμενο. Ούτε μαγικές κινήσεις υπάρχουν. Χειρισμοί γίνονται και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει αυτή την κυβέρνηση ότι δεν είναι επιτυχής στους χειρισμούς της. Αντιθέτως, τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά επιτυχής. Τώρα, Ότι υπάρχει ανησυχία, υπάρχει. Ότι είναι έκτακτη αυτή η μεταφορά, είναι έκτακτη. Δεν έγινε κάτι το οποίο να δείχνει ότι υπάρχει μία διάθεση να μεταφέρουμε κόσμο συνέχεια από την Κρήτη προς τη Σάμο ή προς τα νησιά του Βορείου ή Νοτιού Αιγαίου. Όταν όμως ξεπερνιούνται οι δυνατότητες που υπάρχουν στο μικρό προσωρινό κέντρο στην Κρήτη και μέχρι να γίνει το καινούριο μεγαλύτερο στην Κρήτη, μπορεί να δημιουργηθεί μια αδυναμία. Στην αδυναμία θα γίνεται αυτό, εάν ποτέ χρειαστεί να ξαναγίνει. Ελπίζουμε όλοι, και γι' αυτό φαντάζομαι μεταφέρονται και στην Αθήνα αυτά τα μηνύματα, να μην ξαναχρειαστεί να γίνει.
0: Απλά εμείς αυτό το οποίο καλούμαστε να μεταφέρουμε είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε και εμείς από τον κόσμο. Οι πολίτες, ας πούμε, αισθάνονται ότι ενημερώνονται παρκώς ή πολλές φορές λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις ερήμην τους και ότι δεν κρατιούνται, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, οι δεσμεύσεις. Δεν τηρούνται μάλλον οι δεσμεύσεις αυτές.
1: Κοιτάξτε, οι δεσμεύσεις τηρούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει το δόγμα. Η δέσμευση είναι ότι δεν θα αλλάξει το δόγμα ποτέ. Το δόγμα τι είναι? Ότι δεν μεταφέρω κόσμο από όποιο άλλο νησί στη Σάμο ή στη Μυτιλίνη. Η Σάμος δέχεται κόσμο μόνο από το Αγαθονήσι, την Ικαρία και τους φούρνους αν πάει εκεί κάποια βάρκα. Αυτή είναι ο κανόνας, το δόγμα. Δεν άλλαξε αυτό. Εκτάκτως ένα δόγμα μπορεί να τροποποιηθεί. Εκτάκτως και άπαξ. Μία φορά. Αν δεν δει, αν χρειαστεί. Σας λέω, σε όλο το καλοκαίρι, που γνωρίζουμε όλοι ότι το καλοκαίρι οι ροές είναι αυξημένες, είχαμε δύο έκτακτα γεγονότα. Για 200 και 200 άτομα τη φορά. Θυμάστε ότι κάποτε 200 άτομα παίρναμε από το Αγαθονήσι και εμείς δεχόμασταν 500 τη μέρα. Επομένως, καταλαβαίνω την ανησυχία, γιατί πράγματι γνωρίζουμε που είχαμε φτάσει και δεν θέλουμε.
0: Η ανησυχία είναι εύλογη, κύριε Λογοθέτη, διότι είναι ένα κέντρο το οποίο είναι προδιαγραφών, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οπότε ο κόσμος ανησυχεί στο ότι μήπως και από διάφορες περιοχές, δηλαδή μήπως αυτό γίνει μια πρακτική μόνιμη.
1: Μα γι' αυτό και το λόγο. Και
0: το πάμε σιγά-σιγά να γίνει μόνιμο.
1: Γι' αυτό και απαντά και ο κύριος Πλεύρης ότι δεν άλλαξε το δόγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλήφθη καμία απόφαση όπου σκάει κάποιος να το παίρνουμε στη Σάμο. Προφανώς. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν η αλλαγή. Να πει ότι παιδιά, ξέρετε κάτι από εδώ και στο εξής, θα πηγαίνουν όλοι στη Σάμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έξω από οποιαδήποτε λογική και δεν έχει γίνει. Αυτό που γίνεται είναι ότι εκεί που έρχονται αυτοί, εκεί καταγράφονται, όπως έχουμε την υποχρέωση και τεχνικά είναι και το πιο σωστό.
0: Ναι.
1: Θα σας θυμίσω ότι με το καινούργιο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση έχει ισχυροποιηθεί και η δυνατότητα του να επιστρέψουμε. Σήμερα να επιστρέψουμε κόσμο κάπου ή στα περιφόητα κέντρα επιστροφής που θα γίνουν εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Σήμερα είχε ο κύριος Πλεύρης μια συνάντηση με τον βαθμό του Υπουργού της Δανίας για να συζητήσουμε πού μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοια κέντρα. Η μεταναστευτική πολιτική δεν κινείται σε πιο χαλαρό πλαίσιο. Αντιθέτως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σκληραίνει. Και αυτό για μας που είμαστε αυτοί που δεχόμαστε την πρώτη πίεση, αν θέλετε, είναι εξαιρετικά θετικό. Επειδή γνωρίζετε πόσα χρόνια ασχολούμαι με τη μετανάστευση, να σας θυμίσω ότι τα παλιά χρόνια, ακόμα και σκληρές φωνές για το μεταναστευτικό, δεν έβρισκαν ειδικό αότα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ήταν πολύ πιο ανοιχτή σε πολύ πιο, να το πω έτσι, χαλαρές πολιτικές. Τώρα όμως, ακόμα και τα γνωστά σοσιαλιστικά κράτη όπως είναι η Σουηδία, η Δανία, φιλελεύθερη κτλ., έχουν κινηθεί σε πολύ σκληρότερο πλαίσιο, γιατί νομίζω ότι και αυτοί πλέον δέχτηκαν τη μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές που είχαμε δεχτεί εμείς πρώτοι. Αυτό είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Αλλάζει η πολιτική. Αλλά δεν αλλάζει στο να κάνουμε κάτι σαν και αυτό που περιγράφεται εννοώ στα social media εδώ, ότι βρήκαμε θύμα και θα έρχονται όλοι στη Σάμο. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έλεγα ότι η δομή αυτή είναι μια δομή που πρέπει να υπάρχει στη χώρα, σε όλα τα νησιά τα οποία βρίσκονται στα σύνορά μας με την Τουρκία. Δεν είχαμε δει τότε ότι θα άλλαζαν οι ροές από την Κρήτη, γιατί από τότε θα είχαμε κάνει και στην Κρήτη. Αλλά τότε δεν πήγαινε κανείς στην Κρήτη. Άλλαξε γεωπολιτικά και στα κυκλώματα η κίνηση και βρήκαμε να μην είμαστε έτοιμοι στην Κρήτη. Θα ετοιμαστεί το κράτος, αυτός είναι και ο ρόλος του κράτους, να αντιμετωπίζει μια δυσκολία, να προετοιμάζεται μετά για να την αντιμετωπίσει και τελικά να την αντιμετωπίζει. Εκεί είμαστε. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αυτό θέλω να πω. Αφήστε δε που και το νούμερο, αν το συζητήσουμε έξω από το γενικότερο κλίμα του φόβου ότι θα έρθουν κι άλλοι, το ίδιο το νούμερο είναι πολύ μικρό για να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Εγώ συμμετείχα και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εκεί πήγαν τις φωνές που έλεγαν ακριβώς αυτό. Έτσι. Ότι περσέ, η μία αυτή μεταφορά δεν είναι. Αυτό που ανησυχεί τους πάντες είναι μην αλλάξει το δόγμα. Αυτό, μην αλλάξει ακριβώς. Η πρακτική. Mm-hmm. Αυτό δεν θα αλλάξει.
0: Έχοντας υπηρετήσει, κύριε Λογοθέτη, στο παρελθόν στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ποιο θεωρείτε σήμερα το μεγαλύτερο λάθος στη διαχείριση του μεταναστευτικού?
1: Ότι δεν είχαμε καταλάβει τόσο έντονα ότι τα κυκλώματα έχουν πάντα τον τρόπο να βρίσκουν παραθυράκια. Δηλαδή, εμείς είχαμε κινηθεί με αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι το εύκολο για τα κυκλώματα, το να τους φέρουν από την Τουρκία, και τελικά τα κυκλώματα είναι τόσο μεγάλο το κέρδος που έχουν από τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων, που ουσιαστικά προσάρμοσαν μετά τη δικιά τους πολιτική, λογική και στρατηγική στη δικιά μας αντίδραση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η δικιά μας αντίδραση ήταν αποτελεσματική, δηλαδή σταμάτησε τις ροές στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ή τις περιόρισε σημαντικά, για να μην λέω σταμάτησε. Το απόλυτο δεν υπάρχει, υπάρχουν κάποιες ροές, είναι πολύ πολύ μικρότερες από αυτές που ήταν, αλλά δεν είχαμε δει ότι υπάρχει δυνατότητα να οδηγηθούν σε άλλες λύσεις. Θυμάστε ότι στην αρχή οι πρώτες λύσεις ήταν να βρίσκουν μεγαλύτερα καράβια και να προσπερνούν την Ελλάδα, η οποία έχει μια σκληρή πολιτική, άρα πάμε κατευθείαν στην Ιταλία που είναι καλύτερα, τα θυμάστε αυτά. Mm-hmm. Και εν συνεχεία τα κυκλώματα πάλι προσαρμόστηκαν όταν και η Ιταλία σκλίνει λίγο παραπάνω τη θέση, τη στάση της, και έγινε και το μεγάλο, το περιβόητο ναυάγιο της Πύλου, το οποίο έλαβε δημοσιότητα, άρα φόβησε, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πελάτες των κυκλωμάτων. Μετά δημιουργήθηκε η καινούργια ευκαιρία διά της Λιβύης και της Αιγύπτου στην αρχή. Εκεί λοιπόν πρέπει να βρούμε τη λύση, και ξέρω πολύ καλά και από μέσα ότι τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα και είναι και πολύ διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν έχεις μια κυβέρνηση με την οποία διαπραγματεύεσαι συμμαχική κτλ. Έχεις μια πολύ πλεγμένη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα και πολύ σύντομα και με τη συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη.
0: Λαμβάνω ένα μήνυμα τώρα από ένα φιλό κροατή. Μας λέει με τα παραθυράκια που είπατε κι εσείς που βρίσκουν οι διακινητές, ότι ποιος μας λέει τώρα, ας πούμε, μπορεί να κατασκευαστεί ένα kit, όπως λέμε στην Κρήτη, επειδή εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχει η μεγάλη πίεση. Όταν λοιπόν κατασκευαστεί αυτό το kit εκεί στην Κρήτη, μπορεί να βρουν άλλο παραθυράκι και να πάνε σε άλλο μέρος. Και να υπάρχει πίεση σε άλλο μέρος.
1: Δεν το λέει κανείς.
0: Δεν μπορούμε
1: τα κυκλώματα πάντα δοκιμάζουν. Θυμάστε πολύ πρόσφατα τι έγινε στην Ισπανία, στα σύνορα με το Μαρόκο.
0: Είναι
1: οι πελάτες αυτοί, μεταφέρονται και πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν αυτά τα ρογμές, ας πούμε, στο σύστημα. Το αισιόδοξο είναι ότι εντός των τυχών της Ευρώπης δεν υπάρχουν φωνές πλέον που λένε ότι δεν πρέπει να κλείσουμε αυτές τις ρογμές και πρέπει να τις αφήνουμε ανοιχτές να περνάει ο κόσμος. Ενώ παλιότερα υπήρχαν. Αυτές οι φωνές πλέον έχουν σοπάσει. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Και τώρα προσπαθούμε όλοι να περιορίσουμε την ύπαρξη αυτών των ρογμών. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως σας είπα ξανά, εκεί το σύστημα έχει 100% επικέντρωση στο να βρίσκει αυτές τις ρογμές ή να τις δημιουργεί. Έρχονται οι αρχές μετά και παίρνουν τα μέτρα. Όμως σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είμαστε και αποτελεσματικοί. Με την έννοια ότι οι ροές σε ευρωπαϊκό, ελληνικό και όποιο άλλο επίπεδο θέλει να το δει κανείς έχουν σημαντικά περιοριστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λογοθέτη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε βέβαια ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι νομίζω το είπε και ο κύριος Στεφανάδης προηγουμένως στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, η συνάντηση της αντιπροσωπείας ερετών της ΣΑΜΟΥ με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, με αφορμή λοιπόν την μεταφορά, όπως είπαμε, των 205 μεταναστών από την Κρήτη εδώ στο νησί μας, θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στις 2 Σεπτεμβρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, όπως είπαμε, ζητά γραπτή και σαφή κυβερνητική δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές από άλλες περιοχές προς τη ΣΑΜΟΥ. Και ζητά επίσης, τα είπαμε και χθες, αυτή την άμεση αποσυμφόρηση της δομής αλλά και την ενίσχυση της υγειονομικής μονάδας που υπάρχει μέσα σε αυτή τη δομή, ώστε να μην μεταφέρεται πρόσθετο βάρος στο ήδη πιεσμένο νοσοκομείο του νησιού μας. Γιατί, όπως λέμε, πρέπει να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι και να συζητάμε όλα τα προβλήματα και όλες τις προεκτάσεις αυτού του θέματος. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, λέει ότι η ΣΑΜΟΣ δεν επιβαρύνεται. Λέει ότι πριν από τη μεταφορά υπήρχαν περίπου 850 άτομα στη δομή. Ήταν η δυναμικότητά της αυτή ενώ είναι πολύ μεγαλύτερη μάλλον η δυναμικότητά της, και λέει ακόμη ότι νομίζω την ερχόμενη Πέμπτη ήσουν από το νησί μας περίπου στα 229 άτομα και ότι από την αρχή του χρόνου έχουν ήδη αποχωρήσει χιλιάδες άτομα από τη συγκεκριμένη δομή. Άρα η κυβέρνηση λέει ουσιαστικά ότι δεν αυξάνουμε μόνιμα τον πληθυσμό της δομής, μεταφέρουμε λοιπόν προσωρινά ανθρώπους για να γίνει γρήγορα η διαδικασία ταυτοποίησης και ασύλου και στη συνέχεια λοιπόν προχωρούμε, λένε, στις μετακινήσεις προς την ενδοχώρα. Εμείς όμως, από την πλευρά μας, σαν Σαμνιώτες, σαν νησί, λέμε ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτή η πρακτική κανονικότητα. Και μας είπε και ο κύριος λογοθέτης προηγουμένως ότι δεν θα αλλάξει αυτό, δεν θα αλλάξει αυτό το δόγμα. Και εδώ υπάρχει λοιπόν μια αντίθεση που πρέπει να την συζητάμε σοβαρά. Γιατί μπορεί πράγματι οι αριθμοί να δείχνουν ότι η δομή δεν έχει σήμερα πληρότητα, μπορεί πράγματι να αποχωρούν περισσότεροι άνθρωποι από όσους μεταφέρονται προσωρινά. Αυτό όμως δεν απαντά στο πολιτικό και στο κοινωνικό ερώτημα που θέτει το νησί μας. Ποιος είναι τελικά ο ρόλος της συγκεκριμένης δομής? Είναι μια δομή λοιπόν που διαχειρίζεται αποκλειστικά τις μεταναστευτικές ροές που φτάνουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή είναι πλέον ένα κομμάτι ενός πανελλαδικού μηχανισμού στον οποίο άνθρωποι από την Κρήτη ή αύριο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή μπορούν να μεταφέρονται στη Σάμο, όταν το Υπουργείο κρίνει ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος και ότι υπάρχει και απαραίτητη τεχνογνωσία? Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, αυτά τα λέει ο κόσμος, είναι τα σχόλια των ανθρώπων και τα σχόλια τα οποία διαβάζουμε γενικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Σάμος δεν ξεχνά, γενικότερα όλοι μας δεν ξεχνάμε αυτά τα οποία είχαμε περάσει το 2015, το 2014 εδώ πέρα, που πραγματικά γινόταν, ήταν μια κατάσταση τρέλας. Το ζήσαμε πολύ έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Το έζησε η οικονομία μας, το έζησε η κοινωνία μας. Το έζησαν οι υπηρεσίες, το έζησε το νοσοκομείο. Όλοι, οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα θέλουμε να σταθούμε σε αυτό και να πιστέψουμε ότι η δομή αυτή δεν θα επιβαρυνθεί. Η τοπική κοινωνία λοιπόν θέλει να ξέρει τι ακριβώς σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη Σάμο αύριο. Θέλει να ξέρει λοιπόν αν περίπου αυτοί οι 200-205 άνθρωποι ήταν μια έκτακτη περίπτωση. Θέλουμε να ξέρουμε αν θα υπάρξουν και άλλες μεταφορές. Θέλουμε να ξέρουμε πόσοι μπορούν να μεταφερθούν συνολικά και για πόσο χρονικό διάστημα. Και να ξέρουμε αυτό το οποίο είπαμε και με τον κύριο λογοθέτη, αν οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια εξακολουθούν να ισχύουν. Γιατί είναι άλλο να πεις στη Σάμο έχεις μια δομή η οποία σήμερα έχει διαθέσιμο χώρο και άλλο να πεις ότι από εδώ και πέρα η δομή σου θα αποτελεί μέρος γενικότερα μιας διαχείρισης μεταναστευτικής. Αυτά λοιπόν, και το ζητούμενο βέβαια είναι σε αυτό το οποίο μας γράφουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές, και πρέπει να το πούμε ότι δεν είναι το ζητούμενο να δημιουργηθεί ξανά μια ένταση στο νησί μας. Το ζητούμενο είναι να μην δημιουργηθεί ξανά η αίσθηση ότι οι αποφάσεις για το νησί μας λαμβάνονται χωρίς εμάς. Το κυριότερο είναι αυτό. Να μην λαμβάνονται ερήμην μας κάποιες αποφάσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φίλα με, κλείσε με.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: 2000 FM.
13: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά την κοινωνία συνολικά και όχι μόνο ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό ή εργασιακό χώρο. Το Εργατικό Κέντρο Νομού Σάμου, λοιπόν, απευθύνει κάλεσμα στα σωματεία και στους φορείς του νησιού μας για συμμετοχή στο Πανσαμιακό Παλαϊκό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ. Και έχει ενδιαφέρον ότι το κάλεσμα δεν απευθύνεται μόνο στα εργασιακά σωματεία, απευθύνεται σε συλλόγους γονέων, συλλόγους γυναικών, επαγγελματικούς συλλόγους, στον αγροτικό κόσμο και γενικότερα σε φορείς της Σάμου. Δηλαδή, μιλάμε για μια προσπάθεια να πάρει το συγκεκριμένο συλλαλητήριο χαρακτήρα ευρύτερης κοινωνικής κινητοποίησης. Πριν όμως από αυτό το συλλαλητήριο, υπάρχει και μια σημαντική συνάντηση. Αύριο, Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη για την οργάνωση και την συμμετοχή των σωματείων και των φορέων. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι τι ακριβώς θέλει να εκφράσει αυτή η κινητοποίηση. Ποια είναι τα προβλήματα που θεωρεί το Εργατικό Κέντρο ότι έχουν φτάσει πλέον σε ένα σημείο που απαιτούν έτσι μια μαζική παλαϊκή αντίδραση. Θέλουμε, λοιπόν, να τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να τα συζητήσουμε όλα αυτά, λοιπόν, την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Σάμου, την κυρία Νανά Νικολάου. Καλό μεσημέρι, κυρία Νικολάου.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε, λοιπόν, παλαϊκό συλλαλητήριο στις 4 Σεπτεμβρίου. Πείτε μας έτσι λίγο, τι είναι αυτό που οδήγησε το Εργατικό Κέντρο στην απόφαση να οργανώσει αυτό το πανσαμιακό παλαϊκό συλλαλητήριο?
14: Νομίζω, κύριε Χατζημανόλη, ότι αν δούμε την καθημερινότητά μας με απλά μαθηματικά, θα δούμε ότι στο τέλος του λογαριασμού τα πράγματα δεν βγαίνουν. Και επειδή βλέπουμε να γίνονται σκανδαλώδεις, πώς να το πω, καταθέσεις σε άλλα αντικείμενα πέρα από τις λαϊκές ανάγκες, δηλαδή βλέπουμε να δίνονται τεράστια ποσά για δαπάνες για τις πολεμικές, για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να σταλούν φρεγάτες σε περιοχές που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας μας, έξω, μακριά, πολύ μακριά από τα ελληνικά σύνορα. Mm-hmm. Να ξυλώνονται στρατόπεδα, να στέλνουμε ελληνικούς πάτριοτ και να σπαταλάμε πραγματικά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και την ίδια στιγμή ο ίδιος ο κόσμος και εδώ πέρα στο νησί μας, που είμαστε και ένα κριτικό νησί, και την εγκατάλειψη τη βιώνουμε στο έπακρο, και θα έρθω σε λεπτομέρειες, να μην γίνεται κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε τόσο μια δράση που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα από επιμέρους συλλόγους και φορείς και σωματεία, και να συνταχθούμε ώστε στις 4 Σεπτέμβρη να είναι μια μεγάλη κινητοποίηση, μια απάντηση, η οποία όμως δεν πρέπει να σταματήσει εκεί. Πρέπει να έχει συνέχεια. Να έρθουμε, λοιπόν, στο διατάφτα. Τι ανάγκες έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, εδώ στη Σάμο? Πρώτα απ' όλα, όποιο και να ρωτήσει, θα σου μιλήσει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο μας. Mm-hmm. Όχι μόνο το νοσοκομείο, αλλά και τα κέντρα υγείας, αλλά και τα αγροτικά ιατρία, που δεν υπάρχει και στελέχωση από δυναμικό, κατάλληλο δυναμικό και επιστημονικό δυναμικό, δεν υπάρχουν και υποδομές. Δεν βγαίνει για αυτό το πράγμα, για αυτές τις ανάγκες, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ο δικός τους. Προτιμούν να τα δίνουν αλλού.
0: Εγώ στέκομαι, κυρία Νικολάου, ότι το κάλεσμα απευθύνεται σε σωματεία, σε συλλόγους γονέων, γυναίκες, επαγγελματίες. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλετε να δημιουργηθεί...
14: Έχουμε πρόσφατα, ας πούμε, πολύ πρόσφατα. Βλέπουμε, τέλος πάντων, την κατάσταση που ισχύει για τους μισθούς μας, για το ότι δεν έχουμε αυξήσει τους μισθούς, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, ή δουλεύουν εδώ πέρα στον τουρισμό 7 στα 7, 24 ώρες το 24ωρο, δεν υπάρχουν υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, δεν υπάρχει κατάλληλο τμήμα επιθεώρησης εργασίας γι' αυτό. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε και στα σχολεία μια κατάσταση εγκατάληψης. Δεν ξεχνάμε την κατάσταση που επικρατούσε, για παράδειγμα, στο ειδικό σχολείο Σάμου. Τι έχει γίνει με αυτό? Δεν ξεχνάμε την κατάσταση εδώ που διαμορφώνεται, που κλείνουν, πάνε να κλείσουν ή τέλος πάντων να υποβαθμιστούν σχολεία στα ορεινά χωριά και όχι μόνο. Mm-hmm. Δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι ακόμα στη χώρα, στο Πυθαγόριο και σε άλλα σημεία του νησιού μας τα παιδιά κάνουν σε μάθημα στο κοντέινερ το 2026, mm-hmm. που υποτίθεται έχουμε φτάσει στο να ρωτάς έναν αλγόριθμο μία ερώτηση και να σου φέρνει παπάδες από πληροφορίες. Τι άλλο να σας πω, δεν έχουμε φτάσει ας πούμε στο 2026 που όλα είναι αυτοματοποιημένα και αυτή τη στιγμή άμα κάποιος τολμήσει να φύγει από τη Σάμον και να πάει στην Αθήνα, τα αεροπορικά εισιτήρια είναι 150 και 200 ευρώ.
0: Κυρία Νικολάου, όση ώρα μας τα λέτε αυτά και μιλάμε, έχω λάβει δύο μηνύματα. Οφείλω να σας τα πω ότι... Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο το γεγονός ότι όλες αυτές λέει, οι συγκεντρώσεις στο τέλος καταλήγουν πολιτικές. Τι μπορούμε να απαντήσουμε, τι μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα μηνύματα τα οποία μας τα στέλνουν οι φίλοι ακροατές.
14: Δηλαδή, ναι, πολιτικές, ναι, όλη η στάση μας κάθε μέρα, ναι, όλη μας η στάση του καθενός είναι μια πολιτική στάση, είναι μια στάση ζωής. Άμα δηλαδή το σπίτι σου καίγεται, πρέπει να το σώσεις. Αν κάποιος κατηγορεί τον άλλον το ότι σώζει το σπίτι του και αυτό το χαρακτηρίζει πολιτική στάση και γι' αυτό το λόγο κάποιος δεν θα συμμετάσχει, εντάξει, ας έρθει στη σύσκεψη, λοιπόν, εγώ τον καλώ αυτόν που έχει στείλει το μήνυμα, να έρθει στη σύσκεψη και να μας πει τι πρέπει να κάνουμε όταν καίγεται το σπίτι μας. Αυτό εγώ λέω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή όταν φτάνει στο σημείο, από την άλλη δεν είναι πολιτική, ας πούμε το ότι αυτή τη στιγμή στον τουρισμό δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν είναι πολιτική αυτό το πράγμα. Πώς πρέπει να απαντήσεις δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να ξεσηκωθείς. Είναι λάθος να διεκδικήσεις δηλαδή συλλογική σύμβαση που να έχει ο άλλος ανθρώπινο ωράριο. Το να ζητείς σύγχρονα σχολεία. Σύγχρονα σχόλια και να μην κάνεις μάθημα στο κοντέινερ. Είναι πολιτική. Είναι πολιτική, ναι. Τι πολιτική είναι. Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω αυτή την κριτική και δεν θα σταθούμε και εκεί πέρα. Τώρα ο καθένας κρίνεται από τη στάση ζωής του, το κατά πόσο διεκδικεί. Έτσι είναι τα πράγματα. Και όσο δεν διεκδικούμε και δεν αντιδρούμε, δυστυχώς τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα.
0: Αύριο τώρα Τετάρτη έχετε μία σύσκεψη στο εργατικό κέντρο, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Αυτό είναι στην ουσία δηλαδή να κάνετε μία προετοιμασία για το Παλαϊκό Συλλαλητήριο.
14: Είναι μία σύσκεψη προετοιμασίας, να έρθει ο καθένας να πει τη γνώμη του, να πει τις προτάσεις του, να πει λοιπόν και αυτός που κάνει την κριτική πώς πρέπει να καταλήγει μία τέτοια κινητοποίηση για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια. Να φέρει ο καθένας μία εμπειρία από τους χώρους τους οποίους ας πούμε το κάθε σωματείο δρά, δηλαδή να έρθει ο οικοδόμος και να πει βρε παιδιά αυτό το καλοκαίρι ζήσαμε αυτά τα προβλήματα, ο ξενοδοχο υπάλληλος, η καμαριέρα, ο σερβιτόρος, παιδιά ζήσαμε αυτά τα προβλήματα και όχι μόνο οι εργαζόμενοι, να έρθουν και οι αγρότες να πούνε εκεί πέρα που το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στο Θεό και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς θα ζήσουν την οικογένειά τους και τα παρατάνε και πηγαίνουν και δουλεύουν σε άλλες δουλειές.
0: Και όχι μόνο, αν βάλουμε και σε τοπικό επίπεδο όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.
14: Να έρθουν και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα σχολεία και να πούνε τα προβλήματα αντίστοιχα εκεί που υπάρχουν. Οι σύλλογοι γονέων. Εντάξει, με μια τέτοια διάθεση κάνουμε εμείς τη σύσκεψη. Καλό είναι να μην μπαίνουν ταμπέλες.
0: Πολύ σωστά, σε αυτό το οποίο λέτε.
14: Αντίστοιχα, υπάρχουν εξελίξεις στον τόπο μας, στις οποίες δεν έχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση, είτε τι θα γίνει με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, για παράδειγμα, τι γίνεται στο ΚΙΤ με τους πρόσφυγες, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Και άλλα ζητήματα, στα οποία δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Υπάρχει διανταπόκριση από τα σωματεία και τους φορείς, κυρία Νικολάου?
14: Υπάρχει ανταπόκριση, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όλοι κρινόμαστε, όπως σας είπα. Όλοι κρινόμαστε στο πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την δικαιολογημένη, εγώ θα έλεγα, κατάσταση που προσπαθεί ο καθένας να βοηθήσει την οικογένειά του και να ανταποκριθεί στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Πρέπει λίγο να βγούμε από αυτό το καβούκι μας και να δούμε και τη συλλογική δράση. Γιατί η εμπειρία έχει δείξει και εδώ στο νησί μας, νομίζω, το τελευταίο διάστημα είχε και νίκες στο εργατικό κίνημα. Η εμπειρία λοιπόν έχει δείξει ότι άμα μιλάμε, άμα υπάρχει αλληλεγγύη και αν υπάρχει κουβέντα, μπορούμε και να πιέσουμε καταστάσεις, αλλά και να φέρουμε πράγματα τούμπα, ώστε να δώσουν, τι να σας πω, κάποια πιο λίγα εκατομμύρια για τους πολέμους και να δώσουν χρήματα για την υγεία, για την παιδεία, για τους μισθούς. Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε λίγο, να πούμε ότι αύριο 26 Αυγούστου στο εργατικό κέντρο, τι ώρα, κυρία Νικολάου?
14: Στις 7 ώρα το απόγευμα, στο εργατικό κέντρο στο Βαθύ.
0: Πολύ ωραία, για να συζητήσετε εκεί για τις 4 Σεπτέμβρη μετά, για το Παλαϊκό Συλλαλητήριο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Νικολάου.
14: Εύχομαι
0: καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
14: Καλή δύναμη.
0: Καλά. Αυτά λοιπόν από την κυρία Νικολάου, από την κυρία Νανά Νικολάου, με αφορμή το Παλαϊκό Συλλαλητήριο που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου, αλλά θα υπάρξει έτσι μια πρώτη κουβέντα, μια πρώτη συζήτηση, ενημέρωση κλπ. Από τους συλλόγους φορείς αύριο, Τετάρτη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο εργατικό κέντρο Σάμου, με αφορμή λοιπόν αυτό το Παλαϊκό Συλλαλητήριο. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις τις σημερινές, διότι το πολιτιστικό μας ημερολόγιο είναι πάρα πολύ πλούσιο. Γενικότερα για όλη τη βδομάδα αυτή που διανύουμε, μέχρι και τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να πούμε λοιπόν σήμερα ότι στις 8.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου έχουμε τις μουσικές διαδρομές νέων. Συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα μουσικού σχολείου Σάμου και η χοροδία νέων μουσικών Σάμου. Στις 8.30 λοιπόν, σήμερα στην πλατεία Δημαρχείου με είσοδο ελεύθερη. Επίσης, έχουμε σήμερα και αύριο βέβαια, νομίζω και αύριο είναι η συγκεκριμένη παράσταση, ναι, 25 και 26 Αυγούστου, Προμηθέας Vies Homo, στο Αρχαίο Θέατρο Σάμου, με ώρα έναρξης στις 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη, μια πάρα πολύ όμορφη θεατρική παράσταση. Σήμερα Τρίτη, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου, εδώ στις εργατικές κατοικίες προς τον Περιφερειακό, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Ευλόγηση Φανουρόπιτα στις 7 ώρα το απόγευμα και αύριο Τετάρτη στο ίδιο κλεισάκι, Όρθρος και Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας και Ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Από τον Μητροπολιτικό λοιπόν, η Ιερά

Εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μας ακούτε και σε επανάληψη στις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, καθώς η κίνηση παραμένει αυξημένη. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τρίτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι.

και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ στο στούντιο. Στο στούντιο, λέω κυρίες και κύριοι. Εδώ τι βγάλαμε όλο
1: εδώ,
0: το καλοκαίρι.
1: Εδώ καλά.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Καλώς ορίσατε, εδώ
1: Κοσμά,
0: είμαστε.
1: Έλα. Ξέρω ότι τώρα ξεκινάμε, αλλά θέλω να σου διαβάσω λίγο για το τι έτσι διεθνή ή παγκόσμια ή εορταστική, τέλος πάντων, ημέρα έχουμε σήμερα.
0: Εορταστική ημέρα.
1: Να μου πεις τι καταλαβαίνεις.
0: Α, για λέγε.
1: Ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος.
0: Εντάξει, οκ. Εντάξει, και με τη ζέστη κιόλας, ας πούμε, έρχεται και δένει το γλυκό.
1: Οκ, οπότε δεν είμαι εγώ που δεν το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή και πρέπει να το
0: αρωμαντικού,
1: διαβάσω.
0: Αρωμαντικού. Τι είναι, το αρνητικό, το αντίθετο του ρομαντικού, ας πούμε. Του αρωματικού επίσης.
1: Όχι. Αρωμαντικό.
0: Ναι, το αντίθετο του ρομαντικού, ξέρω κι εγώ. Ούτε αυτό.
1: Και γιορτάζεται και 2 φορές το χρόνο.
0: Α, έχει κι άλλη, δηλαδή, επειδή δεν το εμπεδώνεις με τη μία, το γιορτάζεις και 2η φορά μες στο χρόνο.
1: Λοιπόν, για να κατανοήσει κανείς τι είναι η αρωμαντικότητα, πρέπει πρώτα, λέει, να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στον σεξουαλικό και τον ρομαντικό προσανατολισμό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεσαι την έλξη, ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεται τη ρομαντική έλξη.
0: Εντάξει, μωρέ, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα σου απαντήσω εγώ.
1: Άσχημο όμως να είσαι αρωμαντικός.
0: Έτσι.
1: Να μην μπορείς να νιώσεις έτσι αυτή τη ρομαντζάδα απέναντι στο, στο οποιοδήποτε φίλο.
0: Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν είναι. Το να είσαι ρομαντικός δεν είναι και, δεν είναι και καλό στην εποχή μας. Έτσι, σε βλέπουν λίγο διαφορετικά. Μας και είναι κάτι άλλο αυτός, ξέρω κι εγώ.
1: Βρε παιδί μου, να νιώσεις αυτή τη ρομαντική επιθυμία.
0: Δεν νομίζω, ούτε γυναίκες ούτε άντρες το έχουν αυτό. Έτσι, νομίζω ότι είναι στο μειώστε αυτό. Τέλος πάντων, έβαλε Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε. Και σήμερα Τρίτη, είναι 25 του μήνα.
1: Προσπαθούμε να γίνουμε σοφότεροι όσο μπορούμε με αυτά που διαβάζουμε.
0: Αυτό το παλεύουμε συνέχεια. Είναι και τέλος Αυγούστου, έχει έτσι ένα... Είναι της φιλοσοφίας, ρε παιδί μου. Της... Κάθεσαι εκεί, αγναντεύεις, σκέφτεσαι, ξέρω και εγώ. Και okay, βγαίνει και αυτό, τι μέρα είναι σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, καλά έχουμε γενικότερα διάφορα εδώ
1: τι
0: θέματα και σήμερα.
1: Τι έχουμε, τι
0: ξεκινάμε
1: μας
0: όμως, ξεκινάμε όμως, έτσι, με τα ωραία έτσι του καλοκαιριού της χώρας μας. Έτσι, παλιότερα ερχόντουσαν μόνο έτσι, γενικά δηλαδή, ρε παιδί μου, τουρίστες χαμηλού budget, θα το έλεγες. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει, ας πούμε, και έρχονται τουρίστες αρκετοί, οι οποίοι έχουν αρκετό χρήμα στην τσέπη. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων τουριστών από το εξωτερικό, 30 με 65 ετών, με αρκετό χρήμα. Έτσι, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αγγλία, Ελβετία, αλλά και από τον Περσινικό κόλπο. Mm-hmm. Οι οποίοι νοικιάζουν βίλες στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Διαβάζω λοιπόν για τις τιμές αυτές τις βίλες. Έτσι, κρατηθείτε λιγάκι γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εύη επίσης. Λοιπόν, 24.000 ευρώ την ημέρα. Επειδή εκτός από πισίνα έχει και...
1: Μπάκλερ.
0: Όχι, έχει και μέρος να προσγειώνεται το ελικόπτερό σου. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό πάλι με τα ελικόπτερα φέτος.
0: 24. Γιατί, μια χαρά είναι, τι έχει.
1: Παίρνεις το ελικόπτερό σου, πετάγεις μέχρι το Σαρακίνικο να κάνεις μια βουτιά, ρε παιδί μου.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί ξέρεις πόσο έχει αυτή η πτήση. Να σου πω. Ένα 4.000 το έχω ρωτήσει.
1: Ναι. Ήθελες και εσύ να πας για βουτιά στο Σαρακίνικο.
0: Φέγεις από την Αθήνα, πας, ξέρω κι εγώ, στο Μύκονο. 4.000 το λιγότερο. Έτσι, το οικονομικό δηλαδή. Αυτό που χωράει 6 άτομα.
1: Είναι όμως χλίδα, έτσι.
0: Είναι.
1: Κάτσε, 4 άτομα. Mm-hmm. Όχι, 6 άτομα δια 4.000. Mm-hmm. Έτσι πάει.
0: Το πιο φθηνό, έτσι. Μιλάμε τώρα.
1: Να
0: δεν μιλάμε
1: τη διαίρεση
0: είναι...
1: να δούμε, γιατί μπορεί να βγαίνει μία ή άλλη με τα αεροπορικά.
0: Να το ενώσουν όλα τα μπατηράκια τα λεφτά να πάνε 6 άτομα, έτσι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως γενικότερα από ό,τι φαίνεται, έρχονται οι πιο πλούσιοι. Ας πούμε, είναι και τιμές κιόλα. Δηλαδή, δεν Σαντορίνη, Μύκονο, είναι και η Πάρος που πάει από κοντά σιγά-σιγά.
1: Η Πάρος εδώ και χρόνια.
0: Ναι. Όλα τα τελευταία 4 χρόνια έχει γίνει ανάρπαστη κι αυτή.

0: παλιά στην Πάρο, έτσι, πήγαινες πολύ πιο εύκολα. Έπαιρνες την παλαιούλα σου, πήγαινες, έβρισες και δωμάτιο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που έβγαιναν, ας πούμε, στα λιμάνια rooms to let με ταμπέλες. Έτσι. Oh. Δεν το θυμάσαι, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν σου έτυχε πριν 10 χρόνια, ξέρω κι εγώ. Παλιότερα μαζευόντουσαν στο λιμάνι, ήταν με ταμπέλες, με αυτοκίνητα, rooms to let. Ελάτε, σου νοικιάσω το δωμάτιο, ας πούμε. Καταλάβεις. Αυτό δεν υπάρχει πλέον.
1: Αυτό είναι που έχει αλλάξει. Όταν πηγαίνουν κάπου, το έχουν κανονίσει από πριν.
0: Ναι, εκτός από αυτό όμως, καλά είναι και τις τελευταίες στιγμές. Αλλά, πώς το λένε, δεν υπάρχουν πλέον αυτά.
1: Πλέον νομίζω ότι αν πας τελευταία στιγμή, ειδικά σε αυτά τα νησιά, θα καταλήξεις να κοιμάσαι στην παραλία.
0: Ναι, εκτός αν έχεις χρήματα να δώσεις πάνω από 200 ευρώ τη νύχτα.
1: Ναι, εντάξει, εκεί μπορεί να βρεις κάτι σε high class.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα τρίτης, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε 25 Αυγούστου. Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας για να τελειώσει ο Αύγουστος. Και το καλοκαίρι επίσης.
1: Καλώς τους, σε παρακαλώ. Μην μου το κάνεις αυτό.
0: Είναι εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για να λέει σε παρακαλώ.
1: Δεν θέλω να μου τρίβεις τη μούρη του ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ, ρε παιδί μου.
0: Μην το δεχτείς, τι να σου
1: πω. Με ξέρεις, εγώ δεν είμαι χειμωνάκης.
0: Εσύ πήγαινε διακοπές και το Σεπτέμβριο, ξέρω και εγώ τι να σου πω.
1: Μακάρι να μπορούσα.
0: Να σου πω.
1: Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 25 Αυγούστου το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1949, στις 5.30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960, είχαμε τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά είχε ακουστεί ξανά ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 25 Αυγούστου.

0: τα social media γενικότερα μας έχουν δώσει πολλές τάσεις κατά καιρούς και διαστήματα.
1: Είναι και τάση προς έμετο.
0: Σε ντυσίματα, ναι. Σε ντυσίματα, σε βαψίματα, σε φαγητά.
1: Σε εκδυσίματα επίσης.
0: Ναι, σε ό,τι γενικότερα μπορείς να φανταστείς. Ακόμα και σε αυτά που δεν φτάνει το μυαλό σου να φανταστείς.
1: Σε βοηθάει το social media.
0: Ποια είναι η νέα τάση που επικρατεί μεταξύ των Ρώσων? Των Ρώσων ανδρών.
1: Α, ωραία κιόλας. Μάλιστα.
0: Έχει πάρει κάτι το μάτι σου, έχεις ακούσει κάτι?
1: Έχω και εντάξει. Έτσι είναι αυτό που το περίεργο.
0: Ναι.
1: Το παράξενο που διαβάζουμε αυτές τις μέρες.
0: Καταστρέφουν τα πανάκριβα τηλέφωνά τους, κινητά τηλέφωνά τους, για να δείχνουν πιο άντρες. Γιατί το σπασμένο είναι πιο αρενοπό.
1: Το σπασμένο.
0: Αυτή είναι η τάση, παιδιά, στο TikTok.
1: Δεν ξέρω αν είναι
0: Ρωσία.
1: Και το βλαμμένο πιο αρενοπό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά που διαβάζουμε εδώ είναι
0: πανάκριβα κινητά τηλέφωνα γνωστής εταιρείας. Παιδιά, τα σπάνε, τα χαράζουν, τρυπούν το πίσω μέρος για να τα κάνουν να δείχνουν πιο ταλαιπωρημένα.
1: Πού να δεις, εγώ το χάλεσα κιόλας. Πολύ άντρας.
0: Έχω και σπασμένο τηλέφωνο.
1: Έτσι, πάμε μια βόλτα.
0: Ανατρίχιασα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πάνω. Πραγματικά, στη Ρωσία, τι να σου πω. Δεν έχω εικόνα.
0: Είναι πιο σκληροτράχυλη, ρε παιδί μου. Να έχει πληρώσει το τηλέφωνο, να το πάρει σαν σκασμό λεφτά, γιατί είναι και τελευταία τεχνολογία.
1: Στη Ρωσία.
0: Και να σου λέει.
1: Στη Ρωσία, λέμε τώρα έτσι.
0: Τι τηλέφωνο είναι αυτό που έχει? Δεν έχει ούτε ένα σπάσιμο, ούτε ένα ράγισμα.
1: Έτσι.
0: Αν είναι δυνατόν, τι άντρας είσαι εσύ? Θα το σπάσω! Αντίδραση.
1: Δεν ξέρω, τι να πω, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει χαρακτηρισμός βλακείας. Βλακεία είναι απεριόριστη. Και δεν νικέται κιόλας η βλακεία, το βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα τελικά.
1: Έτσι. Πρέπει να πάμε 15 μέρες Ρωσία, μήπως και καταλάβουμε κάτι.

0: Σε λίγο διάλειμμα κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, σημείωσε στα social media. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος και Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Σε έναν υπέροχο κόσμο, το βλέπετε άλλωστε, το νιώθετε. Σε έναν υπέροχο κόσμο, λέω, είμαστε κι εμείς εδώ. Έτσι. Καλοκαίρι ακόμα, δόξα τω Θεώ, ας κάνουμε έτσι το σταυρό μας. Πάμε. Διάλειμμα, έρχεται διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
2: νοσμό. Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: εξαστιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Έτσι, αν κάνετε διακοπές στα μέρη μας, καλές διακοπές. Ωραία εποχή για διακοπές.
1: Καλώς μας ήρθατε. Mm-hmm.
0: Ωραία εποχή για διακοπές. Τώρα, έτσι, διαβάζω
1: ο
0: εδώ.
1: Ο Σεπτέμβρης είναι υπέροχος για διακοπές.
0: Ναι, διαβάζω εδώ, δεν ξέρω τι κάνεις με τα σινεμά. Έχεις πάει να δεις καμιά ταινία σε θερινό, κάτι?
1: Αν σου πω τώρα όχι, θα το πάρεις όχι σαν προσβολή, φαντάζομαι.
0: Τι να σου πω, έχω πάει εγώ, πηγαίνω συχνά, ξέρεις, σινεμά, δεν το αφήνω. Έβλεπα εδώ την εικόνα των έργων που έχουν προβληθεί το δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Θα σου πω την τριάδα που έχει μαζέψει τα περισσότερα εισιτήρια στην Ελλάδα. Έτσι, στην πρώτη θέση είναι ο Spider-Man. Mm-hmm. 300.000 εισιτήρια περίπου αυτή τη στιγμή. Η Οδύσσια είναι στη δεύτερη θέση γιατί έχει περισσότερες προβολές, περισσότερες εβδομάδες προβολών. Με 760.000 εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα. Τώρα να βάλεις ότι τα περισσότερα είναι θερινά σινεμά, έτσι.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι. Και στην τρίτη θέση το Story το 5 με 270.000 εισιτήρια. Αυτά είναι τα τρία έργα έτσι που έχουμε δει περισσότερο το καλοκαίρι μέχρι τώρα, δηλαδή το δεύτερο μισό του καλοκαιριού ουσιαστικά. Εντάξει, γενικότερα έχουν διάφορες ταινίες έχουν βγει, αλλά αυτές οι τρεις πρώτες δεν έχει καμία σχέση με το σινεφίλ, ας πούμε, που έχει συνήθως το ύφος, το θερινό σινεμά,
1: θερινά, ναι.
0: το σινεφίλ ύφος. Αυτοί είναι τρεις ταινίες, οι οποίες είναι και οι τρεις εμπορικές τελείως.
1: Είναι όμως λίγο και αναλόγως σε ποια περιοχή βρίσκεσαι ή σε ποιο θερινό σινεμά θα πας. Υπάρχουν θερινά σινεμά που έχουν διατηρήσει αυτή την πιο κουλτούρα επιλογή ταινιών.
0: Ναι, αλλά εδώ κόψαν εισιτήρια αυτές οι ταινίες.
1: Πάντα κατά παράδοση αυτές οι ταινίες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Γιατί συνήθως, ας πούμε, μπορεί να είναι ένας Woody Allen, ας πούμε, που έβγαινε τα καλοκαίρια παλιότερα ταινίες του. Καταλαβες. Ή μια κάπως λιγότερο έτσι εμπορική ταινία η οποία έπαιρνε τα πρωτεία παλιότερες χρονιές. Φέτος είναι και οι τρεις ταινίες και οι τρεις είναι καθαρά, ξεκάθαρα δηλαδή, του εμπορικού. Αυτά με τις ταινίες. Έχουμε ακόμα καιρό να πάμε σε θερινό σινεμά. Έτσι συνήθως στη χώρα μας δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια και αρχές Οκτωβρίου κάποια θερινά σινεμά προβάλλουν ταινίες.

0: Λοιπόν, εσύ μου μίλησες για ταινίες. Εγώ θα ήθελες να σου μιλήσω για Only Marms.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Μικρό μου ανόητο, αποκαχώντας. Λοιπόν, το Only Fans το ξέρεις.
1: Α, το Only Fans. Ναι, οκ, okay, για λέγε.
0: Το Only Marms.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Είναι ένας λογαριασμός στο Only Fans για μαρμότες.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Μαρμότες, τα τροπικά.
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου.
0: Που μοιάζουν με σκιούρους, έχουν αιχμηρά νύχια, τριχωτά αυτιά.
1: Ναι, και υπάρχει τέτοιος λογαριασμός στο OnlyFans και τι κάνει. Περνάει καλά μόνο του.
0: Ζητάει δωρεές το OnlyMarms για να χρηματοδοτηθούν μελέτες που κάνει αυτός ο βιολόγος που άνοιξε το λογαριασμό, ο Ντάνιελ Μπλουμστάιν και η ομάδα του. Για να μελετήσουν καλύτερα τις μαρμότες.
1: Ό,τι δηλώσεις είσαι. Τώρα αν αυτό ισχύει ή όχι δεν το ξέρει κανείς.
0: Να σου πω κάτι έτσι. Γιατί όχι, σκέψου το. Μπορεί κάποιος να γουστάρει να βλέπει οι μαρμότες.
1: Περιορέξεως λόγω του να πω.
0: Γιατί να μην δώσει λεφτά για να δει κι άλλες μαρμότες.
1: Έλαντε, τι έχει να τα κάνει τα λεφτά. Για πέταμα
0: δηλαδή,
1: τα έχει.
0: Δηλαδή συγγνώμη, γιατί να σου προσφέρει μεγαλύτερη ευχαρίστηση το να βλέπεις πατουσάκια από το να βλέπεις μαρμότες.
1: Δεν ξέρω εσύ, ούτε τα πατουσάκια μπορώ να τα ερμηνεύσω γιατί τα πληρώνουν, αλλά τα πληρώνουν. Τι να σου πω τώρα. Και αυτό είναι αφαιτή.
0: Και μάλιστα έκανε και δήλωση στους New York Times ότι θα είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες το Only Marms και δεν πρόκειται να το σεξουαλικοποιήσουμε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Αντί για το. Βέβαια να μην το σεξουαλικοποιήσουν ενώ ναι, είναι στο Only Fans.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ένα είναι άλλο χαρακτήρα.
1: Ποια εφημερίδα το έκανε αυτό.
0: Δεν το έκανε εφημερίδα. Αυτός έδωσε συνέντευξη στη New York Times.
1: Για να δώσει συνέντευξη, κάποιος το ζήτησε από την New York Times. Αντί για να έρθουν εδώ σε εμάς και να πάρουν μια συνέντευξη από μια επιχείρηση που ζει ακόμα 30 χρόνια, ας πούμε, και να πούμε πώς ζείτε στην Ελλάδα 30 χρόνια μετά. Με
0: αν είχες βγάλει τα πατουσάκια σου στο OnlyFans,
1: δεν θα χρειαζόταν να έχεις επιχείρηση.
0: Θα είχαν έρθει 15 να σου πάρουν συνέντευξη.
1: Έτσι.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια

0: πάμε λοιπόν, σε τελευταίο διάλειμμα.
1: Πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, mm-hmm. να σου πω ότι μέχρι τη στιγμή του δημοσιεύματος που διαβάζω.
0: Που είπαμε προηγουμένως εννοείς.
1: Ναι, ναι,
0: για τα
1: ναι.
0: πατουσάκια.
1: Όχι, για τις μαρμότες.
0: Στο
1: OnlyFans. Only Marms.
0: Ακούγαμε μουσική τώρα, ξέρω
1: για μαρμότες. Λοιπόν, επειδή το κοίταξα, μέχρι τη στιγμή που είχε βγει το δημοσίευμα, είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 112 συνδρομητές και περίπου 4.000 δολάρια σε δωρεές. Και αυτό το ποσό έδαινε.
0: Εντάξει, καλό είναι. 4.000 δολάρια είναι και πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: καλό είναι. Χρειάζονται περισσότερα, αλλά.
0: Έτσι.
1: Μήπως λοιπόν, πρέπει να το σκεφτείς κι εσύ.
0: Εγώ γιατί, εσύ.
1: Να σου πω, θέλεις να κάνουμε ένα λογαριασμό Only Cockroaches για τις κατσαρίδες, να το αφιερώσουμε στις κατσαρίδες.
0: Εντάξει, μου έρθει μια ιδέα. Δεν τη λέω στον
1: αέρα
0: τώρα.
1: Πολύ... Τις κατσαρίδες δεν τις βρίσκεις παντού. Άμα θες, τις καλλιεργείς κιόλας. Τις εκτρέφεις.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σου πω. Σκέφτομαι. Ιδέα στον αέρα δεν λέω. Το στέλνει πολύ ακριβά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, στα social media μας βρίσκεται, να το θυμίσουμε αυτό. Εμβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμός Καδραμάδος επίσης. Με λατινικούς χαρακτήρες. Για επικοινωνία και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε αυτά τα μηνύματα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε και για μυρμήγκια.
0: Θα συνεχίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και διάλειμμα να πάμε, αυτά θα ακούω εκτός αέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάστε για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη, 25 Αυγούστου, του Σωτήριου έτους 2026.
1: Βεβαίως.
0: Αμφιβαλίκος μας και τραμμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα Τρίτη, στο τέλος του καλοκαιριού, στο τέλος των διακοπών για τους περισσότερους. Προηγουμένως έλεγες εσύ πόσα έχουν μαζέψει εκεί με τις μαρμότες, έτσι πριν το διάλειμμα. Θα σου πω πόσα έχει μαζέψει το κράτος, η αστυνομία αυτόν τον καιρό, μόνο από πρόστιμα για κράνη. Πάνω από 820.000 ευρώ μόνο τα πρόστιμα για τα κράνη αυτό τον καιρό, μέσα στον Αύγουστο. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Εξαιρετικό.
0: Εντάξει, γιατί το κράτος μας αγαπάει. Σου λέει πού πας εσύ. Ο ένας χρωστάει, ο άλλος πρέπει να δώσει τη δόση της εφορίας, ο άλλος σου λέει πρέπει να δίνεις έμφυα. Ας πούμε, οπότε πρέπει να φοράς και κράνος. Δεν φοράς κράνος, θα πληρώσεις πάλι. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις.
1: Δεν νομίζω. Έτσι,
0: κοιτάει την υγεία μας καταρχήν το κράτος και η αστυνομία. Το ξέρεις αυτό. Αν δεν φοράς κράνος, κινδυνεύεις μόνο εσύ. Δεν κινδυνεύει κάποιος άλλος. Κινδυνεύεις μόνο εσύ που δεν φοράς κράνος. Έτσι και σε αγαπάει πολύ το κράτος. Σε αγαπάει. Σε αγαπάει γιατί χρωστάς. Γιατί είσαι υποψήφιος. Ή ήδη, ξέρω και εγώ, φορολογούμενος πολίτης και πρέπει να ζεις για να σου ρουφάει το αίμα. Πώς θα γίνει διαφορετικά?
1: Όσο περισσότερο χρωστάς, τόσο καλύτερα είναι.
0: Χρωστάνε 4 εκατομμύρια, στην εφορία 400.000 έχουν αυξηθεί τον τελευταίο εξάμηνο, ξέρω και εγώ. Έτσι, οπότε, άμα βάλεις τώρα ότι είναι 6 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι, βάλεις ότι είναι τα νέα παιδιά που έχουν φορολογηθεί, οπότε δεν πληρώνουν εφορία. Και οι συνταξιούχοι, που και αυτοί είναι πολλοί και δηλώνουν συγκεκριμένα ποσά, όλο ο ενεργός πληθυσμός χρωστάει βασικά.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία, τέλεια, άψογα, υπέροχα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για ένα 20 λεπτό ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, τι είναι η cosplayer? Cosplayer.
1: Cosplayer. Ναι, ναι. Με τα κοστούμια, λες.
0: Ξέρεις τι είναι?
1: Ναι.
0: Τι είναι, πες και στον ακροατή που δεν ξέρει.
1: Είναι άτομα τα οποία φοράνε συγκεκριμένα κοστούμια που μπορεί να είναι, ας πούμε, ήρωας από video game. Μπορεί να είναι γενικότερα ένα φανταστικό πλάσμα. Κάποιοι το κάνουν σαν επάγγελμα, πάνε σε εκδηλώσεις.
0: Έτσι, καταλαβαίνετε δηλαδή, γιατί πλέον μειώνεται ο πληθυσμός πάνω στη γη, γιατί δεν παντρεύονται τα ζευγάρια, γιατί έχουν άλλες δουλειές να κάνουν. Τώρα με αυτά θα ασχολούνται, να κάνουν παιδιά. Άλλοι μόνο. Λεφτά έχουν, γι' αυτά, για τις στολές. Έτσι, δεν έχουν για να κάνουν οικογένεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα αυτά γίνονται και στην Ιαπωνία.
1: Γιατί όχι και στην Ελλάδα γίνονται. Ξέρω άτομα, ναι, που κάνει cosplay.
0: Καλά, υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει σελίδα ελληνική. Το έψαξα και το βρήκα.
1: Λά, ναι.
0: Αλλά λέω τώρα για το εξωτερικό τι γίνεται. Έτσι. Βρήκαν ένα τρόπο στην Ιαπωνία να βγάζουν λεφτά κι άλλα αυτοί. Και σε κάτι φεστιβάλ και εκδηλώσεις που κάνουν. Είπανε ότι μπορείς να πίνεις πορτοκαλάδα και λεμονάδα, μάλλον όχι πορτοκαλάδα, με 6 ευρώ από τα πόδια τους. Γυναίκες είναι αυτές που βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Με 6 ευρώ το ποτήρι, έτσι μπορείς να πίνεις λεμονάδα εφόσον έχει περάσει από τα πόδια της.
1: Σου το σερβίρουν με τα πόδια τους?
0: Ναι, ναι, είναι τα πόδια τους μέσα στο μπαρελάκι,
1: είναι...
0: με τα λεμόνια κανονικά, και εσύ παίρνεις ποτηράκι. Έτσι, αυτή τα καθαρίζει κάθε τόσο για να δείξει ότι πραγματικά θα πάρεις και το ζουμί από τα πόδια της.
1: Έλα.
0: Και κάθε ποτήρι κάνει 6 ευρώ, παιδιά, η λεμονάδα.
1: Και αυτές είναι ντυμένες cosplay.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και αυτό γίνεται στα φεστιβάλ και βρήκαν έναν τρόπο να βγάζουν λεφτά, λέει, έξτρα. Όλα για τα λεφτά, παιδιά.
1: Έχω ιδιάσει τώρα.
0: Και γιατί μόνο γυναίκες? Θα διαμαρτυρηθώ εγώ, δεν μπορεί ένας... έτσι,
1: δεν άντρας, μπορεί και ένας άντρας να είναι αρκετά μπίχλης να σου αρωματίσει.
0: Σπάει και το κινητό του για να δείξει πιο άντρας. Έτσι, να βάλει την ποδάρα του μέσα, την καθαρή. Την έχει βγάλει πρώτα από την Ελβιέλα.
1: Έλα,
0: με την κάλτσα την άπλητη. Και να πιεις λεμονάδα και να την πληρώνεις και 6 ευρώ.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Όχι, για να δεις, εμείς την τραβάμε. Και το πληρώνουμε κιόλας. Καταλάβες.
1: Τι θέλετε και τα παθαίνετε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς τους υπνοτίζουν αυτούς τους ανθρώπους, τους άντρες που πηγαίνουν και τα κάνουν αυτά, παιδιά, δεν ξέρω. Έχει χαλάσει, έχει χαλάσει. Έχει χαλάσει το σύστημα γενικότερα.

0: τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Ε, ναι, μετά από όλα αυτά και όλη αυτή την πίχλα που σέρβιρες.
0: Το απάβγασμα της επικαιρότητα. Κοίτα, τι άλλο να κάνουμε για να ξεφύγουμε από την πίκρα που κυκλοφορεί γύρω μας. Πρέπει να πούμε...
1: μια λεμονάδα.
0: Από τα πόδια μου όμως. Όχι από αλλού. Δεν είναι ωραία η λεμονάδα από τα πόδια μου, θέλεις να πεις.
1: Άσε με.
0: 6 ευρώ.
1: Σύχαμα.
0: 6 ευρώ μόνο. Γιατί. Λοιπόν, και αύριο εδώ θα είμαστε με λεμονάδες γενικότερα.
1: Από λιμούνια.
0: Αύριο Τετάρτη. Προς το παρόν, φιλιά πολλά. Να περνάτε όμορφα όπου και να είσαστε. Στην πισίνα, δεν ξέρω. Στην παραλία, επίσης δεν ξέρω. Έτσι, εκεί
1: ακόμα
0: να υδρώνετε,
1: και στην μπανιέρα σας.
0: Ακόμα και στην μπανιέρα σας, άμα δουλεύετε. Λογικό
1: από εμάς, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Και τα λέμε και πάλι αύριο.
0: Γεια. Yeah.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, μα δεν είναι ωραίο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.